0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

πήρε στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μύδι στο τρίτο. Και αγνόησε ποιον λέει να τον δει. Είναι μόνο όλη νύχτα στο τσάο.

σώμα εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Προσπαθώ να κρατήσω

τυρό. Μακρινή βόλτα με το αυτοκίνητο. Μακρινή. Κι αν η ίδια σκιά του κακού τρέμει.

δεν διάβασα αιώνια πάλι σ' απευθείας μετάδοση Κυριακή. Πώς ξεχάστηκα Κυριακή, γέλια από μακρά Κυριακή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημίσεις.

0: 2 στα δυτικά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα επιτέλους.
1: Ωραία, οι Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουνε.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θα βάλουμε και άλλο ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο

0: Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Ζούμε ένα δράμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
1: Όχι, γκράντς έκανε.
0: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακερίτση είναι εδώ στον ήχο.
1: Μπράβο.
0: Που ζει το δράμα της.
1: Μπράβο.
0: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
1: Λουιζάκη.
0: Το Λουιζάκι είναι εδώ πέρα μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις και θυμάται ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
1: Εντάξει.
0: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα, δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε τίποτα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
1: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε, πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, ναι, σε ενδιαφέρον τον ναι, άλλον που έχει παιδί που δίνει πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
0: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
1: Τι δίνει, οπότε.
0: Εμένα πάντως μια φορά
1: όχι,
0: που με διάβαζε παραμονή ο μπαμπάκας μου,
1: όχι.
0: Τον αγαπώ, τον λατρεύω, ναι, δεν ζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν πήγα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Παρακαλώ.
1: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
0: Ναι, δίνουμε έκθεση.
1: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
0: Πολύ ωραία.
1: Θέλω να καλή επιτυχία.
0: Και στα παιδιά της Μαρίας Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο.
1: Εντάξει,
0: σε όλα, αλλά έχουμε τον άνθρωπό μας,
1: το
0: μην του πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
1: Να μην
0: πω.
1: Βέβαια.
0: Καλή επιτυχία.
1: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει πανελληνία.
0: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δει τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
1: Βρε, εντάξει, μου είναι και 15, ναι, αλλά δίνει πανελληνία ο Άγγελος.
0: Κάτι Κυλιακούς. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνήσεις μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε,
0: ναι,
1: στο Viber.
0: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
1: Μπράβο του.
0: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
1: Παρμενίζει.
0: 20 βαθμούς έχει στη Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
1: Βέβαια.
0: 24.
1: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger.
0: Ναι.
1: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
0: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι.
1: Πολλά.
0: Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
1: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
0: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Mm. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζι, ίσα ίσα για να μου το λασπώσουν. Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα, λέει, έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
1: Γιατί δεν με καλέσατε.
0: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο Σαβαγιάννα,
0: ναι,
1: έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται σαν βάση για γλυκό.
0: Σαβαγιάρι είναι αυτό, γι' αυτό.
1: Το πνίγει γι' αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή, καλοκαιρινό γλυκό με Σαβαγιάννα.
0: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά,
1: ναι, ναι,
0: που έκαναν τον αγώνα τους για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Ναι, παιδιά, όλα με το καλό.
0: Ναι, καλημέρα και στο Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς, 16 βαθμούς, ναι, καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλτας.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο να έχετε.
1: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
0: ναι,
1: είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Να σε χτυπήσω, αρέσει.
0: Αυτό είναι το πεπτικό σύστημα.
1: Το
0: μου χτυπάς την πλατούλα
1: είναι,
0: να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
1: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
0: Σωστό και
1: τι είσαι εσύ. Ναι. Παγκόσμια ημέρα και ανοκράνων.
0: Ναι. Ναι.
1: Οι μπαχαϊστές επίσης
0: ναι,
1: τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
0: Και μπαχαουλά.
1: Ναι,
0: μεγάλο προφήτη ο μπαχαουλά.
1: Ναι. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρεις.
0: Ένα τι?
1: Συγκριτιστικό.
0: Καμαγκέν.
1: Συγκριτιστικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σύν την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαή. Πώς τον Μπαχαούλα.
0: Μπαχαουλάχ, παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι. Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει.
1: Αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστού στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
0: Είναι η μέρα των κικίδων τη Βελανιδιάς.
1: Ποιον?
0: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες τη Βελανιδιάς?
1: Τα Βελανίδια, μάλλον.
0: Μια γιορτή, λέει, για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυρτζίδες είναι, ναι, πανηγυριστές, φορούν φύλλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς των δέντρων της Βελανιδιάς.
1: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
0: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδη, φαντάζομαι.
1: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
0: Κόκοβαν.
1: Κόκοβαν.
0: Κόκορας κρασάτος.
1: Δεν τα ξέψαχνα να βρω την ημέρα του χαλιού.
0: Του χαλιού.
1: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι ημέρα του χαλιού.
0: Ναι.
1: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού. Ναι. Και λέει, η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάσμα των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
0: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει, στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
0: Γιατί?
1: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
0: Άλλο πάλι για τούτο. Ναι.
1: Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
0: Δεν είναι. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
1: Βέβαια μου λέει.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Μου λέει εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
0: Θέλω να βάλω σαν δυσκοριακό.
1: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ θα τα πλύνω.
0: Βέβαια, γιατί μετά θα μου χρειάσουν.
1: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία. Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε ταπεινό καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορία σχετικά με το τρόπο.
0: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
1: Δεν λύθηκε.
0: Δεν λύθηκε. Δεν έχει κλείψει. Τώρα, επειδή είπε ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
1: Πες τον.
0: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα που ερχόμουν εδώ πέρα, έριξε κανένα δύο σταγόνι, σας το είπαμε, λάσπωσε το.
1: Είχε ομβρίτσα.
0: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά έθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες. Αυτά, οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δευτείς 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
1: Σήμερα είναι του. Γιορτάζω καταρχήν.
0: Περίμενε.
1: Τι?
0: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει, Κατερίνα, σήμερα δίνουμε. Με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
1: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα το
0: Σάββατο. Ακόμα.
1: Βασικά τώρα θα έρθω να τα πάρω το Σάββατο.
0: Ακόμα.
1: Το Σάββατο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Γιατί τα ξέστρωσα. Λέω, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα. Δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
0: Είχε ζέστα. Ναι. Δεν είχε.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και ο Διονύσης που γιορτάζει, άμα ήταν. Και θεατρικό όμως.
0: Τη Αγία Υπομονή.
1: Οσία.
0: Τη Οσία.
1: Οσία είναι χειρότερο. Είναι Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Εθελμπέρτου βασιλέως.
0: Ναι, σπουδαίος.
1: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
0: Δεν ξέρω πού ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
1: Σπουδαίος.
0: Το έχει αφήσει και το όνομά του.
1: Είναι,
0: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
1: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
0: Καλή.
1: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
0: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε Ιταλία.
1: Και ούνα φάτσα, ούνα
0: ράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
1: Μία φλασιά μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Που, σαν ταμπόνα.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
0: Λουίσα Μπονίτα.
1: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφτανε κάτι ελεξοτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον. Γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλετε να το βρω να σα το πω το τραγούδι. Το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
0: Να μα το πει κιόλα.
1: Όχι, να σα το πω, να σα το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Είναι στο δρόμο. Καλή Πουσουκού, καλό Πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο. Τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία. Αυτά τα μενιξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μενιξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη. 23 βαθμούς ηλιόλουστη τη μέρα από Νίκη Αλάρη. Σας καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
1: Να είναι καλά το παιδί.
0: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη. 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδες. Εκεί.
1: Τάξε,
0: πέσαμε μέσα. Πέσαμε μέσα το AI δηλαδή.
1: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Έχει πρόστιμο.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, παράδοση.
0: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίντι από το Βόλο.
1: Έλα, πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
0: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθενη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
1: Πού στην Ιαπωνία?
0: Στο Κιώτο. Πού να
1: ξέρω. Ρωτάω να
0: στο
1: Φούτζι.
0: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
1: Όπως μπαίνεις στο Τόκιο, κάνεις αριστερά. Λοιπόν, laid back, εσύ.
0: Ωραία είναι, ρε.
1: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι. Συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πολύ σπαστική διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
1: Πολύ, πολύ σπαστική.
0: Ναι. Δίκιο έχετε.
1: Λοιπόν, 1453 σαν σήμερα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
0: Ναι.
1: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι ο Χουσέιν. Όλοι Χουσέιν τους λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
0: Άμα βγεις και πεις εκεί στις χώρες αυτές, καλημέρα, χρόνια πολλά
1: Χουσέιν.
0: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα πρόεδρε. Αυτό.
1: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
0: Μάλιστα.
1: Πήρες άλλο εσύ.
0: Θα πω εγώ το 1924 που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
1: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
0: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία, οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους λοιπόν νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, το Champions League δηλαδή, όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου. Ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Μάση παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
0: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
1: Το πέτυχαν, χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Αν ζούσε σήμερα ο JFK, θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
0: Ναι.
1: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Γιάννη Ξενάκη, άρεσε.
0: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει τον μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι. Και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ό,τι και εγώ. Δεν θέλω να το περιγράψω, αλλά αυτό. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
1: Ναι, αφού ήταν κάτι.
0: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρούτσου γρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
1: Βέβαια. Αυτό, ναι, το ξέρω.
0: Ναι, αυτό δεν μου άρεσε.
1: Όχι.
0: Θέλω να το πω.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Όχι.
1: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
0: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
1: Πέροχος.
0: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
1: Ναι, ναι.
0: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
1: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξεχνά.
0: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
1: Δηλαδή,
0: φοβερή φωτογραφία. Φοβερή. Αυτά.
1: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
0: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι... Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
1: Γιοκοχάμα.
0: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
1: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
0: Έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την
1: Ιαπωνία.
0: Από την Ιαπωνία.
1: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
0: Όχι, όχι, όχι, είναι ντροπή προς τον άνθρωπο.
1: Αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
0: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τελούς.
1: Βέβαια.
0: Και θα, εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
1: Όχι, το λέει, παιδί μου.
0: Α, το λέει.
1: Ναι. Εντάξει. Το έχω φέρει στα μέτρα μου.
0: Βγαίνουμε, γεια σας. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: με το γνωστό τραγούδι Παπά Ούτε μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος του Παπά.
0: Ούτε Παπά ή Παπά Ούτε.
1: Παπά.
0: Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Ναι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Παπά Ούτε.
1: Ναι.
0: Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Θα ζητήσουμε την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα.
0: Ναι.
1: Τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορους που έχουν χάσει διάφορους.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Where is my husband.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό
1: ναι.
0: Ψάχνουν τον παπά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανόβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σα ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύ στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ, πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα?
0: Πώς είναι?
1: Κοίτα, μερικές φορές.
0: Τι να έχει η Σαντορίνη
1: σήμερα? Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Όχι. Που δεν είναι τριήμερο, το κάναμε πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφος σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησε
1: στη μία. Δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μωρέ.
0: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Φωτεινή γελάει με το διαστημικό σταθμό να μας πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ακούω.
1: Κουλούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την είδες, την
0: είδηση. Είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτού του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι.
1: Αυτόν, με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος. Σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια
1: ναι.
0: είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν,
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Έχουν εθιστεί πλέον
1: ναι.
0: και έχει περάσει το DNA τους
1: ναι.
0: και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει «Α, θα φάμε σήμερα». Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι,
1: δεν νομίζω ότι είναι τίποτα. Όχι, κάνανε
0: επιστημονική καμιά θεωρία τέτοια.
1: Τέτοιο, έρευνα.
0: Και έρευνα ολόκληρη
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη.
1: Να ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρες Διονύση, τι να κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να είσαι μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά έχει γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχει βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν έχει βάλει.
0: Όλα εξηγούνται
1: ναι.
0: τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλε. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Ω, κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια,
1: ναι.
0: δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
0: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, α πούμε, το αναφυλακτικό. Και
0: ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πω μετά τη ιδιοσιογραφία.
1: Ναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό,
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή
1: ναι.
0: Ναι, και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο
1: ναι.
0: μεθαύριο. Αυτοί δεν έχουν τριήμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, όσον ούπο.
1: Ναι.
0: Το είπε ακόμα και ο Βάντς. Για όποιον πιστεύει τον Βάντς. Εγώ όχι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι.
1: έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι. καλό είναι.
0: ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να του φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία,
0: ναι, σ' αρέσει,
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα, ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα, τέτοια εντασούλα. Ας πούμε, τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 Αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, να πάνε στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι,
0: τα πλοία πρέπει να μετακινούνται και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί
0: να φύγουν από σήμερα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει ημέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι.
0: Που μας
1: έλεγε η όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνους και πυράβλους και τέτοια. Έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Αλλά έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων έχουν, φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα
0: στη Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία για
0: ναι, σου λέει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει, σύμφωνα με, με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του ντρόουν, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντε 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία, σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ μπήκε στον ενέργειο χώρο της και όχι μόνο μπήκε στον ενέργειο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμούς σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε. Και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά, θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα, ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Να.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης. Ναι, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβαίνεις. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Πόπο δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουνούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του.
1: Ναι, εντάξει,
0: σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχονο.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτεί. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, ο Αργύρης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει.
0: Υπάρχει μια δεν υπάρχει μια. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει.
1: Ναι,
0: λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους. Να πούμε.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Εσύ στο
0: λέω.
1: Μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι το βιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι.
0: Και,
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι. Άμα κάθεσαι και εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Σιγά. Ναι, λίγο μαστορώνεις.
1: Γι' αυτό είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα δικά μας, θα θέλεις.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου.
0: Χτες.
1: Με αφορμή αυτή την. Μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls, ναι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδρά άλλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω. Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε Τσίπρας.
0: Όχι Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Γιατί το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση σύντερβιου. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: οι δημοσκοπήσεις που κάνουν είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, ναι. Λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλεις, δεν σε πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή την δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Ναι, να προσφύγει νομικά. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, καταλαβες. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιο πρόεδρο.
1: Εκεί που βγήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, εντάξει, το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας, το οποίο έλεγε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε η ΚΤΡΑ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Και είχαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Κώστα.
0: Παιδιά. Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι,
2: Δούκα. Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Θα είστε Δευτέρα εδώ.
0: Αμέ.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε. Εδώ
2: θα γιορτάσουμε το Άγιο
0: Καλά,
2: Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Αγίου Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξω εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπανε το τραγούδι αυτό, λοιπόν, έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Του μαθητές, δηλαδή, σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου αν το σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρα 10 το πρωί. Εμείς καλή επιτυχία να τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βίση θα τους συνοδεύσουμε έτσι που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν οι συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει και
0: δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, το ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένας είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαγχωθεί. Είχα ξαγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές. Όταν κάνω και εγώ μια κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσω. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσει του χρόνου, ξαναδιαβάσει, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρει ότι έχει μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Και δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα. Είναι σημαντικό. Γιατί γι' αυτό ξεκινάει.
1: Μια στήριξη από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονείς που αγχώνουν τα παιδιά του μόνο που τα κοιτάνε, ας πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπως η λακεδαιμόνια μάνα ήταν η επιτάσσα. Αυτό.
0: Ή Γιούργια. Ή πάνε
1: και στείνονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Α το παιδί, δηλαδή. Εκτός και να το έχει ζητήσει το παιδί. Α σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα. Πολύ.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν ότι.
0: Να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά. Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Να μην σηκωθούν. Δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
1: Τα παιδιά.
2: Γιατί λέει, λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή στι παλαδικέ τι τώρα. Θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την κατάρα Σερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί.
1: Αυτό.
2: Αυτό θέλετε να γίνετε.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές, τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Ξεστή, είναι αυτό, είναι
2: μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί ναι, λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτοί που δεν ξέρουν. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό. Και τι ώρα κοιμάστε το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να πούμε και σένα αυτό σε μια γυάλα μέσα, να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ το απόγευμα, το 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από τη δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθεσαι πάλι, μου λέει και δουλειά. Μίλησε εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα. Και πού να
1: σου εξηγώ.
0: Και μακάρι η ζωή του και το μέλλον του και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4-ωρη εργασία, 5-ωρη.
2: Το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει μια ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και λίγο πάνω και λίγο κάτω, με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες. Και μου λέει, τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει, είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: παιδιά. Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο. Να τα ξέρεις από πριν είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτήσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρεις ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσουν κάτι να κάνω. Στην αρχή, ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, ακούγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι όπου είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας, και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι, αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων, θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντατα.
1: Εσύ?
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου, λες, γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν Ολύμπο.
0: Στο Λιβάδι.
1: Αλλά
0: στο Λιβάδι. Ναι.
2: Σώθηκες. Θα πάρουμε μετά μπροστά και δύο τσίπουρα και να αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Οι απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνετε κάτι άλλο. Ρωτά.
0: Εσύ θα κάνεις το ίδιο.
2: Θα κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: που είμαι, αλλά εντάξει. Ηθοποιός.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλει να γίνει. Πριγκίψα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Την καλημέρα
1: μου. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Την Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ Πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θα ρω.
1: Λέει η Μαριτίνα. Όχι, δεν παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή,
1: ναι.
0: Άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα, ε.
0: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε
1: βέβαια,
0: παιδί μου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Ούτε πέρασε. Παιδί.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνάς καλά, αυτό. Ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, πολιτική. Αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
1: Ναι.
0: Που δεν την πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από κάτι άλλο που δεν ασχολείται.
1: Α, έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Ναι, ο Ισραηλινός σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μέρα καλή σε όλους σας και... Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι πρωί ένα ζακετάκι το χρειαζόμαστε. Εγώ έκανα το λάθος και δεν πήρα. Νωρίτερα είχε 12 βαθμούς, τώρα είχε καμιά 15αριά. Μετά από τα σχετικά μπουρίνε τα χθεσινά και από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν θα έχουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία όπως ήταν η χθεσινή τουλάχιστον. Σύμφωνα με την πρόβλεψη δεν θα ανέβει πάνω από 26-27 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι βλέπω όμως τα νότια τμήματα όλης της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και των Σερών εκεί στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία είναι υψηλή αυτή την ώρα κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την εδώ, μέχρι την Ασπροβάλτα. Χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα στον Ευρωκόπη γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Το παρανέστη της Δράμας 12, μέσα στην πόλη των Σερών έχει 20 βαθμούς, ωραιότατα. Στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, στην Καβάλα 18, στην Κομωτινή.

Γενικότερο το καλοκαίρι θα έχει άστατο καιρό φέτος, όμως με αρκετά έως πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας του υδραργύρου. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε συνδυασμό με την υγρασία και όλα αυτά. Ελπίζουμε πως όχι. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, που πάμε μαζί κάθε πρωί μέχρι και τις 8, 7 με 8 δηλαδή, σε δικτύωση. Η Ελένη Σαυρίδου λείπει σήμερα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, και μαζί μου θα έχω στην συντροφιά σε λιγάκι από τις ΕΡΕ στη Δέσποινα Γιαννακίδου, από την Καβάλα την Τασούλα Κρητικού και από την Ορεστιάδα την Χρυσούλα Σαμουρίδου, για να μας δώσουν τον παλμό της επικαιρότητας της 29ης του αυτού μηνός. Η Δώρα Δασκάλου φροντίζει τον ήχο σήμερα. 25-52-0-22-7-51-52 αν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Και στους κατατόπους βέβαια σταθμούς. Χρόνια πολλά στον Θεοδόση, στη Θεοδοσία που γιορτάζει σήμερα, στην Υπομονή και στην Ολιβία. Έχουμε και παγκόσμιες ημέρες, έχουμε και ημέρες διεθνείς και τα λοιπά. Τα δούμε σε λιγάκι αυτά. Προς το παρόν όμως δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με αυτό το γεγονός που συνέβη το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη της Κωνσταντινούπολης και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος, και αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκταταμένες λαιλασίες και το βράδυ της ίδιας μέρας ο Μωάμεθ ο προφητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία, προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάσει επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής εκείνης. Γιατί που λίμδεν και λαϊδείς, πώς και λαϊδείς πρώτα, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη μέρα τούτη. Χρόνης Αηδονίδης.

0: Играни пана,
1: αυτός ο θρακιώτικος ύμνος, θρήνος μάλλον, που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου το πουλί συμβολίζει τους Έλληνες, που σταμάτησε να κελαδεί γιατί οι Οθωμανοί, όπως λέει το τραγούδι, του κόψαν τα φτερούδια και του πήραν τη λαλιά. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τούτο εδώ το τραγούδι. Καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις Σέρες μέχρι και την Οριστιάδα. Παγκόσμια μέρα και ανόκρανων η σημερινή, καθιερωμένη το 2002 από τον ΟΗΕ, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους. 3.842 από το 1948 μέχρι το 2019, ανάμεσά τους και τρεις Έλληνες χάσαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι στους σκοπούς της ειρήνης. Γι' αυτό λοιπόν και έχει καθιερωθεί η 29η Μαΐου σαν Παγκόσμια Μέρα των Κυανόκρανων. Επίσης, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος, πολύ σημαντική. Ήταν μια πρωτοβουλία ενός διεθνού οργανισμού, του Οργανισμού της Γαστρεντερολογίας. Και αυτή εδώ η ημέρα σχετίστηκε με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας, που ήταν η 29η Μαΐου του 1958, προκειμένου να γιορτάζεται σαν Παγκόσμια Μέρα Υγείας για το Πεπτικό Σύστημα. Τώρα κατά τόπους γιορτές υπάρχουν αρκετές. Οι μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους, Μπαχαουλάχ. Ο μπαχαϊσμός είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωαμιθανισμό και κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα, αριθμού περίπου στα 4 εκατομμύρια πιστοί στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη, οι μπαχαϊστές. Η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς στη Μεγάλη Βρετανία. Μια γιορτή, λέει, για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την εκλείψει. Οι όποιοι πάντως πανηγυριστές φορούν φύλλα ή κικίδες, αυτή η ψευτοκαρπή του δέντρου της Βελανιδιάς, έτσι προς τιμήν της ημέρας αυτής. Τη δημοκρατία γιορτάζουν στην Νιγηρία, τη δενδροφύτευση, ημέρα δενδροφύτευσης, παρακαλώ, στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού, μπράβο, στο Τουρκμενιστάν και, ακούστε τώρα, Εθνική ημέρα κρασάτου κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το λέω και τρέχουν τα σάλια μου πραγματικά, οπότε θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα οδεύσουμε προς την Καβάλα. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, να μάθουμε τι συμβαίνει και σε όλη την περιφέρεια. Α, πριν πάμε εκεί, ακούγατε και νωρίτερα ίσως αυτό το θέμα, παιδιά, είναι σοβαρό. Τα κουνούπια, λέει, έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαποθητικού με το γεύμα τους. Δηλαδή μυρίζουν το εντομοαποθητικό, το γνωστό, πώς θα το πω, το DDD, να το πω αυτό, ναι. Και έρχονται, λέει, και τσιμπάνε παραπάνω, γιατί ξέρουν, είναι τους έλκυτερ, παιδί μου, σένα τους λέει, ελάτε να φάτε πουλάκια μου, κάπως έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Ερευνητές, παρακαλώ, κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια, χρησιμοποιώντας, λέει, μία μέθοδο παραπλήσια με εκείνου του διάσημου πειράματος του Παυλόφου, όπου σκυλιά έπαθαν να συνδέουν την άφιξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδουνιού. Κάπως έτσι λοιπόν. Μα τι το χρειαζόσασταν κι εσείς, βρε άνθρωποι ερευνητές, τώρα αυτό το πράγμα? Πείραμα χρειάζεται γι' αυτό? Μαστρών που μαστρώνει έτσι κι αλλιώς όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε ήδη αυτή η ιστορία. Τώρα να φοβόμαστε, λέει, να βάζουμε και εντομοποθητικό, γιατί δεν καταλαβαίνουν τίποτα αυτά. Ίσα ίσα θα τους ανοίγει η όρεξη. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής. Και αναφέρουμε στον, άμα σας πω το όνομά του δεν καταλάβετε, μισό λεπτό όμως θα το βρω ακριβώς, Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Σας λέει κάτι? Όχι. Όμως το όνομα Δάκης σας λέει.

Μέχρι να συναντήσουμε την Τασούλα την Κρητικού, θα έλεγα να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από το Δάκη, γιατί παιδιά ήταν από εκείνες τις προσωπικότητες από το χώρο του τραγουδιού που άφησε πραγματικά στίγμα πίσω του. Βρασίδας, όπως σας είπα, το πραγματικό το όνομα νωρίτερα. Πάντως αυτό το τραγούδι ήταν κατοπινά ηχογραφημένο, όπως εσείς το ακούσατε. Οι πρωτότυποι νομίζω είναι αυτοί εδώ, για να δούμε. Ναι, ας τα ακούσουμε και έτσι.

0: Υδρώσαμε λίγο μέχρι να φτάσουμε στην Καβάλα, αλλά δεν πειράζει, κάνει και ζέστη. Αν και σήμερα, εντάξει, είπαμε, είναι λίγο δροσούλα. Τα σούλα, είσαι μαζί μας, καλημέρα.
1: Η δροσούλα και τα σούλα.
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι, συμβαίνουν πολλά για να υδρώσει κανείς. Πολλά ευτράπελα. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι είναι.
0: Κάτι υπονοείς, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Βρε, δεν λες πάλι καλά που βρεθήκαμε.
0: Α, εκεί το πας. Όχι ότι συνέβη κάτι. Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Απλώς άμα ξεχνάς να ανοίξεις το κουμπί και το έχεις στη δόνηση, ναι, μεν το ανοίγεις τον ήχο, ναι. Αλλά είναι δεν το βρεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Κάποια υποψία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ξεκινάμε. Εχθές ζήσαμε το απόλυτο. Δηλαδή, εκεί που είχε ζέστη και έλεγες δεν αντέχω, θα πάω στη θάλασσα. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος εχθές. Είχε ζέστη.
0: Είχε, τι να με πάει. Με 32 βαθμούς, 33, 34 ζέστη, πόσο είχαμε, φυσικά, τι.
1: Ο ήλιος ο φωτεινός λαμπερός, εκεί στα ξαφνικά έριξε μια βροχή, ναι. Ένα χαλάζι.
0: Α, τα έκανε όλα.
1: Και χαλάζει και χαλάζει. Oh. Αφού κράζομαι για ζημιές, μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βγει κάτι, αλλά το αφουγκράζουμε λίγο για σήμερα το πρωί, μήπως εμφανιστεί έτσι κάποια περιοχή με ιδιαίτερο πρόβλημα. Και μετά ξαφνικά πάλι ο ήλιος, σαν να μην είχε γίνει το προηγούμενο,
0: ναι, ναι.
1: Σαν να μην είχε πέσει τόσο πολύ νερό, τόσο.
0: Εντάξει, και εδώ πήρε μια μπουρινή, αλλά ήταν σύντομο, ξέρεις, και μετά πάλι αυτό που λες, ότι είχαμε ήλιο.
1: Σήμερα είχε ξεκινήσει με αραιή έτσι, συννεφιά. Αλλά τα μηνύματα είναι ότι δεν θα έχουμε βροχές για, ναι, το Σαββατοκύριακο και θα πάμε έτσι για το τριήμερο γενικότερα.
0: Θα κάνουμε τα μπάνια μας το τριήμερο, όσοι είστε κοντά στη θάλασσα, τέλος πάντων.
1: Ναι, θα για κάνετε. Να δούμε τι θα γίνει, για να, ναι, δούμε με τις θάλασσες γενικότερα. Ναι, νομίζω οι περισσότεροι θα κάνουν τα μπάνια τους. Θα πάρουν και την κρυάδα σήμερα τα παιδιά μας εκεί με τις εξετάσεις. Να, και αυτή η βουτιά στα βαθιά.
0: Με το καλό στα παιδιά, μια και το αναφέρεις.
1: Με το καλό,
0: μωρέ,
1: ναι, ναι, ναι, και να μην αγχώνονται. Και
0: έτσι,
1: κάθε,
0: δεν τελειώνει τίποτα εκεί, εδώ, έτσι.
1: Κάθε εμπόδιο σε καλό,
0: μωρέ,
1: και
0: τώρα, ναι,
1: κάτι, μια ανώτερη δύναμη ξέρει κάποια πράγματα γιατί τα κάνει και τα καταλαβαίνει μετά από πολλά χρόνια, βέβαια, έτσι, ότι α, τελικά εκείνο μου βγήκε σε καλό.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει υπομονή. Λοιπόν, μια που λέμε για ζέστες και γενικά έτσι για καλοκαιράκι, έχουν ξεκινήσει ξανά αυτά τα άτιμα τα φυδάκια να τρυπώνουν σε σπίτια και αποθήκες.
0: Τα
1: και
0: πια?
1: Τα φυδάκια. Ναι, ξύπνησαν αυτά,
0: ναι,
1: ήδη τα βλέπεις έτσι και στους δρόμους.
0: Τώρα ξύπνησαν, από τότε που ήρθαν οι πελαργοί ξύπνησαν αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα και έχουν αρχίσει και τρυπώνουν σε αποθηκευτικούς χώρους και σε σπίτια εδώ έτσι στην περιοχή μας, στην Καβάλα. Λοιπόν, και τι γίνεται, πέρα από την πυροσβεστική που να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να καλέσει για να ξετρυπώσουν τα φυδάκια, υπάρχει στην περιοχή της Καβάλας και ο Φιλοζωικός Σύλλογος ΝΟΕ,
0: ναι,
1: που την κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήδη την περασμένη εβδομάδα είχαν δύο διαφορετικά περιστατικά παρουσίας φυδιών σε αποθηκευτικούς χώρους. Πήγαν, ήταν λαφιάτες, τους απομακρύνανε, τους αφήσανε μετά με ασφάλεια έξω στην φύση. Σου λέει ότι δεν θα πρέπει να επικρατήσει πανικός εάν δεις κάτι να υπάρχει στο σπίτι σου ή στην αποθήκη,
0: ναι,
1: και ούτε να επιχειρήσεις να το απομακρύνεις άμα δεν ξέρεις. Οπότε είναι ακίνδυνα τα περισσότερα στην περιοχή που έχουμε, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Μην είναι και καμιά οχιά, γιατί έχουμε και από οχιές
0: στην
1: περιοχή. Οπότε κάλεσε και τους ειδικούς για να φροντίσουν την κατάσταση. Αλλά σου λέει ότι και γενικά πρέπει να κλείνουμε, έστω λίγο να είναι ανοιχτή η πόρτα, μπορεί να τρυπώσει και να μην το πάρεις και χαμπάρι. Δεν θα πρέπει να έχεις έξω σκουπίδια ή απορρίμματα, γιατί πάντα τροκτικά και είναι αυτό αλυσίδα, να μην αφήνεις νεράκια, γάλατα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που προσελκύει το φυδάκι να έρθει στην περιοχή σου. Οπότε ένα που ήθελα να πω είναι αυτό. Το φυδάκι ο διαμαντής. Αχ, το διαμαντή. Λοιπόν, και ένα ήθελα να πω αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις και πάνω στον Βόλακα της Δράμας,
0: mm-hmm,
1: στο Γραφικό Χωριό. Αύριο Σάββατο θα έχουν συναυλία στις 10 με την Κέλλη Κελεκίδου, Αυτό γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Μετά την Κυριακή θα έχουν τον στολισμό της εικόνας της Αγίας Τριάδας και το απόγευμα γίνονται και εργασίες, έχουν κουρμπάνι για την επόμενη μέρα στο ξοκλήσι του Αγίου Πνεύματος στο Φαλακρό. Mm-hmm. Και τη Δευτέρα το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία ο παπάς παραδίδει τη στολισμένη εικόνα, έχει εκεί αναβάτες με άλογα, στους αναβάτες για να τη μεταφέρουν στο ξοκλήσι του Αγίου Πνεύματος. Και αυτές οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται 6 το απόγευμα με την επιστροφή της εικόνας στο χωριό, συνοδεία καβαλάριδων, παραδοσιακών τραγουδιών από τις γυναίκες έτσι του χωριού, και είναι πάρα πολύ όμορφα και ξεχωριστά αυτά που ζουν εκεί οι κάτοικοι και μας καλούν να τα ζήσουμε μαζί. Οπότε έχουμε και αυτή την εναλλακτική, είναι πάρα πολλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Και μία ακόμα δράση που θα είναι πολύ ωραία έχει να κάνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας Καβάλας και την εθελοντική ποδηλατική του ομάδα Wish Wheeling. Την Κυριακή λοιπόν στις 5 καλεί τον κόσμο για μια γνωριμία στα μουσεία της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα γίνουν? Θα βρεθούν όλοι μπροστά στο ξενοδοχείο Λούση στην Καλαμίτσα, εκεί στα τείχη της Αντισάρας. Θα πορευτούν προς το Ναυτικό Μουσείο, μετά στο Αρχαιολογικό Προσφυγικό, στο Μουσείο Παραμυθιού. Εκεί στα μουσεία θα πρέπει να λύσουν ένα ένιγμα για να προχωρήσουν παρακάτω. Και όλο αυτό θα καταλήξει στο δασάκι της Παναγούδας, όπου θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει φωτογραφική, ζωγραφική και γλυπτική έκθεση, θα δοθούν οι έπαινοι και τα μετάλλια στους συμμετέχοντες. Τώρα σου λέει ότι μπορούν να συμμετέχουν μικροί, μεγάλοι, και να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσο θέλουν. Mm-hmm. Δηλαδή άλλοι να τρέξουν, άλλοι να περπατηθούν, άλλοι με ποδήλατα, με αυτοκίνητα, ακόμα και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα τρίωρο που θα είναι η διάρκεια αυτής της πορείας στα μουσεία της πόλης, από τις 5 μέχρι τις 8, οπότε υπάρχει χρόνος για να το κάνουν όλο αυτό και μετά να ανεβούν και στο δασάκι της Παναγούδας. Και όλα τα έσοδα της δράσης, γιατί εθελοντικά μπορείς να δώσεις και να αγοράσεις και κάποιο κουπόνι των 5 ευρώ, θα δοθούν στο Σύλλογο Αυτισμού Καβάλας. Mm-hmm. Γίνεται όμως τώρα αυτή η ηλεκτρονική εγγραφή αυτές τις ώρες για να έχουν κάποια ιδέα οι άνθρωποι πόσοι θα μαζευτούμε για αυτή την εκδήλωση. Α, και σήμερα, με αυτό θα κλείσω, έχει εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Βασιλίδος των πόλεων της Κωνσταντινούπολης. Mm-hmm. Στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας θα προβληθεί ένα βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά, δημιουργία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας του κυρίου Θανάση Διαλεκτόπουλου. Τη διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Δράμας. Και θα είναι στην εκδήλωση και ο λυράρης ο Νίκος Αφεντούλης. Με αυτόν θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα κλείσει με απαγγελία θρηνητικού ποίηματος από τη Θρακική Εστία και δύο τραγουδιών από τη Χοροδία Παμικρασιατικού Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό στις 8 σήμερα στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας.
0: Πολύ ωραία.
1: Ετούτα.
0: Καλό τριήμερο να σε ευχηθώ, να περάσεις όμορφα, να κάνεις καμιά βουτιά αν μπορέσεις.
1: Αχ, θα σας τα πω την Τρίτη με
0: θα
1: το καλό.
0: Θα μας τα πεις την Τρίτη με το καλό. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να πούμε ότι δόθηκε χθες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη στο σημείο καθίζησης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας, όπως είχε προαναγγελθεί και από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον Μανώλη τον Ταπατζά. Υπήρχαν διάφορα θέματα, οπότε έγινε η ασφαλτόστρωση, τοποθέτηση στη Θεό και τα λοιπά πινακίδων σήμανσης και χθες δόθηκε πια κανονικά στην κυκλοφορία. Υπάρχει και μια χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ για το Δήμο Κομωτινής μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και αναφέρεται σε αναβαθμίσεις οδοστρώματος, πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομους και τα λοιπά, μέχρι και για αμαία πεζοδρόμια. Και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια δράση μάλλον αύριο θα γίνει, μια εξόρμηση στην παραλία του οικισμού ημέρου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής από το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής, παρακαλώ. Και υπάρχει ένα σχετικό κάλεσμα συμμετοχή στο ευρύ κοινό, με σκοπό βέβαια τι άλλο, την προστασία του περιβάλλοντος, αύριο στις 11 το πρωί με σύνθημα «Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τις παραλίες μας καθαρές». Μπράβο στην πρωτοβουλία του τρίτου νηπιαγωγείου της Κομωτινής. Και τώρα σε λιγάκι, σε πολύ λίγο, θα έχουμε μαζί μας την Χρυσούλα Σαμωρίδου να μάθουμε τα νέα του Εύρου.

0: Για τις μεγάλες αγάπες μας μίλησε η Κατερίνα Κούκα μέσα από το τραγούδι αυτό που ακούσατε. Και τώρα είμαστε στην Ορεστιάδα και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επιλέγω, Γιάννη, να ξεκινήσουμε με πανελλαδικές σήμερα.
0: Γιατί σωστά.
1: Σε μία ώρα τα παιδιά θα είναι ήδη μέσα στις αίθουσες και γύρω στις 9 θα τους δοθεί και το θέμα της έκθεσης. 62 χρόνια μετρούν οι πανελλήνιες, οι αλλιώς πανελλαδικές.
0: Πόπο, θυμάμαι τώρα ότι εμείς πηγαίναμε τέτοια ώρα περίπου στις 7.30 και περιμέναμε και περιμέναμε πότε έρθουν τα θέματα.
1: Παιδιά, ναι, παιδιά μέχρι τις 8 πρέπει να είναι μέσα στα σχολεία. Δηλαδή, ώρα προσέλευσης εκεί στο προάβλιο είναι 8, μέχρι που να τσεκαριστούν ταυτότητες και αυτές οι κάρτες του υποψηφίου. Ναι. Μπαίνουν μέσα στις 8.30 είναι όλοι μέσα στις θέσεις τους. Και μέχρι τις 9 τους δίνουν και το θέμα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, 62 χρόνια είναι πολλά βέβαια. Είναι ένα σκληρό δεκαήμερο αυτό τώρα που θα περάσουν τα παιδιά. Χρονικά μάλιστα αυτό το δεκαήμερο να πούμε ότι επεκτείνεται περισσότερο αν ο υποψήφιος συμμετέχει και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι δοκιμάζει και τις αντοχές και τα νεύρα τους, όχι μόνο των υποψηφίων όμως και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όσοι το έχουμε βιώσει το ξέρουμε πολύ καλά. Ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων που τότε ονομάζονταν εισιτήριες, mm-hmm. ξεκίνησε το 1964 επί κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν το διάδοχο σύστημα των εξετάσεων που μέχρι το 1963 διοργάνωνε ξεχωριστά το κάθε πανεπιστήμιο για τους υποψήφιους. Οι πρώτες εξετάσεις του 1964 έγιναν με τη χρήση του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή της Ελλάδας. Oh. Η Δώρα τώρα θα γελάσει. θα σου πω γιατί. Ήταν ένας IBM 1401 με 41 kilobytes. Τον είχε προμηθευτεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας και αυτός ο υπολογιστής καταλάμβανε έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και εκείνη την εποχή, με την τεχνολογία που υπήρχε, τα αποτελέσματα έβγαιναν 3 μήνες μετά. Να σας πω επίσης ότι από τη δεκαετία του 80 που πλέον οι εξετάσεις μετονομάζονται σε πανελλαδικές έχουν γίνει σίγουρα κάποιες αλλαγές. Θεωρείται όμως μέχρι σήμερα το πιο αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Δεν ήταν πανελλήνιες αλλά πριν το πανελλαδικές εκεί μεταξύ 80-90.
1: Ναι, κάπου εκεί στο 80, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση και τα δύο θεωρούνται ορθές.
0: Το ίδιο, σωστά.
1: Ναι, πανελλαδικές, πανελλήνιες. Είναι όμως κατά γενική παραδοχή όλη αυτή η διαδικασία και η πιο ψυχοφθόρα για τους μαθητές. Ναι. Εγώ θα συμπληρώσω, Γιάννη, ότι είναι και ίσως και πάρα πολύ δαπανηρή για την προετοιμασία των υποψηφίων. Τώρα, να πούμε ότι το κόστος των πανελληνίων υπολογίζεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Για τη διεξαγωγή τους δηλαδή, το κράτος πληρώνει 13 εκατομμύρια ευρώ και φέτος έχουμε 100.000 υποψήφιους για 68.788 θέσεις σε ΑΗ και σώματα ασφαλείας. Όλοι μαζί ευχόμαστε να κάνουν το καλύτερο που μπορούν τα
0: ακριβώς
1: παιδιά σήμερα, το καλύτερο που μπορεί ο καθένας.
0: Και χωρίς άγχος.
1: Αυτό.
0: Θα μου πεις
1: το
0: τώρα τι λες, εντάξει,
1: δεν γίνεται. Το χωρίς άγχος δεν γίνεται. Το θέμα είναι πώς μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα το άγχος που ούτως ή άλλως έχεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα. Περίπου 10 διαμερίσματα σε ένα οικιστικό συγκρότημα που θα κατασκευαστεί εντός της πόλης, στα όρια με τον οικισμό του πύργου, προβλέπει αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες στο συνέδριο για το δημογραφικό που έγινε στην Αθήνα. Ο δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο κ. Παπαδόπουλος, χθες έδωσε μια συνέντευξη και μας μίλησε για αυτό που εξαγγέλθηκε, που μιλήσαν για ένα οικιστικό συγκρότημα. Εκείνος μας είπε ότι θα είναι περίπου 10 αυτά τα διαμερίσματα που θα γίνουν. Είναι στο πλαίσιο μιας τριμερού σύμπραξης των συναρμόδιων υπουργείων της Eurobank και της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα λειτουργήσει, λέει, ως ένα έξτρα κίνητρο για πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς και γιατρούς για να αποδέχονται ευκολότερα το διορισμό τους στην περιοχή. Mm-hmm. Τώρα, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι προφανώς δεν είναι αρκετή αυτή η διευκόλυνση από μόνη της, αλλά εκείνο που απαιτείται, και το λένε όλοι, είναι μια ολοκληρωμένη κεντρική πολιτική, η οποία δεν θα είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, αλλά θα έχει χαρακτήρα εθνικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Όσο δε για το άλλο που ακούστηκε στο ίδιο συνέδριο, αυτό το project μαζί με τη ΜΚΟ Νέα Ζωή στο Χωριό, το οποίο δίνει εξασφαλισμένη εργασία και στέγη σε οικογένειες που θα ενδιαφερθούν να ζήσουν σε κάποιο χωριό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι μελετάται αυτό το πλάνο, αυτό το σχέδιο, διότι λέει η πρακτική αυτή απέδωσε στην Βρετανία και τη Θεσσαλία όπου ήδη έχει εφαρμοστεί. Παρά τα αυτά, ναι, μιλάμε πάντα για το μεγάλο πρόβλημα υδροκεφαλισμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του οποίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αδειάσει η ελληνική περιφέρεια από τους νέους ανθρώπους. Τώρα, έχουμε τη διαβεβαίωση του εργολάβου που ήδη έχει ξεκινήσει επισκευές σε σημεία της οροφής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ότι οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αυτό μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος εχθές στην ίδια συνέντευξη που μας έδωσε και τόνισε ότι δεν ελέγχθηκε προφανώς μόνο το επίμαχο σημείο από το οποίο έπεσαν οι σοβάδες, ελέγχθηκε το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου και στους δύο ρόφους, και στο ισόγειο και στον επανόροφο. Καθερέθηκαν, λέει, και όσα σαφρά σημεία επιχρήσματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Εντάξει, αναγνώρισε ότι λέει κατανοώ πλήρως την αγωνία, ζήτησε και συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά διαβεβαίωσε ότι εδώ και 1,5 χρόνο γινόταν και ολοκληρώθηκε και ο προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία του Δήμου, ενώ έγιναν και νέες μελέτες για να συμπληρωθούν όσα χρειαζόταν να συμπληρωθούν για την πυρασφάλεια όλων των σχολικών μονάδων. Έχουμε τώρα την οικονομική στήριξη της Eurobank που επίσης ανακοινώθηκε πάλι σε αυτό το συνέδριο για την κατασκευή του παιδικού σταθμού στα Δίκαια. Mm-hmm. Τώρα, μέχρι τελευταία φορά που αυτό το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν μεν διαβεβαιώσεις ότι γίνεται κάθε προσπάθεια ο παιδικός αυτός σταθμός να λειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όμως, καταλαβαίναμε όλοι ακούγοντας αυτές τις κουβέντες, αυτές τις δηλώσεις, ότι από πίσω υπήρχε μια συστολή, μια επιφυλακτικότητα για τα περιθώρια ευόδοσης του στόχου στον χρόνο του, δηλαδή για το Σεπτέμβριο. Διότι από τη μία το σχέδιο μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου καταλάβαμε όλοι ότι έβρισκε εμπόδια. Είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να πάρεις έναν χώρο να τον νοικιάσεις και να τον κάνεις παιδικό σταθμό. Mm-hmm. Και, οπότε μάλλον εκεί βρήκε κάποια εμπόδια. Όσον αφορά το άλλο σχέδιο που υπήρχε να αξιοποιηθεί κάποιο ακίνητο του Δήμου, για παράδειγμα είχαν πει πως κλείσουν ένα τμήμα από το κλειστό γυμναστήριο των Δικαίων και εκεί μέσα φτιάξουν τον παιδικό σταθμό, εκεί βρήκαν άλλες εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να το προχωρήσουν. Οπότε μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο Δήμος και παιδιά και οι γονείς των μικρών παιδιών αποφάσισαν να δώσουν χρόνο για που θα απαιτηθεί ο χρόνος αυτός για να κατασκευαστεί ένα προκάτ κτίριο mm-hmm. που θα στεγάσει τελικά τον παιδικό σταθμό δίπλα στο πρώην Δημαρχείο των Δικαίων. Και όλα αυτά τα είπε σε χθεσινή συνέντευξή της στο Ραδιο Εύρος η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Γκυλιλούδη.
0: Αυτό το προκάτ αυτή, πόσο χρόνος χρειάζεται για να στηθεί, δεν ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι δεν χρειάζεται πολλής, αλλά...
1: Πολλής δεν χρειάζεται, σίγουρα δεν είναι κατασκευή, φτιάχνω από την αρχή θεμέλια κλπ. Έχει άλλη διαδικασία και άλλους χρόνους σίγουρα. Αλλά όλοι βλέπουν ότι ο Σεπτέμβριος δεν μπορεί να είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει η λειτουργία. Τώρα, αυτή η λύση, επειδή έχει και άμεση χρηματοδότηση και από τη Eurobank, όπως είπαμε, θα είναι σίγουρα γρήγορη, αλλά ναι, μάλλον αυτός ο αρχικός
0: στόχος δεν θα πάει Σεπτέμβριο, θα πάει Οκτώβριο, αντί Νοέμβρη. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε. Ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες, ας ξεκινήσει με το καλό.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος σε μια συνάντηση που είχε με τους γονείς συμφώνησαν να δοθεί αυτή η προσωρινή ενδιάμεση λύση, η οποία ποια θα είναι. Τα παιδιά θα εγγραφούν στον παιδικό σταθμό των Ριζίων και καθημερινά ένα ειδικό λεωφορείο θα τα μεταφέρει δωρεάν, θα τα παίρνει από το σπίτι, θα τα πηγαίνει στον παιδικό σταθμό των Ρίζιων και το μεσημέρι.
0: Αυτό
1: θα
0: πρέπει να έχει και προδιαγραφές όμως για τα μικρά παιδιά.
1: Θα έχει. Προφανώς. Okay. Δεν μπορεί να μην έχει προδιαγραφές, οι οποίες προφανώς όλες θα τηρούνται και θα πληρούνται. Η αντιδήμαρχος τώρα είπε ότι το θέμα εμείς δεν το παραπέμπουμε για το Σεπτέμβριο του 2027. Δηλαδή θα το τρέξουμε και όσο μόλις τελειώσει θα το ξεκινήσουμε τη λειτουργία του εκεί. Ήδη, λέει, έχουν γίνει και κάποιες επαφές με εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Τώρα, αυτό, εντάξει. Νομίζω ότι έδωσε κάποιες απαντήσεις, τέλος πάντων, η κυρία Γκυλιλούδη.
1: Ναι, γιατί σου λέω, μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση καταλαβαίναμε ότι υπάρχουν, βρίσκονται, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια mm-hmm. να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση μέσα από τις πρώτες λύσεις που σκέφτηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο το μεσημέρι, Γιάννη, στη Μία, στο Ναό Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρούπολης, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία για τον Τάσο Κοντακίδη. Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, είχε προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης, συνολικά του Εύρου. Τον Τάσο Κοντακίδη τον γνωρίζαμε τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωση.
0: Η πλειοψηφία, ναι.
1: Ναι, γιατί ήταν ο άνθρωπος που πάντα μιλούσαμε μαζί του όταν μιλούσαμε για εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Αλεξανδρούπολης και όπως λέει και σε μια ανάρτηση που έκανε ο Σύλλογος, ήταν ο απόλυτος στυλοβάτης της αιμοδοσίας, ακούραστος φάρος προσφοράς και ενέπνευσε γενιές συμπολιτών να αγκαλιάσουν την κορυφαία πράξη αγάπης που είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Και το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, όμως λέει η παρακαταθήκη του και το παράδειγμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν. Ξαναλέω, αύριο το μεσημέρι στη μία στο ναό του Αγίου Βασιλείου Εξόδιος ακολουθία. Και θα κλείσω με το Final Four της Water Polo League 2 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στην Αλεξανδρούπολη στις 6 και 7 Ιουνίου. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, αλλιώς ΝΟΑ. Ο Μήλων, ο Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης ΡΟΗ από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία. Θα προσφέρουν θέαμα στο φιλάθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης. Το οποίο φιλάθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης, να πούμε ότι πλέον έχοντας παρακολουθήσει και τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις υδατοσφαίρισης που φιλοξένησε η πόλη, φαίνεται ότι αποκτά μια πιο στενή σχέση με το πόλο. Η συμμετοχή δε του ΝΟΑ, της τοπικής δηλαδή ομάδας του Πόλο, που για πρώτη φορά μάλιστα συμμετέχει σε τέτοιους αγώνες για άνοδο, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον προφανώς και ο κόσμος θα πάει στο κολυμπητήριο για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και όλοι βέβαια θέλουν το κολυμπητήριο να είναι γεμάτο από κόσμο.
0: Λογικό,
1: αυτά, Γιάννη.
0: Λογικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο, Χρυσούλα.
1: Επίσης, καλημέρα σου.
0: Πάμε και στις Σέρες τώρα. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες.
0: Έχετε δροσούλα σήμερα ή όχι, εδώ γιατί έχουμε. Καλύτερα από χθες πάντως, όπως και να το
2: πούμε. Να σου πω ότι μάλλον θα έχουμε μια ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Με λίγη συννεφιά ξεκινήσαμε, αλλά υπενίκησε τα σύννεφα ο ήλιος και τώρα έτσι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ουρανού. Ελπίζω να κυλήσει έτσι η μέρα.
0: Με το καλό, άτε.
2: Με το καλό. Εσείς πώς είστε εκεί?
0: Ναι, έτσι κάπως λίγα σύννεφα έχουμε τέλος πάντων, αλλά καμία σχέση. Χθες είχαμε 20 βαθμούς τέτοια ώρα και τώρα έχει 15, ας πούμε. Έτσι, οι 5 βαθμοί κάνουν τη διαφορά.
2: Χθες είχαμε αποπνικτική ζέστη.
0: Ναι,
2: ξέρετε.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Ναι, έβλεπα θερμοκρασίες χώρες τώρα, δηλαδή χώρας στη Σύνδο, ας πούμε, και στα Τρίκαλα 36 βαθμοί τέλη Μαΐου. Νομίζω ότι είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως και στα Γενιτσά γύρω στους 36. Έτσι βλέπω.
2: Έχει τεράστιες διακυμάνσεις από τα χαμηλά και πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα κυλήσει έτσι. Θα το δούμε.
0: Να πάμε
2: στην ειδησιογραφία, να ξεκινήσουμε με την τραγική υπόθεση θανάτου 10χρονου παιδιού στις Σέρες.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού και διερευνάται ποιο από τα δύο προηγήθηκε. Εν τω μεταξύ, ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του θανάτου του μικρού παιδιού. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημμυρηματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη υπό όρους. Συγκεκριμένα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση να δίνει το παρόν 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ηράκλειας. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση. Να θυμίσουμε λίγο πως η 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για ρευματοκλοπή. Εξεταζόταν το σενάριο, μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνούσε πάνω από το κανάλι. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν συνολικά 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Σωτηριάδης. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν σε λίγο οι πανελλαδικές εξετάσεις και στις Σέρες. Από τους 1.364 μαθητές, 962 υποψήφοι προέρχονται από τα γενικά ηλικία, ενώ 402 θα διαγωνιστούν μέσω των επαγγελματικών ηλικίων. Η αυλαία, όπως όλοι γνωρίζουμε, ανοίγει σε λίγη ώρα για τα γενικά ηλικία με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ για τους υποψηφίους στο Νεπάλ οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών.
0: Ναι.
2: Πούμε καλή επιτυχία από καρδιάς σε όλα τα παιδιά σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Όσο για μας, για τους υπόλοιπους, αν μου επιτραπεί μια προτροπή, να σεβαστούμε πολύ όλο τον αγώνα με τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή λίγο πιο χαμηλά οι τηλεοράσεις, οι κουβέντες στα μπαλκόνια. Γενικά να βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας προκειμένου να είναι πιο ομαλή αυτή η διαδικασία. Τώρα να σας πω ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης και Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ. Χθες μας μίλησε η πρόεδρος του ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ, η κυρία Φωτεινή Αρμπατζή, η οποία μας είπε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και τόσο η συμμετοχή όσο και η επιτυχία του συνεδρίου ξεπέρασε και τις προσδοκίες τους. Σήμερα ολοκληρώνεται με την εκδήλωση που σας είπα, τη συνάντηση δηλαδή των τελειοφύτων των 40 χρόνων, είτε διαζώσει είτε μέσω του διαδικτύου, και αναμένεται να έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα η όλη εκδήλωση. Να σας πάω στο Ομαλό Θρακικό, όπου ο Πολιστικός Σύλλογος των Μπέλης, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Συντικής, απευθύνει μια πρόσκληση σε όλους για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παιχνίδι, μουσική και διασκέδαση. Μέσα από την εκδήλωση «Παιδιά, ελάτε να παίξουμε όπως παλιά». Mm-hmm. Είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή, 31 Μαΐου, στις 8 η ώρα, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, και από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνει κανείς πως οι νεότεροι θα μάθουν για τα παιχνίδια που παίζαν οι παλαιότεροι, που τώρα δυστυχώς δεν τα πολυπαίζουν, δεν θα πω εντελώς, αλλά δεν τα πολυπαίζουν. Mm-hmm. Και θα έχουν και την ευκαιρία τα μικρά παιδιά να παίξουν. Θα κλείσει η όλη εκδήλωση με disco party.
0: Να, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μια ξεχωριστή βραδιά με τίτλο «Ήλιος», αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπι και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον Λευκόνα Λιράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών. Η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Ζερλί Τζαμί με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
0: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο 30 Μαΐου, αύριο δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, η τέταρτη γιορτή Σαρμά, Πίτας και Χασλαμά, που διοργανώνεται από κοινού, από την τοπική κοινότητα Ροδολίβους και τους 5 συλλόγους της περιοχής, στην κεντρική πλατεία Ροδολίβους, στις 8 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, χθες Πέμπτη στις 5 η ώρα, οι χρυσοχέρες κυρίες στην περιοχή, 100 τουλάχιστον, μαζεύτηκαν για να τυλίξουν το Σαρμά.
0: Να, αυτά
2: το
0: είναι.
2: Όπως είπαν οι κυρίες, τυλίχθηκαν πάνω από 12.000 Σαρμά.
0: Τι λες τώρα.
2: Δέσμο, και βέβαια το υπέροχο γλυκό τους, το οποίο θα μπαίνει σε ειδικά κουτάκια και θα διανέμεται βεβαίως δωρεάν. Και να σας πω ότι την τρίτη ατομική έκθεση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη» παρουσιάζει η οικαστικός Ανθιμίδου Αγγελική έως τις 5 Ιουνίου στον οικαστικό χώρο Αρμός στην πόλη των Σερών. Και βεβαίως πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές του νομού Σερών ειδικές εκδηλώσεις, διήμερες, τριήμερες, για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Ωραία, να είσαι καλά. Καλό τριήμερο σου εύχομαι.
2: Καλό τριήμερο, με υγεία και χαρά εύχομαι. Αυτό. Με το καλό να τα ξαναπούμε το πρωί της Τρίτης.
0: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα και στους φίλους μας εκεί στις Σέρες. Είπαμε για τα όσα είχαν συμβεί σαν σήμερα το 1753. Πάμε στο 1824. Ισχυρός αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσεΐν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσο, που επιβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λέει, λασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Ήταν 1924 σαν σήμερα όταν ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης έγινε η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ. Εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης το 1953 σαν σήμερα με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 συμπληρώνεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 73 μπαίνει το Ράλι Ακρόπολης και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέζελτον Βρυξελών, η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ 1-0, κατακτά το 300ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα όμως, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Ήταν 1996 όταν εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, πράγμα που έγινε αργότερα. Το 1919 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 305ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ το 1922 ο Ιάννης Ξενάκης είχε γεννηθεί, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. ο Κώστας Καζάκος, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός και πολιτικός. Το 1935 είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο ενδέκατος σαν σήμερα, πέφτει το 1453 κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Ντένις Χόπερ, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, πεθαίνει το 2010. Και τέλος, σαν σήμερα το 2017, πεθαίνει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός κατά την περίοδο 1990-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κάπως έτσι έχουν και τα γεγονότα στο πέρασμα του χρόνου, μεταξύ άλλων βέβαια πολλών. Νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος τώρα, αφού κάναμε έτσι μια βόλτα στην περιφέρειά μας μέχρι και τις Σέρες, και θα τα ξαναπούμε το πρωί της Τρίτης πια. Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου ήταν η Τασούλα Κρητικού, η Χρυσούλα Σαμπορίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα σε όλους σας, και πάλι στα παιδιά ό,τι καλύτερα, στα παιδιά που ξεκινούν τη μεγάλη τους πορεία σε λίγη ώρα με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

Μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών από την μία άκρη στην άλλη. Ξεκινάμε βέβαια από το Άγιο Πνεύμα. Την καλημέρα μας εκεί στο Άγιο Πνεύμα, έχει την τιμητική του, γιορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και βέβαια θα συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο και φέτος. Έτσι αξίζει να πάτε η μέρα του Αγίου Πνεύματος στο Άγιο Πνεύμα, το σίγουρο είναι ότι θα περάσετε καλά. Μια μεγάλη καλημέρα στο Ποντισμένο, εκεί στον καλό μας φίλο, τον πρόεδρο του Ποντισμένου, τον Γιώργο τον Χαβαλέ, πρόεδρος και της κοινότητας και της ομάδας, με τα κετσέπια, έτσι, είναι ένα έθιμο που γίνεται κάθε χρόνο εκεί. Την καλημέρα μας λοιπόν και στον Γιώργο. Καλημέρα από τα Κερδίλια, που λογικά θα έχουν κόσμο αυτό το τριήμερο, γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και πιθανότητα κάποιοι να θελήσετε να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο. Μέχρι εκεί το Άγκιστρο, εκεί βέβαια να πούμε μια καλημέρα στο Άγκιστρο, στους φίλους μας.

Καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Εσερών. Σήμερα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Βέβαια δεν είναι καλή έτσι αυτή η ημερομηνία για μας. Δεν έχει καλές αναμνήσεις. Γιατί σαν σήμερα η πόλη άλλο. Έτσι είναι μια ημερομηνία που έχει σημαδέψει όλους μας. Έχει σημαδέψει την Ελλάδα. Η Κωνσταντινούπολη σαν σήμερα το 1453 έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλης Εάλλο λοιπόν έπειτα από την πολιορκία ενός χρόνου. Και βέβαια να πούμε ότι εντάξει είναι μια ημερομηνία που είναι καρδιά έτσι μάλλον μαχαίρι στην καρδιά όλων μας. Αγαπάμε την Κωνσταντινούπολη, πολλοί είναι αυτοί που την επισκέπτονται. Είδατε πρόσφατα τι είπα ένα ζευγάρι που πήγε στην Αγία Σοφιά να βγάλει μια φωτογραφία, μια ελληνική σημαία, και βέβαια περιμένω εδώ από τα μέσα ενημέρωση τι γίνεται με αυτό το ζευγάρι. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα είναι και η ιστορική επέτειος αυτή της άλλωσης της πόλης. Έγινε και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης της ΑΕΚ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους έτσι ακροατές. Να δούμε λίγο το τι θα γίνει αυτό το τριήμερο. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που έχουν προγραμματιστεί πάρα πολλές εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Και θα έχετε την ευκαιρία να τις πάτε. Βέβαια, οι κακές ειδήσεις συνεχίζονται εδώ στις Σέρες, δεν ξέρω που θα πάμε. Φανταστείτε, πιστεύω από πέρυσι την πρωτοχρονιά του 2025, ουσιαστικά με το που άνοιξαν τα σύνορα με τη Βουλγαρία, όχι πως παίζει ρόλο αυτό, δεν το λέω ότι να το συνδυάσω, αλλά από τον Ιανουάριο του 2025, θυμάστε εκείνη την πρωτοχρονιά του 2025 που είχαμε το άνοιγμα των συνόρων με τη συνθήκη Σέγγεν, πάλι δεν το συνδυάζω, το λέω, αλλά τότε είχαμε τη δολοφονία ενός 34χρονου στο κέντρο της πόλης του Σερών. Από τότε, βέβαια και προηγούμενα είχαμε κακές ειδήσεις, πολλές κακές ειδήσεις. Τι να πεις τώρα και για το 2026, έτσι, δηλαδή ξεκίνησε την πρωτοχρονιά και με την καταστροφή ενός σπιτιού, ολοσχερός καταστράφηκε ένα σπίτι από φωτιά ενός κτηνοτρόφου στα Πλατανάκια, ήταν πρωτοχρονιά του 2026 και στη συνέχεια άρχισαν η μία κακή είδηση να διαδέχεται την άλλη. Από τον διοικητή της πυροσβεστικής εκεί στα Άνω Πορόγια, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, θυμάστε την περιπέτεια που χάθηκε, πώς βρέθηκε, από την ανατροπή βάρκας ψαράδων σε εκβολές του Στριμώνα, αυτό το σοκαριστικό που όλοι δυστυχώς έχει στοιχειώσει όλη την πόλη ανήμερα θεοφανίων, ο θάνατος ενός 17χρονου νέου παιδιού, του Άγγελου, που πραγματικά η αλήθεια είναι ότι από εκείνη τη μέρα άλλαξε, δεν ξέρω αν διαφωνείτε, νομίζω συμφωνείτε σε αυτό, όλη μας η ψυχολογία, όλη η διάθεσή μας, όλο το ρου αυτές τις πόλεις, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο στο ξεκίνημα της χρονιάς ένα 17χρονο παιδί έφυγε και τώρα ξέρετε ότι 24 Ιουνίου ξεκινάει και η δίκη, και από εκεί και πέρα κάθε μέρα οι δημοσιογράφοι που έρχονται και καλύπτουν από τη Θεσσαλονίκη μας λένε ότι πρέπει να βρούμε σπίτι στις Σέρες. Είχαμε τόσα και τώρα είχαμε το θάνατο ενός 10χρονου παιδιού εκεί στο κανάλι, στο αρδευτικό κανάλι, και μάλιστα χθες βγήκε εκεί η ιατροδικαστική που λέει για ηλεκτροπληξία αλλά και για πνιγμό σε αυτό το κανάλι, και βέβαια οι κακές ειδήσεις δυστυχώς συνεχίζονται. Κάποιες χρηστικές πληροφορίες, ο ΔΔΕ ανακοίνωσε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές πόλης Οσερών για σήμερα Παρασκευή. Από 7.30 έχει ξεκινήσει ήδη η διακοπή ρεύματος έως και τις 10 το πρωί σε τμήμα των οδών Ολυμπιάδος και Κολοκοτρώνη. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τεχνικών εργασιών λειτουργίας του δικτύου. Ενώ επίσης έχει ξεκινήσει από τις 7.30 αλλά θα πάει πιο αργά μέχρι τις 3. Πολύ ωραία διακοπή ρεύματος θα επηρεάσει τμήμα της πόλης Οσερών και συγκεκριμένα περιοχές επί των οδών Δογάνης, Θερμοπυλών, Μαραθώνος, Μικόνου, τμήμα της Κεφαλινίας και τμήμα της περιοχής Βερεχανλή, Μικόνου. Εκεί λοιπόν μέχρι και τις 3 θα έχετε διακοπές ρεύματος. Επίσης να πούμε ότι γιατί συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στην περιφερειακή των Σερών, στην περιαστική οδό των Σερών, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, οι εργασίες ξεκίνησαν χθες και θα ολοκληρωθούν σήμερα. Το ωράριο των εργασιών είναι 7 το πρωί, ήδη ξεκίνησαν, μέχρι τις 5 το απόγευμα,
Και βέβαια είναι ουσιαστικά

το τμήμα από τον κόμβο νοσοκομείου ως τον κόμβο Νιγρίτας, όσοι είναι να περάσετε από εκεί, κόμβο νοσοκομείου ως τον κόμβο Νιγρίτας. Εκεί λοιπόν θα γίνονται κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων θα εφαρμοστεί εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων, η οποία θα ρυθμίζεται με φορητούς φωτεινούς σηματοδότες και από τις δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική εργοταξιακή σήμανση για την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών σχετικά με τη στένωση του οδοστρώματος, ενώ θα ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων καθ' όλο το μήκος των εργασιών, δηλαδή από τον κόμβο του νοσοκομείου μέχρι τον κόμβο της Νιγρίτας. Εκεί γίνονται σήμερα αυτές οι εργασίες. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών, έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, επί της οδού Παύλου Μελά στην πόλη των Σερών, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση αστυνομίας, προβλέπεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Παύλου Μελά, στο τμήμα μεταξύ των κάθετων οδών 29 Ιουνίου και Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο από τις 7.30 το πρωί έως τις 10.30 το πρωί. Και οι ρυθμίσεις κρίθηκαν απαραίτητες για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια των εργασιών. Καλή επιτυχία στους 1.364 μαθητές εδώ στο νομό Σερών που ρίχνονται στη μάχη, δεν είναι μάχη, είναι μια προσπάθεια να το πούμε αυτό, των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία, έτσι τα παιδιά μας, μην τα πιέζετε οι γονείς, καταλαβαίνουν τα παιδιά είναι πλέον πάρα πολύ έξυπνα και δεν λυπομονεί, δεν σημαίνει κάτι αν δεν τα καταφέρουν. Στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν υπάρχει μόνο μία ευκαιρία, οι ευκαιρίες είναι πολλές. Καλή επιτυχία. Στον νομό Σερών θα πάρουν μέρος φέτος πανελλαδικές εξετάσεις 1.364 μαθητές και μαθήτριες, 962 από τα γενικά λύκεια, 402 από τα ΕΠΑΛ. Σήμερα ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και συνεχίζεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ενώ να πούμε ότι όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών και συνεχίζονται την 3η 2 Ιουνίου. Καλή επιτυχία, είπαμε έτσι. Πρώτα απ' όλα είναι ψυχολογία. Να σας πω την αλήθεια, την πρώτη χρονιά εγώ που έδωσα πανελλαδικές, ήξερα και τα 4 θέματα των μαθηματικών. Είχα μια απίστευτη ικανοποίηση. Μόλις είδα τα θέματα, λέω τα ξέρω, εντάξει, και κάνω ένα λαθάκι από προσεξία και πέφτει η ψυχολογία μου. Τελείωσε. Δεν είχα μετά δυνάμεις για τίποτα. Δεν θέλει να χάνει την ψυχολογία σε αυτό. Δεν είναι μόνο πανελλαδικές, σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς εκεί υστερώ, να σας πω την αλήθεια. Αν δηλαδή τα χάνω εύκολα. Εντάξει. Εκεί όμως δεν πρέπει. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία που έχεις στη ζωή σου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά.

0: Πάμε λοιπόν στο θέμα αυτό που πραγματικά έτσι μας έχει σοκάρει όλους. Έχει προκαλέσει θλίψη σε όλους μας. Ένα παιδάκι 10 ετών έχασε τη ζωή του. Και βέβαια χθες είχαμε την δίωξη που ασκήθηκε για δραποκτονία από αμέλεια στην 43χρονη, η οποία έχει το σπίτι της εκεί κοντά και φέρεται να προχωρά στη ρευματοκλοπή. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Γιάνσιο, τον έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος υπεράσπισης και της 43χρονης, αλλά και της μητέρας του παιδιού. Βέβαια η μητέρα φέθηκε ελεύθερη. Κύριε Γιάνσιο, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους που μας ακούνε.
0: Μια δύσκολη βέβαια μέρα, δύσκολες μέρες μάλλον, από την Τετάρτη που το παιδάκι αυτό έχασε τη ζωή του. Για πείτε μας κύριε Γιάνσιο, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι χθες η 43χρονη παρουσιάστηκε ενώπιον και της εισαγγελέως και της ανακρίτριας, έτσι δεν είναι?
1: Πράγματι έχετε δίκιο. Θεωρήθηκε ότι το κατηγορητήριο λέει ότι είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, έχει μια διαφορά. Δηλαδή δεν υπάρχει δόλος, να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε δόλος, ας πούμε, ή σκοπός από την πλευρά της 43χρονης.
0: Γενικά η ανθρωποκτονία από αμέλεια είναι πλημέλημα, να το πούμε αυτό, έτσι. Όταν είναι αμέλεια. Ναι.
1: Ακριβώς, έχει μεγάλη διαφορά. Άλλο είναι θέλω να σε σκοτώσω γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου. Αυτό είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και έχει βαρύτητα τις ποινές. Ενώ να φανταστείτε, ας πούμε, ότι το πλημέλημα είναι από 2 χρόνια, ας πούμε.
0: Ναι. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, χθες μιλώντας με έναν συνάδελφό μου, λέει δεν έπρεπε να υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει από δόλο όταν χάνεται η ζωή ενός παιδιού.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δίστανται. Ναι. Κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να σας πούν αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κώδικας όμως ποινικής δικονομίας είναι ξεκάθαρος ότι και αυτό ισχύει στην Ελλάδα από την. Από τον εμφύλιο και μετά, από το, με σίγουρα από το 1940 και μετά, και από πριν δηλαδή πάντοτε ήταν πλημελιματικού χαρακτήρα όταν είναι από αμέλεια.
0: Από αμέλεια. Τώρα να πούμε ότι κατηγορείται ότι ουσιαστικά υπήρχε ένα καλώδιο το οποίο μετέφερε ρεύμα, ρευματοκλοπή δηλαδή. Άλλωστε νομίζω ότι κατηγορείται και η εκλοπή ηλεκτρικής ενέργειας για τα εξεκολούθηση, δεν είναι? Ναι. Και ουσιαστικά αυτό το καλώδιο φέρεται να είναι αυτό που σκότωσε το παιδί. Δηλαδή η ιατροδικαστική λέει ηλεκτροπληξία και πνιγμός. Βέβαια από ό,τι μάθαμε η πρώτη εικόνα δεν προσδιορίζει το τι έγινε πρώτο. Γιατί θα γίνουν και άλλες εξετάσεις. Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Αυτό που λέει το πόρισμα ότι πρόκειται για ηλεκτροπληξία με πνιγμό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πόρισμα. Τώρα το πώς ακριβώς έγινε δεν έχει διευκρινιστεί απόλυτα. Όμως παρόλα αυτά φαίνεται πλέον ότι πράγματι έτσι είναι. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το κανάλι κυκλοφορούν πάρα πολλά καλώδια.
0: Ναι, έχει πολλά καλώδια. Η αλήθεια είναι αυτή, και χθες ήμουν εκεί. Πραγματικά περπατάς και βλέπεις συνέχεια καλώδια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν μπορεί τώρα και όλοι οι φορείς. Εντάξει, καταδικαστεί όπου κάποιος κλέβει ρευματοκλοπή.
0: Ναι.
1: Έχουμε διάφορα στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά δικαστήρια με αυτό, υπάρχει μεγάλη ρευματοκλοπή.
0: Είναι μεγάλο αλήθεια, θέμα, ναι, φυσικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι. Κατά δικαστέο, κανένας δεν μπορεί να πει ότι πράγμα καλά κάνανε σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, όταν χάνεται μια ζωή, νομίζω ότι η αξία της ζωής ενός 10χρονου είναι πολύ μεγαλύτερη από όλα τα άλλα.
0: Έτσι, έχετε δίκιο.
1: Και οι ευθύνες λοιπόν, τώρα αρχίζουν και πέφτουν. Πέρα από τη μητέρα, η οποία είναι μια 28χρονη, προσέξτε, 28χρονων,
0: ναι,
1: με 6 παιδιά.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτή η γυναίκα, αυτό το κορίτσι, από 12, 13, 14 χρονών κάνει παιδιά.
0: Ναι.
1: Πέστε μου τώρα.
0: Μα και χθες, να σας πω την αλήθεια, και χθες που ήμουν εκεί, βγάζαμε τις ζωντανές, ερχόταν συνομήλικη του 10χρονου και ήθελαν να πέσουν μέσα να κάνουν μπάνιο. Και τα λέγαμε τα παιδάκια που μακρυνθείτε. Και ήταν μόνα τους εκεί πέρα. Δεν είναι εύκολη η διαχείριση.
1: Όπως το περιγράφετε. Όπως το περιγράφετε. Ξέρετε, καλοκαίρι τώρα τα παιδιά θέλουν να κάνουν μπάνιο. Δεν έχουν άγνοια του κινδύνου εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λένε. Δεν υπάρχει και, ξέρετε, και η κατάλληλη μόρφωση τώρα σε αυτούς. Είναι παιδιά τα οποία. Αυτό ας πούμε γιατί δεν ήταν στο σχολείο.
0: Ναι, σωστά. Γιατί ήταν εκεί. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Γιατί ήταν εκεί. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, πέρα τις ευθύνες που έχουν οι ίδιοι, υπάρχουν και ευθύνες σε γενικότερο επίπεδο, όπως καθαρίζουν τα κανάλια, βλέπουν τα κανάλια, κανένας δεν ειδοποιεί την ΔΔΕ, η ΔΔΕ το γνωρίζει, τίποτα δεν κάνει.
0: Πάντως εγώ χθες που ήμουν εκεί, κύριε Γιάντσιο, πετάνε πάρα πολλά σκουπίδια. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί και να τα μαζεύει και τη στιγμή στο λεπτό. Συνεχώς έβλεπα σκουπίδια εκεί. Σήμερα που πήγα έχει περισσότερα από χθες.
1: Δηλαδή, έχετε δίκιο, ναι. Έτσι ακριβώς γίνεται.
0: Είναι δηλαδή, δύσκολη είναι μια... διαχείριση νομίζω.
1: Είναι δύσκολη, είναι δύσκολη γιατί κανείς από χρόνια δεν είπε να βάλει μια τάξη, έστω μια μερική τάξη, αφέθηκε αυτή η κατάσταση και έχει γιγαντωθεί. Ναι. Οπότε με την πρώτη ζέστη οι πιτσιρικάδες βουτάνε στα νερά, άγνοια κινδύνο, να το αποτέλεσμα.
0: Το καλώδιο.
1: Το οποίο... Εκεί έχουμε και άλλα γεγονότα από πριν.
0: Και ένα μωράκι δείχνω... πριν 6 χρόνια, άλλα δύο παιδάκια στη συνέχεια. Χθες μιλούσαμε με τον ιατροδικαστή, τον κύριο Μινά Γεωργιάδη, που έλεγε ότι επίσης είχε αναλάβει μια υπόθεση για ένα παιδάκι πριν από 2-3 χρόνια που είχε χάσει τη ζωή του επίσης. Ναι, ναι.
1: Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Έχουμε τέτοια γεγονότα τα οποία νομίζω είναι αποκορύφωση τώρα. 3 παιδιά μέσα σε λίγα χρόνια τώρα να χάνονται εκεί πέρα. Ναι. Τι είναι τώρα εδώ πέρα, δεν πρόκειται για κάτι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Οπωσδήποτε κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι, εντάξει, ας πούμε, αυτοί ρίχνουν τα σύρματα. Μα αυτά είναι πεσμένα χρόνια εκεί πέρα. Δεν είναι ότι πήγαν τα βάλανε.
0: Ο Δήμαρχος λέει ότι εμείς τα έχουμε τα σύρματα και τα ρίχνουν.
1: Ναι. Αυτό. Και έτσι να είναι, δεν το αμφισβητώ, δεν έγινε σήμερα τα βάλανε, αύριο τα ρίξανε, είναι χρόνια εκεί πέρα πεσμένα. Ναι. Δεν είναι ότι γίνονται δουλειές.
0: Είναι δύσκολη διαχείριση, εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Τρομερά, δηλαδή, τρομερά.
0: Πρέπει το κράτος να το δει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα με αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Η Ρωμά, ξέρουμε, μια άλλη φιλοσοφία ζωής. Είναι...
1: Πληρών, ο Δήμος και πολλοί άλλοι παίρνουν χρήματα λόγω του Ρωμά για να παίρνουν κάποια μέτρα. Αυτά τα χρήματα που πάνε.
0: Είναι εύκολο να πάρεις τα μέτρα με αυτούς που θα ξέρω, δεν ξέρω. Έτσι,
1: θέλω να πω ότι
0: αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και με άτομα πολλά μέσα. Ναι.
1: Είναι από τα χρήματα που πήραν, τους κάνανε μόνο κάτι, κάτι κάδους αλλάξανε. Ναι. Θέλω να πω, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, ο Δήμος παίρνει χρήματα. Ναι. Δεν είπα να τους διαχειριστεί και να τους βάλει στη σειρά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό ξεκινάει καταρχήν ότι
0: μπορεί
1: να
0: πάει υπάλληλος εκεί, να πούμε αυτό το βασικό, να κάνει κάτι. Να λέμε τα πράγματα που τα λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν τα λέμε στον αέρα. Έτσι.
1: Δίκιο έχετε, γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί ένα γκέτο.
0: Έτσι.
1: Εκεί γίνονται διάφορα από παράνομες πράξεις.
0: Ναι.
1: Και έγινε άβατο.
0: Έτσι.
1: Ποιος θα πάει εκεί. Ναι. Εντάξει, όμως η πολιτεία έχει όλα τα μέσα, αν θέλει, να το κάνει. Δεν έγινε καμιά βασική
0: επέμβαση. Γιατί γίνονται τώρα
1: εκεί.
0: Τελευταία, γίνονται κάποιες επεμβάσεις τώρα από δυνάμεις αστυνομίας σε οικισμούς Ρωμά και νομίζω και εδώ έχουν γίνει μια-δυο κινήσεις από
1: εκεί, εκεί στο σκληρό πυρήνα τα
0: είναι
1: πήγανε.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι πήγαν εκεί. Είναι εκείνο
1: σκληρό
0: πυρήνα.
1: Εκείνο είναι ο σκληρό πυρήνα.
0: Ο σκληρό πυρήνα.
1: Το νομοσχερό εκεί, εντάξει. Δεν είναι εκεί. Εκεί δεν είναι. Πήγανε, α πούμε, πέρασαν από το ποντισμένο.
0: Ναι, ναι. Δύσκολο.
1: Είναι ο σκληρό πυρήνα.
0: Να ρωτήσω, τώρα θα οριστεί δικάσιμο. Έτσι θα γίνει δίκη.
1: Τακτική.
0: Τακτική δίκη. Ναι.
1: Τακτική δίκη.
0: Δεν ξέρουμε τώρα πότε.
1: Όχι, αυτό δεν
0: η μητέρα φέθηκε ελεύθερη, 43χρονο ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα είπε ότι δεν ήξερα κάτι, έτσι.
1: Μία φορά, κοιτάξτε, αν τη δείτε είναι μία γυναίκα 43 ετών η οποία τα βάρη της ζωής και η φτώχεια θα τη δείτε λέτε και είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, είναι αγράμματη τελείως, δεν έχει πάει στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάει στο σχολείο, δεν έχει την αντίληση και τις δυνατότητες να δημιουργήσει αυτό εκεί. Αυτό ήταν ένα πράγμα που προϋπήρχε από τον άντρα της, το οποίο του παραδέχεται και η ίδια και από άλλους εκεί. Το είχαν φτιάξει. Αυτή απλά πάει στο σπίτι της.
0: Ναι.
1: Το καλώδιο.
0: Το καλώδιο και παίρνει ρεύμα. Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, ούτε καν να το στήσει μπορεί, ούτε καν να το ξυλώσει αυτή μπορεί. Ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι απίθανο να μπορεί να κάνει αυτή. Ο άντρας επεβίωσε, έχει 3 παιδιά, μικρά να μεγαλώσει. Τώρα έγιναν 19 και 18, 3 παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ανέχεια εκεί, ευτυχώς ένας γιος τώρα δουλεύει και βοηθάει λίγο την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δυσάρεστο, κύριε Γιάννης, και η αλήθεια είναι αυτή. Ένα δεκάχρονο παιδάκι και... να φεύγει από τη ζωή, δηλαδή η μόνη που
1: αυτό είναι. Μάλιστα. Αυτό. Ένα παιδάκι 10 χρονών που η ζωή του ξεκινούσε.
0: Έτσι. Κύριε Γιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό τριήμερο. Γεια σας, γεια σας. Αυτά από τον δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Γιάντσιο, ο οποίος είχε και την 43χρονη. Όπως είπαμε, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ νωρίτερα είχε αφαιθεί ελεύθερη και 28χρονη μητέρα. Ακόμα μια κακή είδηση εδώ στο νομοσέρο.

0: Τώρα πριν πάμε σε διαφημιστικό και δούμε και τα πολλά που θα γίνουν, θα τα ακούσετε βέβαια και από τη Δέσποινα που ακολουθεί, γιατί είναι ένα τριήμερο που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, με θα λέγαμε επίκεντρο του Άγιο Πνεύμα τη Δευτέρα. Έχουμε βέβαια αύριο και γιορτή κερασιού στο Γάζωρο, έχουμε και γιορτή σαρμά στο Ροδολίβος, έχετε πολλές έτσι εναλλακτικές προτάσεις. Μπορείτε να πάτε και στα δύο, να πάτε να φάτε κεράσια στο Γάζωρο και να πάτε να φάτε σαρμά στο Ροδολίβος. Να πούμε ότι έχουμε το Σάββατο είναι ψυχοσάββατο, η Ιερά Μητρόπολη Στερών Κυνηγρίτας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Σήμερα το απόγευμα σε 6.30 έχουμε σπερινό τρισάγιο για τους κεκοιμημένους και το Σάββατο 30 Μαΐου 7 με 9 το πρωί όρθρος, θεία λειτουργία και τρισάγιο για τους κεκοιμημένους, έτσι το ψυχοσάββατο. Έχουμε θεία λειτουργία από την Ιερά Μητρόπολη όπως ανακοινώθηκε για τους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι ακολουθίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά από σήμερα έως και τις 15 Ιουνίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Πανμεγίστου Ταξιαρχών κατά τις ώρες 7 το πρωί με 10 το πρωί. Λοιπόν, είναι 29 λεπτά με τις 8, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Πάμε τώρα να δούμε κάτι ευχάριστο και βέβαια όπως είπαμε όλοι οι δρόμοι οδηγούν αύριο στο Ροδολίβος. Έχουμε βέβαια και, το γάζωρο με τα κεράσια, ξεκινάμε το Ροδολίβος. Τέταρτη γιορτή σαρμά, πίτας και χασλαμά, Σάββατος 8 στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους, με ωραία εδέσματα, συνδιοργάνωση τοπικού συμβουλίου και των συλλόγων του Ροδολίβους και πάμε να μιλήσουμε με τον δραστήριο πρόεδρο εκεί του Ροδολίβους, τον κύριο Νίκο Μπαρδί. Πρόεδρε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σε όλους και σε εσένα Βασίλη και στους ακροατές μας.
0: Πόσα σαρμαδάκια είναι έτοιμα τώρα να καταναλωθούν αύριο?
1: Πάνω από 12.000.
0: Τι λέτε εσείς? 12.000. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Τα υλικά πιστεύω ότι τα νούμερα είναι εντυπωσιακά για να γίνουν τα 12.000 σαρμαδάκια.
1: Ναι. Είναι εντυπωσιακά. Είναι μεγάλος ο όγκος. Ναι. Να είναι καλά οι γυναίκες του Ροδολίβους που αγώνγεστε και με προθυμία, χωρίς καν να τις προτείνουμε βασικά, έρχονται για να γίνει όλη αυτή η δουλειά, να τυλιχθούν όλα αυτά τα σαρμαδάκια, θέλει πάρα πάρα πολύ δουλειά και κόπο.
0: Μα όταν μου λέτε 12.000 σαρμαδάκια, κάθε σαν ατέλειωτες ώρες εκεί, έτσι. Ναι.
1: Καθίσαν κάποιες ώρες, καθίσαν, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, είναι σήμα κατά τεθέ, να το πούμε αυτό, η τέταρτη γιορτή σαρμά, αλλά είναι και πίτας και χασλαμά. Να πούμε λίγο στον κόσμο.
1: Ναι. Πίτες παραδοσιακές που κάνουν οι γυναίκες στο χωριό μας, γυριστές, ψητές, όλες ωραίες, με σπανάκια, με τυριά, με οτιδήποτε θέλει κάθε γυναίκα κάνει, είναι ελεύθερο. Και χασλαμά, ο οποίος πάλι φτιάχνεται από τις γυναίκες και έχουμε και μια μεγάλη χορηγία από ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο Ροδολίβος, που μας κάνει μια χορηγία χασλαμά.
0: Να πούμε τι είναι ο χασλαμάς λίγο στον κόσμο που δεν ξέρει.
1: Ο χασλαμάς είναι παραδοσιακό χωριό του τόπου μας,
0: ναι,
1: που γίνεται με αλυσίβα,
0: ναι,
1: με σταχτόνερο, για να κόψει αλεύρι, λάδι και ζάχαρη.
0: Είναι όνειρο πάντως, έτσι να το πούμε, καταπληκτικό.
1: Είναι τέλειος. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο κοψίματος, κόβεται πριν ψηθεί και είναι πανέμορφο, ένα μαργαριτάρι στην ουσία μέσα σε ένα ταψάκι.
0: Ναι, είναι σαν μελομακάρονο και ταψιού, με στέλνει τώρα μια φίλη ένα μήνυμα, όχι άλλο είναι αυτό.
1: Καμιά σχέση, δεν είναι μελομακάρονο ταψιού.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση, η γεύση του είναι μοναδική. Είναι τραγανός, τραγανός από πάνω και σιροπιασμένος από κάτω.
0: Όπω τώρα μας ανοίξα την όρεξη. Εντάξει, τους έχετε πείσει όλους να έρθουν. Άρα,
1: κύριε Αναστασιάδη, σας καλούμε προσωπικά και πάλι να έρθετε.
0: Δεν ξέρω, την άλλη φορά που ήρθα έφαγα πολλά σαρμαδάκια, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Δεν ξέρω το, δεν μπορώ να το... είναι ρίσκο μεγάλο αυτό τώρα. Γιατί είναι ασταμάτητα, δεν γίνεται να... εθιστικά είναι, τρως συνέχεια, δεν σταματάς.
1: Δεν ακούω, ρε.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Λοιπόν, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, ναι. Θα έρθουμε. Και ζωντανή μουσική, έτσι δεν είναι, να το πούμε αυτό με τον Άρη Βρίγκ.
1: Και οι ακροατές που μας ακούν να έρθουν, έρχονται βασικά πολλοίς κόσμος από όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον, στην τέταρτη χρονιά που φτάσαμε, εσείς είμαστε, πιστεύουμε, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του νομού μας. Και... έχουμε ζωντανή μουσική, εξαμελές συγκρότημα το Άρη Δίνγκα, το σχήμα, που μας κρατήσει συντροφιά όλο το βράδυ. Θέλω να ευκαιρία, με την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στο ραδιόφωνο σας, να ευχαριστήσω τους δύο πυλώνες, βασικούς πυλώνες που κρατάνε αυτή τη γιορτή όρθια και πραγματοποιείται, που είναι οι εθελοντές μας και οι χορηγοί μας.
0: Έτσι είναι, μπράβο.
1: Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν η γιορτή. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τις γυναίκες του Ροδολίβους που προσφέρουν, όπως είπα και πριν, όλο αυτό τον κόπο με χαρά και χαμόγελο για να φτιαχτεί αυτή η γιορτή. Και είμαστε υπόχρεοι σε όλους αυτούς.
0: Θα έχει καλό καιρό, έτσι δεν είναι, εκείνο το βραδάκι.
1: Καλό καιρό, βέβαια.
0: Καλό καιρό στην πλατεία, τραπέζι να έρθει κάποιος νωρίς να βρει. Θα βρει θέση λογικά, έτσι δεν είναι, γιατί
1: έχουμε,
0: ξέρω ότι έχει πάρα πολύ
1: πολλά
0: κόσμο.
1: Τραπέζια. Έχουμε πολλά τραπέζια.
0: Υπάρχουν πολλές, έτσι, ωραία.
1: Περιμένουμε και πολύ κόσμο, αλλά έχουμε και πολλά μέρη. Βέβαια, όσο νωρίς έρθει κάποιος, τόσο πιο εύκολο θα βρει τραπέζι.
0: Ωραία.
1: Απλά για να αναπόγει σαν μια αναδρομή αυτή τη γιορτή μας, ότι πριν από 4 χρόνια την εμπνεύστηκε, οραματίστηκε το προηγούμενο τοπικό συμβούλιο που ήταν εφταμελές με πρόεδρο του Γιάννη Στράτη και με τη βοήθεια των συλλόγων, σαν συνδιοργανωτές μπήκαν από την πρώτη στιγμή οι σύλλογοι, έστησαν και έφεραν εις πέρας την πρώτη γιορτή.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα μπήκα εγώ στα πρόεδρο, οι σύλλογοι είναι οι ίδιοι, τα συμβούλια βέβαια αλλάζουν, αλλά η εικόνα,
0: σας τιμάει, πρόεδρε, σας τιμάει αυτό.
1: Όλο.
0: Δεν το λέει πολύ
1: ίδιο,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι, μπράβο, ναι. Σας τιμάει αυτό.
1: Όλοι είμαστε ισότιμα και εισάξια μέλη.
0: Γιατί
1: δεν,
0: ξέρω και ο Γιάννης ο Στράτης πόσο αγαπάει εκεί το Ροδολίβος, πόσο αγαπάει, είστε όλοι δυναμικοί, δυναμικοί εκεί.
1: Ναι, ναι, δόξα του, έχουμε μια ομόνια που πολλές φορές τα συγχαρητήρια που μας δίνουν μετά το σπέρας της γιορτής. Και τα πιο πολλά είναι γι' αυτό, ότι μπράβο σας που είστε όλοι μαζί.
0: Έτσι είναι.
1: Και
0: είναι
1: δεν έχετε, ας πούμε, τριβές και τέτοια.
0: Δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό, να το πούμε την αλήθεια, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να ο καιρός θα είναι καλά, όπως δείχνουν, βλέπουμε, γιατί έχουμε γίνει μήνυ μετεωρολόγοι, να το πω σε εισαγωγικά. Να ασχολούμαστε με τα καιρικά φαινόμενα, αλλά είναι καλά τα
0: δεδομένα. Είναι καλά. Θα γίνει...
1: Η ορχήστρα μας είναι τέλεια, τα εδέσματά μας είναι φοβερά, οι ψητάδες μας είναι σε ετοιμότητα και πιστεύω ότι θα περάσουμε όλοι καλά. Πρώτα ο κόσμος και μαζί με τον κόσμο και εμείς.
0: Το υπογράφω και εγώ ότι όποιος έρθει θα περάσει πάρα πάρα πολύ καλά. Πρόεδρε,
1: ναι,
0: ευχαριστώ,
1: Βασίλου,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε,
0: καλή επιτυχία. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Στήριξη,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε.
0: Εννοείται. Να είστε καλά. Αφήστε άρκετα
1: καλημέρα.
0: Σαρμαδάκια στην άκρη. Ερχόμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Έχει. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Ροδολίβους, Νίκος Παρδής. Είναι απίστευτος. Ακούσατε τι είπε. 12.000 σαρμαδάκια. Εντάξει, είναι και. Εντάξει, με ένα τι θέλεις, 20, 25, 30 κατεβαίνουν άνετα. Είναι εκπληκτικά τα σαρμαδάκια. Εκεί μπράβο στις γυναίκες του χωριού που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Βέβαια και τα υπόλοιπα, να το πούμε αυτό. Έτσι και οι πίτες είναι καταπληκτικές, με απίστευτο φύλλο και όλα αυτά. Αλλά και ο χασλαμάς είναι μοναδικός. Εγγύηση. Άρα είναι μια πολύ καλή πρόταση για βράδυ Σαββάτου στην κεντρική πλατεία του Ροδολίβους.

0: Πάμε τώρα στα μεγάλα διλήμματα της ημέρας. Είσαι Σάββατο στις Σέρες. Πού πας? Θα πας στο Ροδολίβος να φας αρμαδάκια ή θα πας στο Γάζωρο να φας κεράσια? Ωραία και τα σαρμαδάκια, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κεράσια Γαζόρου δεν υπάρχει, έτσι, είναι μοναδικά, το ξέρετε αυτό, εντάξει, χρόνια τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με ένα καλό μας φίλο, τον Γιάννη τον Αρχοντακάκη, που είναι παραγωγός, εξαιρετικά τα κεράσια του, αγαπάει πολύ εκεί το Γάζωρο, το χωριό και βέβαια τη γιορτή αυτή που γίνεται. Γιάννη, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι δίλημα μας έβαλες τώρα. Πήγα τώρα στο Google να δω την απόσταση Γάζωρος Ροδολίβος για να τα προλάβω και
1: όταν
0: τα δύο τώρα.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις στην περιφέρεια, δεν υπάρχουν διλήμματα.
0: Πώς δεν τώρα, υπάρχουν τώρα διλήμματα, είναι και γιατί τα σαρμαδάκια είναι ωραία και τα κεράσια είναι ωραία τώρα. Τι κάνουμε τώρα?
1: Άσχετα με τις επιλογές του καθενός, οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται και πρέπει να στηρίζονται.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εγώ.
1: Και υπάρχει και η τάση τα τελευταία χρόνια ο κόσμος να προτιμά τις εκδηλώσεις και να περνάει πολύ καλύτερα από ό,τι σε εξόδους.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Βλέπουμε το τι γίνεται, Γιάννη Αρχοντακάκη, στις εκδηλώσεις που κάνουν τα χωριά, οι κοινότητες και πολιτική συλλογή. Δεν πέφτει καρφίτσα. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ κόσμο.
1: Υπάρχει μια τάση και από την νεολαία ακόμα να αρχίσει και να επιδιώκει να γυρνά στην περιφέρεια, στην παράδοση.
0: Ναι.
1: Στην επαρχία και να περνάει καλύτερα.
0: Μεγάλη υπόθεση. Ναι, περνάει καλύτερα. Αυτό που λες, το μυστικό είναι αυτό.
1: Εγώ, όσον αφορά αυτή την τάση, θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος γενικότερα και για την περιφέρεια.
0: Θα γιγαντώνεται δηλαδή. Θα έχει όλο και περισσότερο
1: θεωρώ
0: κόσμο.
1: Θα γιγαντώνεται. Ναι.
0: Τώρα, μιλούσα προχθές με τον πρόεδρο της Κίμησης, τον Άγγελο τον Ατλάση. Έκαναν μια ωραία βραδιά, Τετάρτη βράδυ, με μουσική για φιλανθρωπικό σκοπό και μου λέει 750-800 άτομα.
1: Ναι.
0: Τετάρτη,
1: ναι.
0: Καθημερινή. Δηλαδή, ο κόσμος
1: έτσι
0: είναι αυτό
1: ακριβώς
0: που λες. Ναι, με να αδειάζουν τα χωριά μας από κόσμο, αλλά σε αυτές τις εκδηλώσεις πραγματικά είναι μοναδικό.
1: Καμιά φορά αυτό το πράγμα δείχνει και κάτι. Δείχνει και τη θέληση, την έλλειψη που υπάρχει από τον κόσμο στις πόλεις για αυτό το πράγμα.
0: Και το μυστικό, το είπες πριν λίγο, περνάει καλά ο κόσμος.
1: Περνάει καλά. Και πλέον οι εκδηλώσεις που γίνονται, γίνονται ανθρώπους που έχουν ποιότητα. Η επαρχία πλέον έχει ανθρώπους με ποιότητα.
0: Δυναμικό, είναι, δυνατό. Έτσι είναι. Ναι.
1: Να σας πω τώρα, έχω μάθει ότι ο Πεθελινός έχει κλείσει για τον Αύγουστο τη Βιολέτα Ίκαρη.
0: Ποιο, το ο Κερκινίτης?
1: Στο για το Κερκινίτης.
0: Δεν μας τα είπε αυτά ο κύριος Κρέτσης.
1: Δεν ακούγονται ακόμα τώρα. Τώρα εγώ το δηλώνω χωρίς να είναι δεδομένο.
0: Καλά έκανε, θα μας τα πει. Ναι, καλά
1: έκανε. Και ίσως να έκανε και να μην τα
0: πει. Όχι, καλά έκανε. Δεν είναι δικός μας ο Θεοδόρης Κρέτσης, είναι δικός μας. Ναι.
1: Και ήταν πολύ φανταστική ιδέα.
0: Μπράβο. Ναι. Εντάξει, γίνονται πράγματα στον ομό.
1: Είμαι γενικότερα αισιόδοξος.
0: Έτσι.
1: Άσχετα από το ότι δεν στηρίζεται η περιφέρεια.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Ασχέτως με το ότι ο αγροτικός κόσμος βάλεται τα τελευταία χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο.
0: Πάρα πολύ.
1: Από παντού.
0: Ναι. Να ρωτήσω πρώτα, ξεκινήσουμε λίγο από τη γιορτή. Σάββατο. Έτσι, στον αύριο χώρο του πρώην γυμνασίου Γαζόρου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στις 9 η ώρα η έναρξη.
1: Στις 9 η ώρα. Ναι. Η καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια γιορτή κερασιού. Φέτος έχει αναβαθμιστεί και περισσότερο. Θα είναι η γνωστή και αποδεκτή από την νεολαία παραδοσιακό συγκρότημα Μπραντίμια. Πολύ κόσμο περιμένουμε.
0: Να πούμε ότι από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γαζόρου Άρτεμις οι Γαζορίτες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Δήμος Νέας Ζήγρης και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είναι αυτοί που στηρίζουν την προσπάθεια αυτή
1: τη γιορτή. Ακριβώς.
0: Τώρα, αυτό που γινόταν κάθε χρόνο θα γίνεται έτσι με κεράσια τα οποία θα βραβευτούν καλύτερα, γιατί δεν ξέρω πόση παραγωγή έχουμε.
1: Εντάξει, η παραγωγή δεν είναι πάρα πολύ πλέον. Καλλιέργεια είναι σε κομβικό στάδιο. Υπάρχει μια τάση ανανέωσης. Μαζί με την έλλειψη του κόσμου δημιουργείται και η έλλειψη του κερασιού καμιά φορά, μεγαλώνοντας οι παλιοί.
0: Τώρα έχουμε κεράσια αυτή την περίοδο, έχουμε κεράσια.
1: Υπάρχουν κεράσια.
0: Θα τα δείξουμε και στην περίμετρο το μεσημέρι, να προαναγγείλουμε λίγο.
1: Θα,
0: ναι,
1: τα πούμε,
0: ναι.
1: Θα τα πούμε και
0: θα τα δείξουμε κιόλα. Ναι.
1: Θα τα δείξουμε.
0: Υπάρχουν κεράσια αυτή την περίοδο, έχουν βγει δηλαδή, έτσι.
1: Υπάρχουν κεράσια, βέβαια υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ και 10-15 μέρες. Βέβαια, είχαμε κάποια προβλήματα με τις πρώιμες ποικιλίες, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, από ό,τι ακούω, φέτος τα λιγότερα προβλήματα είχαμε εμείς. Δηλαδή, οι βροχοπτώσεις, τις καλαζοπτώσεις. Υπήρξαν,
0: ναι,
1: εδώ δεν έχει ξεχαλάσει τουλάχιστον.
0: Δεν έχει ξεχαλάσει, δόξα τω Θεώ. Ναι, δε.
1: Οι πρώιμες ποικιλίες είχαν υποβάθμιση ποιοτική περισσότερο.
0: Ναι. Αλλά από τιμές πώς πάμε, γιατί τώρα
1: τιμές,
0: πολλά διαβάζουμε. Ναι.
1: Οι τιμές φέτος είναι για όλα τα βαλάντια. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την περσινή περίοδο, την περσινή χρονιά που υπήρχε έλλειψη πανελλαδική.
0: Ναι.
1: Τα πιο ποιοτικά κεράσια μπορεί να τα βρει ο καταναλωτής στις Σέρες,
0: ναι,
1: με 5 ευρώ το κιλό τα πολυτελείας.
0: Με
1: 5
0: ευρώ,
1: και 5
0: ευρώ το κιλό, ναι. Και φθηνότερα μπορεί να βρει. Ναι.
1: Μπορεί να βρει και φθηνότερα, εγώ δεν το συνιστώ να ασχολούνται με τα φθηνότερα. Καλύτερα να πάρουν μισό κιλό αντί για ένα.
0: Έτσι.
1: Και να το ευχαριστηθούν παρά να το πετάξουν, γιατί υπάρχει και μια τάση υποβάθμισης. Οι πρώιμες ποικιλίες είναι σε παραδρομή τώρα, έχουν παλιώσει. Είναι υποβαθμισμένες ποιοτικά, οπότε καλύτερα να.
0: Προχθές ένα άρθρο που έλεγε είδος πολυτελείας, το βρήκα τώρα, είδος πολυτελείας στα κεράσια.
1: Δεν ισχύουν αυτά, δεν ισχύουν αυτά. Αυτά
0: 17
1: είναι
0: ευρώ το κιλό και πέρυσι τα έλεγαν
1: ισχύουν.
0: Αυτά.
1: Δεν ισχύουν αυτά.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Αυτές οι τιμές ξεκινάνε όταν μπαίνουν τα κεράσια στα μαγαζιά και είναι τα περισσότερα εισαγωγής,
0: ναι,
1: ή κάποιες πολύ μικρές ποσότητες, και επειδή είναι ένα φρούτο πολύ θελκτικό και το ψάχνει ο κόσμος όλο τον χρόνο, λόγω της ζήτησής του και της μικρής προσφοράς, δημιουργείται αυτό το πράγμα το οποίο είναι για συγκεκριμένα μέρη στην Ελλάδα και για 3-4
0: μέρες. Μα ναι, τώρα γίνεται θέμα στα κανάλια, χρυσάφι τα κεράσια και οι τιμές στα ύψη.
1: Δεν.
0: Τώρα μας λες ότι και με 5 ευρώ μπορεί να βρει κάποιος.
1: Στοχοποιούν την καλλιέργεια χωρίς λόγο και αιτία.
0: Χωρίς λόγο.
1: Στοχοποιείται. Δηλαδή υποσυνείδητα οι καταναλωτές στοχοποιούν και τους παραγωγούς, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν έχουν να κερδίσουν από αυτό, από την έλλειψη. Ο παραγωγός πρέπει να βγάλει την παραγωγή του και να την πληρωθεί ανάλογα.
0: Πάντως έχουμε ωραίο κεράσι στο γάζο, ρε, δεν είναι. Δηλαδή τώρα παίζει το κλίμα, παίζει το έδαφος.
1: Κοιτάξτε,
0: ναι,
1: ο γάζορος αδικεί τον εαυτό του,
0: ναι,
1: κατ' εμέ.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα μπορούσε, το μικροκλίμα του είναι ιδιαίτερο, θα μπορούσε να καλλιεργεί πολύ περισσότερα κεράσια, να ασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι με την καλλιέργεια. Βέβαια, να ξέρεις ότι, Βασίλη, ότι όλα τα πρώην καπνοχώρια,
0: ναι,
1: όπως και ο Γάζορος,
0: ναι,
1: έχουν αποκτήσει υποσυνείδητη απέχθεια προς τη γεωργία λόγω της δυσκολίας της καπνοκαλλιέργειας. Οπότε έχει,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή έχουν φύγει πάρα πολλοί νέοι. Οπότε τώρα υπάρχει μια τάση να δημιουργηθεί κάτι καινούριο.
0: Ναι, γιατί υπήρχε,
1: όπως και εγώ,
0: υπήρχε ο καπνός που πήγαιναν από μικρά παιδιά και όλα στα τέλειωτες ώρες.
1: Και έλεγαν οι μανάδες, φύγε, ναι, παιδί μου, να σωθείς, να γλιτώσεις
0: να
1: από αυτό.
0: Ναι. Εσύ όμως είσαι νέος ηλικία, έτσι, ασχολήθηκες.
1: Εγώ έχω δει όλες τις όψεις του νομίσματος.
0: Ναι.
1: Θεώρησα ότι, γιατί είμαι από μικρό παιδί στο χωριό, έχω ασχοληθεί με όλες τις καλλιέργειες, θεώρησα ότι υπάρχει τάση, είδα κάτι.
0: Είναι συμφέρουσα καλλιέργεια, Γιάννη? Δηλαδή
1: θεωρώ,
0: θα το πρότεινε σε κάποιον να το δοκιμάσει?
1: Θα το πρότεινα σε κάποιον,
0: ναι,
1: με την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει την εμπειρία και θα καλλιεργήσει σε συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες ευδοκιμεί. Δεν μπορεί να γίνει το κεράσι σε κανένα βαλτοχώρι, σε κανένα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται, είναι όσο εύκολο το βλέπουμε όταν ερχόμαστε στο γάζο, είναι τόσο δύσκολο να αναπτυχθεί μια δεύτερη κερασιά.
0: Ναι,
1: μπορούν να το παρατηρήσουν και πολλοί ακροατές σου που έχουν βάλει στις αυλές τους.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι.
1: Σε όλο τον ομό
0: κερασίες
1: και μου λένε, καμιά φορά έχω και εγώ αίρεση, αλλά δεν γίνεται εδώ. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Εκεί, ναι, που γίνεται ευδοκιμή, μπορεί να σου δώσει.
0: Παίζει ρόλο δηλαδή το μικροκλίμα,
1: παίζει ρόλο το μικροκλίμα.
0: Παίζουν πολλά.
1: Παίζει ρόλο το έδαφος, παίζουν έτσι ακριβώς.
0: Γιατί και ο γάζορος έχει, λέει, και το κλίμα και η Αναστασιά. Να το πούμε και αυτό, έτσι δεν είναι? Φυσικά, και η Αναστασιά
1: είναι η περιοχή, δεν μιλάω μόνο για το γάζορο.
0: Ναι.
1: Είναι η περιοχή Αναστασιάς, Αγίου Χριστοφόρου και Γαζόρου.
0: Έτσι, και Αγίου Χριστοφόρου.
1: Παραδοσιακά
0: πούμε, ναι,
1: είναι ο πορότοπος, θα το έλεγα. Δεν είναι μόνο τα κεράσια, όλα τα. Φρουτότοπος, μάλλον, συγγνώμη.
0: Α, ναι, τι όλα άλλα έχει, δηλαδή. Ναι.
1: Όλα τα φρούτα ευδοκιμούν. Υπάρχουν και ροδάκινα στο γάζορο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι έχουν και δυναμική, μπορούν να αναπτυχθούν.
0: Απλώς νομίζω ότι πρέπει το γάζορ, το κεράσι του γαζόρου να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο. Έτσι, δηλαδή...
1: Η προβολή, ναι. Κοίταξε Βασίλη, η προβολή είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι όταν θέλω να προβάλλω κάτι, να μπορώ να το υποστηρίξω κιόλας.
0: Ναι, σωστά. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι έχουμε την ποσότητα για να το προβάλλουμε και το υποστηρίξουμε.
1: Προς ώρας δεν έχουμε τις απαραίτητες ποσότητες, έτσι ώστε να το κάνουμε brand. Βασικά, ναι. Ο γάζορος είναι ένα brand στο κεράσι.
0: Από μόνο του.
1: Ένα ναι. Brand name από μόνο του, αλλά πλέον δεν μπορεί να υποστηρίξει τις ποσότητες που αναλογούν.
0: Ναι. Πήγε στην Άξο, κάνω προσπάθεια για τις πατάτες, αλλά έχουν ποσότητα για να το υποστηρίξουν.
1: Έτσι. Εδώ αυτό έτσι. Πρέπει να γίνει, να ξεκινήσει από την αρχή που λέμε, να μπουν νέες φυτεύσεις, να αρχίσει να μπορείς να αποδώσεις την ποσότητα που χρειάζεται.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλούμε τον κόσμο, έτσι, αύριο έτσι. Σάββατο.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο. Βέβαια, επειδή είναι εδώ και χρόνια η γιορτή κερασιού και πάντα μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος ξέρει ότι έρχεται και περνάει καλά.
0: Ωραία, ναι.
1: Πολύ ωραίο κλίμα, θα υπάρχουν παραγωγοί από τους οποίους... Ναι. Από τους οποίους θα μπορεί να γευτεί και να αγοράσει.
0: Και να αγοράσει. Α, ωραία, ωραία. Θα γίνει διαγωνισμός πάλι.
1: Θα γίνει διαγωνισμός κερασιού. Θα γευτούν κερασιά. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο κλίμα.
0: Το πήρες το πρωτάθλημα είναι καθαρό, ας πούμε.
1: Το πρωτάθλημα δεν είναι.
0: Θα κρυθεί εκείνη θα δείξει, την ώρα.
1: Θα φανεί εκείνη την ώρα.
0: Ναι, όμως είναι ήδη έτοιμος ο πρωταθλητής.
1: Όχι.
0: Μέχρι τελευταία στιγμή. Μέχρι τελευταίο κεράσι θα απεκτεί ο τίτλος. Μάλιστα.
1: Με στο τελευταίο κεράσι.
0: Γιατί έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και βάζω ποδοσφαιρικό όρο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, άρα Γιάννης Αρχοντακάκης, καλούμε όλο τον κόσμο, Σάββατο καλούμε βράδυ,
1: κόσμο, ναι.
0: Αύλιος χώρος προγυμνασίου Γαζόρου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, Γιάννη.
1: Θα τα
0: πούμε από κοντά. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γιάννης Αρχοντακάκης, λοιπόν, άρχοντας στο κεράσι, το λέω εγώ, έτσι, ωραία γιορτή. Να πάτε τώρα, να προλάβετε να πάτε και στις δύο τις γιορτές, και στο Ροδολίβος και στο Γάζορο. Είπαμε ότι έχει πάρα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο και τι δεν έχει, δηλαδή τώρα αφήσουμε λίγο τις κακές ειδήσεις, γιατί είπαμε τις κακές ειδήσεις, έχουμε τα αυτά που θα γίνουν. Τι να πρωτοποιείς δηλαδή τώρα, να πούμε ότι έχουμε αυτή την ωραία εκδήλωση που θα γίνει σήμερα τραγωδώντας γκρεκάνικα. Αφιέρωμα στο τραγούδι και την ποίηση των ελληνόφωνων της κάτω Ιταλίας, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ερών. Αξίζει να πάτε, θα είναι μια έτσι ξεχωριστή εκδήλωση. Τη διδασκαλία τραγουδιών και την παρουσίαση του αφιερώματος ανέλαβε η μουσικολόγος Αθηνά Αγάθου, την οποία την ακούσαμε προχθές. Έχουμε την παιδική χοροδία των Δημοτικών Σχολείων Γαζόρου και Νέα Ζύχνης. Και η Αθηνά Αγάθου διαβάζει ποίηση στα γκρεκάνικα. Η φιλόλογος Ελένη Ιωαννίδου αποδίδει τα ποίηματα στα νεοελληνικά. Συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Σερών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Τώρα θα δείτε την Κυριακή πάρα πολλούς ποδηλάτες, έτσι, οι οποίοι θα είναι εδώ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Στράτος Χαραλαμπίδης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Στράτο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται την Κυριακή. Σπουδαία διοργάνωση. Πολλοί συμμετέχουν που θα πάρουν μέρος, έτσι.
1: Ναι, είναι Κυριακή. Είδαμε όλοι, θα είναι ο καιρός καλός.
0: Ναι.
1: Έχουμε 75 γραφές, πάρα πολύ καλά.
0: Τι λες τώρα, 75? Ναι.
1: Ναι, είμαι όλοι σχεδόν από Αθήνα, έρχεται πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Κατερίνη, Κομωτινή, κάνει απόβαση, Καβάλα, Δράμα, Σέρες. Γενικά έχουμε πολλές συμμετοχές.
0: Μπράβο, 75 από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα ξεκινάτε 8.30 το πρωί από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.
1: Ναι, από το Καντίν Σίτζεν, δίπλα στο θερινό σινεμά.
0: Ναι.
1: 8.30 ώρα, ναι, έχουμε περνά μέσα από την πόλη των Σερών.
0: Άρα 9 παρά θα δουν ο κόσμος πολλά ποδήλατα μέσα στην πόλη των Σερών.
1: Ναι.
0: Από πού θα περάσετε, μέσα από το κέντρο?
1: Ναι, μέσα από το κέντρο.
0: Ωραία, ναι.
1: Πάμε προς Λευκό, να στρίβουμε δεξιά, Σιδηρόκαστρο. Ξεκινάει μια ανάβαση 25 χιλιόμετρων στο Καρυδοχώρι, όπου είναι το πρώτο κοντρόλ.
0: Ναι, αλλά η καλύτερη στάση είναι το Καρυδοχώρι. Έτσι, ο φίλος ο Νικολαίδης περιμένει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ναι, τον πολιτιστικό και τον σύλλογο του Καρυδοχωρίου που μα έχει επανδρώσει το κοντρόλ με πισία και τυράκι, νερό κρύο από την. Από τη βρύση.
0: Ναι, αλλά φάτε γενικά πολλά πισία, πώς θα κάνετε ποδηλασία μετά?
1: Άσε, εδώ όλοι έρχονται και βάζουν κιλά.
0: Τι θα γίνει τώρα?
1: Τέτοια διοργάνωση, ναι.
0: Ωραία, άρα πάτε.
1: Δύναμη, είναι 205 χιλιόμετρα.
0: Πάτε Καρυδοχώρι και μετά.
1: Καρυδοχώρι στο τιμίο προδρόμου το μοναστήρι, όπου φαίνεται κάτω η λίμνη Κυρκίνη αμφιθέατρικά.
0: Ναι.
1: Άρα πολύ ωραία, κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε ανάβαση στα Άνω Πορόγια, όπου είναι το δεύτερο κοντρόλ, στα 125. Όπου εκεί πάλι έχουμε πανδρομένο κοντρόλ με πολλά εδέσματα. Τελειώνουν στο 125, τελειώνουν οι νηφόρες, εκεί μαζεύουν 2.000 ψηλοτρικά σχεδόν, οπότε τελειώνουν οι νηφόρες και μετά τα υπόλοιπα 75 χιλιόμετρα απολαμβάνουν τη λίμνη Κυρκίνη. Φτάνουν στο λιθότοπο νέο που είναι το τρίτο κοντρόλ στο λιμανάκι.
0: Ναι.
1: Και εκεί επιβρωμένο κοντρόλ. Και από εκεί τους απομένουν 45 χιλιόμετρα και τερματίζουν πάλι πάνω στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων.
0: Δηλαδή τώρα σύνολο πόσα χιλιόμετρα θα κάνει ένας ποδηλάτης?
1: Είναι 204,52 χιλιόμετρα.
0: Πω, 204,52 χιλιόμετρα.
1: Έχουμε όριο συμμετοχής, είναι στις 13 ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε ξεκινάνε 8.30 το πρωί και έχουν να τερματίσουν μέχρι τις 10 το βράδυ.
0: 8.30 μέχρι τις 10, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αγώνας που πραγματικά είναι σήμα κατά τεθένα. Το
1: πούμε. Δεν είναι αγώνας, είναι.
0: Ναι, το λέω αγώνας, διοργάνωση. Ναι. Μια διοργάνωση. Μπράβο, ξεχωριστή, να το πούμε αυτό, δεύτερη χρονιά.
1: Ναι, είμαστε πολύ καλά.
0: Μπράβο σου. Τι λες τώρα, έχει φέρει τόσο κόσμο εδώ, οι οποίοι θα έρθουν από το Σάββατο εδώ πέρα, σίγουρα, έτσι, θα έχουν κλείσει εξοδοχεία.
1: Σίγουρα, είναι και τριήμερο, θα δίνει
0: και τριήμερο, θα μείνουν εδώ.
1: Θα έρθουν με τις οικογένειές τους, οπότε...
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Και ζωή και η κόλλη, πολύ καταλάβες.
0: Μπράβο. Στράτου Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Πολλά χιλιόμετρα. Μην φάτε πολλά πισία στο Καρυδοχώρι. Δεν βλέπουν αυτά την Κυρκίνη μετά. Θα χωνέψετε. Την ανηφόρα αυτή πώς την ανεβαίνετε. Απίστευτο.
1: Εντάξει, είναι ήπια.
0: Τι είπε, εγώ με το αυτοκίνητο κουράζομαι την ανεβαίνω. Να είσαι καλά.
1: Είναι πολύ ωραία η κοιλάδα, Κροσοβίτη.
0: Όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία. Καλή επιτυχία, να είσαι καλά. Καλημέρα. Να είσαι καλά, γεια. 75 ποδηλάτες, μεγάλη υπόθεση. Από όλη την Ελλάδα, διαδρομή, ξεκινάς από Σέρες. Σιδηρόκαστρο, Καρυδοχώρι, Ακριτοχώρι, Πορόγια, Ροδολίβος, Λιθότοπος, Ηράκλεια, Σέρες. 204,52 χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Μπράβο τους. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα η Δέσποινα θα σας πει τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πάρα πολλά που γίνονται, όπως είπαμε, αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο Άγιο Πνεύμα, βέβαια, η εκδήλωση, πρόγραμμα εκδηλώσεων από την Παρασκευή ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα τετραήμερων εκδηλώσεων στο Άγιο Πνεύμα. Σήμερα έχουμε παιδικό χορευτικό φεστιβάλ και επίδειξη από τμήματα αριθμικής και τάικ βοντός 8. Αύριο Σάββατο σε 9 έχουμε ρεμπέτικη βραδιά από τους Γερόλικους στην Ανατολική Πλατεία του χωριού. Κυριακή το πρωί στις 10 έχουμε ποδηλατάδα από την Κεντρική Πλατεία. Το βράδυ έχουμε παραδοσιακή βραδιά στο χώρο της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος. Και Δευτέρα, 1 του μηνός, το Αγίου Πνεύματος, πανηγύρι με νταούλια στην Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Και το βράδυ, βέβαια, ο τρανός χορός στην πλατεία, στην Κεντρική Πλατεία. Ενώ σε 9 έχουμε χορευτική συνάντηση στο θεατράκι. Και μετά θα ακολουθεί στη Γλέντη, στην Κεντρική Πλατεία του χωριού, με παραδοσιακή ορχήστρα. Είναι το εορταστικό τετραήμερο στο Άγιο Πνεύμα που πραγματικά αξίζει να πάτε, θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Και στο Βαλτερό έχουμε έτσι την πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Βαλτερού. Αύριο Σάββατο έχουμε σε 7 τον Πανηγυρικό Εσπερινό και ακολουθία χαιρετισμών στην Αγία Τριάδα. Την Κυριακή επίσης, το βράδυ έχουμε περιφορά της Ιεράς Εικόνας Αγίας Τριάδας και Δευτέρα επίσης οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί στο Βαλτερό. Στο Γάζορ είπαμε, στην Κερκίνη επίσης να πούμε, είδες ξεχάσαμε, αχ, θα μου λένε τώρα εκεί, Πανηγύρια Αγίου Πνεύματος στην Κερκίνη, εκδηλώσει Σάββατο 30, Κυριακή 31, Δευτέρα 1 Ιουνίου, παραδοσιακούς χορούς το βράδυ του Σαββάτου, αγώνες την Κυριακή, αγώνες ποδηλασίας 11.30, 12 και περιφερά εικόνα στις 6 και τη Δευτέρα 11.30 υποδρομίες και 6 αγώνες πάλιες εκεί στο γήπεδο του Διαγόρα. Η Κερκίνη γιορτάζει. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θάνο Παπουτσί που ήταν σήμερα στον ήχο. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Θα κρατήσει τροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά. Να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο. Έτσι, και να γυρίσετε όλοι βέβαια κανονικά την Τρίτη με υγεία, όπου και αν πάτε καλά να περάσετε δίπλα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε καλά, καλημέρα Σέρες, καλό τρίμερο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάσει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο ένα αέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια-ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Ερτσερών. Καλώς ορίσατε συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, Θεοδοσίας Μάρτυρος, επέτειος Αλώσος Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου, έτσι. Θεοδοσίας Μάρτυρος, είχα μια συμμαθήτρια, έχω μια συμμαθήτρια, την Θεοδοσία, χρόνια της πολλά όπου και να βρίσκεται, και χρόνια πολλά σε όλες τις Θεοδοσίες και τους Θεοδόσιδες, ναι. Και ο Θεοδόσης γιορτάζει σήμερα. Κοιτάξτε, δεν έχω πρόσβαση αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μου παίρνει τον κωδικό και με πετάει έξω. Οπότε δεν μπορώ να σας πω γιορτάζει και ο Θεοδόσης. Θα προσπαθήσω κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Καλωσορίσατε λοιπόν. Σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Η Θάλη δεν θα είναι μαζί μας. Έχουμε να δούμε μια ατζέντα η οποία είναι γεμάτη. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το Κύριακο. Έχουμε εξελίξεις σε σημαντικά θέματα που αφορούν την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών. Αφορούν όλους μας. Έχουμε εκδηλώσεις για το Αγίου Πνεύματος σε πάρα πολλές περιοχές. Ήδη από χθες ξεκινήσαμε και σας δίνουμε το χάρτη όπου εσείς που μπορείτε να ενημερωθείτε και εσείς θα επιλέξετε πού θα πάτε εάν μείνετε εδώ στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα σας ενημερώσουμε επίσης για σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις εντός της πόλης των Σερών, όλα όσα συθέτουν την τοπική επικαιρότητα και σήμερα μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την ΕΡΤ Σερών. Στέλλα Δόβα στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα. Λέω γρήγορα τα τηλέφωνα της εκπομπής και επανέρχομαι σε προσπάθειες να μου κάνει τα κέφια ο υπολογιστής μου και να ανοίξει και να πούμε τα περαιτέρω. Και καλημέρα σε όλους με 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθυλος αναμένεται σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης. Ασθενείς άνεμα αναμένονται στο Ιόνιο και τοπικά μέτρη στο Αιγαίο, ενώ μικρή πτώση θα σημειώσει θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 30, 30 έως και 31 βαθμοί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι δεν θα πνέουν δυνατά έως 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, αναμένονται νεφώσεις κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 17 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε τώρα, να πάμε στις Σέρρες και να δούμε τι μας περιμένει. Τέλος πάντων, τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Γιατί έχουμε και ένα τριήμερο και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ετοιμάσει εκδηλώσεις σε πάρα πολλές περιοχές τρέμει η ψυχή τους, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν δουλέψει και μας έχουν ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όσοι μείνουν εδώ εντός της Περιφερειακής Ενότητας, καλό θα είναι να κάνουν μια επιλογή και να επισκεφθούν ό,τι οι ίδιοι νομίζουν ότι θα τους άρεσε περισσότερο. Και σίγουρα είναι πάρα πολλές οι επιλογές. Παρασκευή σήμερα στις Σέρρες. Ανώτερη τιμή θερμοκρασίας 27 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ο ουρανός, ηλιοφώτινη ημέρα, λίγα συννεφάκια γύρω στις 3 η ώρα, σε καμία περίπτωση δεν φαίνουν βροχή, ήλιος φωτεινός και λαμπερός. Το Σάββατο, μια πολύ ωραία ημέρα με 28 βαθμούς θερμοκρασία, ηλιοφώτινη επίσης ημέρα και λαμπερή. Και την Κυριακή, κοιτάξτε τώρα την Κυριακή, λίγα συννεφάκια, 12,5, 1, άντε και 2. Αλλά 2 η ώρα εννοώ. Αλλά επίσης είναι μια πολύ ωραία μέρα. Μετά τις 6 θα αρχίσει να φυσάει λίγο πιο δυνατά έως 5 μποφόρ. Βορειοδυτική θα είναι άνεμη. Η θερμοκρασία δεν επηρεάζεται γιατί παρακαλώ την Κυριακή θα φτάσει τους 30 βαθμούς από το μεσημέρι έως και τις απογευματινές ώρες. Και τώρα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, επίσης πολύ καλή ημέρα με 31 βαθμούς η θερμοκρασία να αγγίζει στην πόλη των Σαρών, οπότε παγωτό χωνάκι, βόλτες, καπέλο, αντιλιακό για όσους μείνουν στην πόλη, για όσους εκδράμουν πιο κοντά ή πιο μακριά καλά να περάσουν, προσοχή στους δρόμους, ο καιρός πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σύμμαχος.

0: Καταρχάς, να πούμε καλή δύναμη πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά που αυτή την ώρα κάθονται σε ένα, σε ένα θρανείο, σε μια σχολική αίθουσα και δίνουν τις εξετάσεις, παίρνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στον αγώνα τους, γιατί είναι ένας δύσκολος αγώνας, επίπονος, και δεν διαρκεί μόνο τις 20-30 μέρες ή 2-3-4 τελευταίους μήνες. Είναι ένας αγώνας που διαρκεί χρόνια. 3 χρόνια, ίσως και 4 χρόνια για κάποια παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας δύσκολος αγώνας. Με μεγάλο σεβασμό λοιπόν στα παιδιά, μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε καλή επιτυχία και να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι από αυτές τις εξετάσεις δεν εξαρτώνται τα πάντα στη ζωή τους. Είναι σαφώς ένα βήμα που ξέρουμε πολύ καλό ότι κοπίασαν πάρα πολύ, πάρα πολύ, ατέλειωτα ξενύχτια. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία, ή μάλλον όσοι έχουμε περάσει από αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι άγχος, τι αγωνία, τι διάβασμα, τι ξενύχτια ατελείωτα. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα βήμα, δεν είναι η αρχή και το τέλος. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μας, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να σας πω ότι στις ΣΕΡΕΣ 1.364 παιδιά, μαθητές και μαθήτες, στην Περιφερειακή Ενότητα συγκεκριμένα ΣΕΡΟΝ, μπαίνουν σήμερα στη μάχη. Σήμερα είναι τα γενικά λύκεια, 962 υποψήφοι, 402 από τα ΕΠΑΛ, όπου η αυλαία ανοίγει αύριο. Σήμερα στα ΓΕΛ το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, αύριο το μάθημα των νέων ελληνικών. Επαναλαμβάνω, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Πάμε τώρα. Πάμε, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Διαπραγματεύσει και πύραυλοι και μια φωτογραφία του κυρίου Τραμπ. Ναι, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Φωνάζει, πάει να σφίξει και τη γροθιά του. Ενίσταται, εξοργίζεται, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Διαπραγματεύσει και πύραυλοι είναι ο τίτλος. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Και καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις. Οι διαχρονικές εξαγγελίες, γράφει η Καθημερινή σε ένα πολύ εύστοχο τίτλο και είμαι σίγουρη και σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από κάτω. Τα νέα. Μεταβιβάσει εξπρες για όλα τα ακίνητα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Επεκτείνεται η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μέσω ειδικής πλατφόρμας της My Property καλύπτεται ένα σημαντικό κενό που σήμερα κρατά ομήρους εισαγωγικά τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες. Κεντρικό της εφημερίδος και επίσης κεντρικό Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Κεντρικό επίσης τα νέα. Πάμε στην απογευματινή για τη συνέχεια. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδος, μια φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. Μάλιστα. Αποκτούν φωνή το gov.gr και το Visit Greece. Άλλα θέματα. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα. Κομισιόν σε τέμο. Και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Και βέβαια σε θέση μάχης 100.000 υποψήφιων των πανελλαδικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδος. Εφημερίδα των συντακτών, Μητσοτάκη, ΕΙΠ, μέσα στην ΕΙΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί Μητσοτακική ΕΙΠ, μέσα στην ΕΙΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ριζοσπάστης για τη συνέχεια. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους, τα εξπρές των κερδών και του πολέμου, κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Σε εισαγωγικά είναι η τελευταία φράση. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές, αγώνες για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Και το μήνυμα του κυρίου Κουτσούμπα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, με συγχωρείτε. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει ένα νέο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης από τους Δήμους που θα αντικαταστήσει ΤΑΠ και Δημοτικό Φόρο και την εισβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δύο τέλη θα κυμαίνονται αθρηστικά από 0,45 ως 1,05 της χιλίης επί των αντικειμενικών. Ο στατιστικολόγος ο κύριος Καρδούλας αναλύει τα δεδομένα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Για άλλους ιδιοκτήτες προκύπτει ετήσια μείωση έως 16 ευρώ και για άλλους αύξηση έως 35 ευρώ. Θέση του Ελεύθερου Τύπου, λάθος πολιτικό μήνυμα. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Να σου ο κύριος Τραμ σε μια άλλη φωτογραφία τώρα. Πάλι κάτι δείχνει με το δάχτυλο, όλο κάτι δείχνει και πάλι φαίνεται νευριασμένος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα εκχειρία 60 ημερών. Μανιφέστο. Ειλικρινά ήθελα να ξέρω αυτές τις φωτογραφίες στο μανιφέστο της κυρίας Κοβέση, πού τις βρίσκουνε. Δηλαδή είναι μία, και χθες ήταν έτσι αγριευτική και σήμερα, που την αδικούν βεβαίως οι φωτογραφίες αυτές. Μανιφέστο. Τα φόπλακα στη Σκευωρία, ενώ εμφανισιακά την αδικούν. Ο ΠΚΠ, στο φως η έκθεση της Χεροπούλου που αθωώνει εντός εισαγωγικά τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 6 από τις υποθέσεις 11 βουλευτών αποκλείεται κατηγορηματικά ή οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τις υπόλοιπες 5, αν υπήρξε ζημία, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Σοφία βούλτεψη. Μόνο στην Ελλάδα κάνει το λιοντάρι η Κοβέση. Πώς υπέκυψε στις βουλγαρικές πιέσεις. Ζητούνται απαντήσεις. Γιατί η έκθεση, αφού βρισκόταν ήδη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου, δεν ελήφθη υπόψη κάτι συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική στις 21 Μαΐου. Είναι το κεντρικό της εφημερίδος και πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα για τον Μιλωνάκη. Θεαματική βελτίωση στην υγεία του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Επέστρεψε από τη Γερμανία με τη λιονταρίνα σε εισαγωγικά σύζυγό του, την Αμεσαροπούλου, στην αγκαλιά των δύο γιών τους. Μακάρι, είναι πολύ ευχάριστη η είδηση, αυτή που προτάσει κεντρικό της εφημερίδα Εσπρέσο. Τύπος Θεσσαλονίκης, περιβαλλοντολογική βόμβα 4 ετών στη Θέρμη. Επί 4 ολόκληρα χρόνια πετούσαν λιματολάσπη σε δάσεις και ρεματιές. Εντάξει, και η φωτογραφία τα λέει όλα, δεν ξέρω. Επί 4 χρόνια, 3 άτομα φέρονται να πετούσαν παράνομα λιματολάσπη από εργοστάσιο επεξεργασίας αλιευμάτων σε δάση και ρεματιές του Δήμου Θέρμης, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντολογική ρήπανση. Και υπάρχει σχετική φωτογραφία. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε να δούμε και εδώ το πρωτοσέλιδο. 9% διαφθορά Νέα Δημοκρατία. Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Ελλάς είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Και συναγερμός στο Αττικό από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Στο λόγο πάμε τώρα. Λευκός καπνός σε εισαγωγικά, ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκχειρίας για 60 ημέρες. Εστία από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών, γράφει η εφημερίδα. Και εντάμαστε στην ελεύθερη ώρα. Ελλάς με πεντάλφα του άθεου και αντίχριστου Τσίπρα. Τελικά πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται μόνο ο Αλέξης, αλλά και ο Βενζεβούλ, γράφει η εφημερίδα. Ο αποσυμβολισμός του σήματος του κόμματος δείχνει αναφορές σε αναρχία και σιωνισμό, γιατί ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων, ο Αμβρόσιος, ο αγαπημένος μου, έτσι τα ξέρετε αυτά, τον είχε κατηγορήσει για σατανισμό όταν ήταν πρωθυπουργός. Και τώρα, σε μία ανάγνωση και σε μία έτσι πιο διεισδυτική ματιά της εφημερίδος, στο κόμμα το νεοσύστατο με επικεφαλή στον κύριο Τσίπρα, στο ΕΛΑΣ, το ΑΛΦΑ, κάνει και μία γωνία. Αυτό λοιπόν ερμηνεύεται ως πεντάλφα, ξέρετε το σήμα της πεντάλφα, αλλά και το σήμα της αναρχίας. Εξού και το πρωτοσέλιδο. Και επίσης, ένα άλλο θέμα επάνω, ο Ιωάννης Βατάτζης είναι πρώτο μπυλόν. Η προφητεία των αόρατων ασκητών του Αγίου Όρους και ο λαϊκός θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά που θα αναστηθεί στην Αγία Σοφιά. Δεν είναι σήμερα καιρός για μνημόσυνα και κλάψες, λόγω της ημέρας, έτσι, 29 Μαΐου. Δεν είναι σήμερα καιρός για μνημόσυνα και κλάψες, αλλά για αυτογνωσία και στροφή προς την εθνική ολοκλήρωση. Να αλλάξουμε πλεύση και να ανατρέψουμε την πολιτική του Σιμίτη. Να εκπληρώσουμε την υπόσχεση των αγωνιστών του 1821, να σώσουμε ό,τι μας απέμεινε και να σταματήσουμε το διαμελισμό της χώρας και της ιστορίας. Αυτά γράφει. Τώρα αυτό με τους αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους και την προφητεία. Ο αγαπημένος μου, ο φίλος μου, κάτι μου είχε στείλει που μου στέλνει όλο κάτι ραβασάκια εξήγηση ενώ και πολύ τον ευχαριστώ γι' αυτό. Αν μπορεί να με βοηθήσει και σήμερα, ακόμη καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Εφημερίδα Δημοκρατία, βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είδατε, πάω να το πω και μπερδεύομαι μόνο στο άκουσμα της λέξης. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Και τέλος πάμε στην εφημερίδα Star και διαβάζουμε εδώ το κεντρικό. Επέτειος γάμου στην κηδεία. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για το Δέλα την ημέρα που έθαψε τη γωγό. Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα η μικρή υπόσχεση του Τραϊανού, οι ατελείωτες ώρες πάνω από το μνήμα της αγαπημένης του γυναίκας και ολοκληρώνουμε και πάμε σε ένα τραγούδι και διαφημίσεις.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Πάμε στα τοπικά φύλλα Σεραϊκών Θάρρος. Δύο συλλήψεις για το θάνατο 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα για έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο και μία 43χρονη για ρευματοκλοπή. Τις τελευταίες εξελίξεις θα τις ζούμε μετά τις εφημερίδες. Αναλυτικά τι ακριβώς συνέβη. Σε άλλα θέματα στο Σεραϊκών Θάρρος, θωρακίζεται το δικαστικό μέγαρο Σερών. Εγκαταστάθηκαν μαγνητική πύλη και σύστημα X-ray. Θεόφιλος Λονταρίδης, ερώτηση στη Βουλή για την αναβάθμιση του δρόμου Αγκίστρου Λουτρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, για προλαμβάνω, συνεχίζονται για την επόμενη τετραετία 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Οι Σέρες τίμησαν τη μνήμη του Γιάννη Φράγκογλου με επιτυχία ο 5ος αγώνας ρήψεων. Ήταν το Σεραϊκόν Θάρρος, το πρωτοσέλιδο δηλαδή της εφημερίδος. Πάμε στον καθημερινό παρατηρητή για τη συνέχεια. Ο ΠΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Υποδρακόντια Μέτρα Ασφαλείας οι 17 συλληφθέντες. Οι αρχές ερευνούν υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΚΕΠΕ μετά τη σύλληψή τους. Το τραγικό σενάριο για το θάνατο 10χρονου στο αρδευτικό κανάλι, τραγική σύμπτωση με το 2020. Οι Σέρες τίμησαν τη μνήμη του Γιάννη Φράγκογλου με επιτυχία ο 5ος αγώνας ρήψεων. Στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας ο απόϊχος του μαθητικού διαγωνισμού για τα οχυρά και οι μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος για τις λαϊκές αγορές. Πάμε στην εφημερίδα «Η Πρόοδος». Πάμε να δούμε και εδώ το πρωτοσέλιδο. Κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο νέο δηληστήριο νερού της ΔΕΙΑΣ, κεντρικό της εφημερίδας και σχετικές φωτογραφίες. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, κύριος Δημήτρης Νότα, συμμετείχε στην ελληνική αποστολή συνεργασίας Ελλάδος-Ρουμανίας και σχετικές φωτογραφίες. Ο Σαραίος Κώστας Καρπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Νεοκόμματος Ελλάς. Πανελλαδική διάκριση για το Δήμο Σερών στην κοινωνική συμπερίληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η εφημερίδα φιλοξενεί ένα άρθρο που υπογράφει ο Μέτικος. Ο τίτλος «Ο αστυνόμος Τσίπρας έρχεται». Και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα, με πολλά σχόλια και σήμερα που ξεκινούν από την πρώτη σελίδα και συνεχίζονται στις μέσα σελίδες της εφημερίδος. Πάμε στην εφημερίδα Σημερινή των Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι, τραγωδία και θρήνο στην Ηράκλεια, ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Ευρήματα συμβατά, τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε, σε εισαγωγικά βέβαια, η ιατροδικαστική εξέταση. Κεντρικό της εφημερίδος. Οριστικό στη Super Link 2, την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο Πανσεραϊκός, απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση στη Super Link. Στην πρώτη σελίδα επίσης έναρξη σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσης και λογοτεχνίας. Αυξημένα μέτρα της τροχέας σε όλη την επικράτεια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλαγές δρομολογίων του υπεραστικού κτέλ εν ώψη τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ένα ακόμη θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Σημερινή των Σερών. Και τις τέσσερις εφημερίδες είδαμε σήμερα τα πρωτοσέλιδά τους που έχουν την καλοσύνη οι συνάδελφοι και τις στέλνουν. Οπότε πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Για τα νεότερα του τραγικού συμβάντος στην Ηράκλεια, σίγουρα ο Βασίλης σας ενημέρωσε το πρωί και με ρεπορτάζ. Απλά για όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να σας πούμε ότι αυτή η υπόθεση η οποία συντάραξε, ειλικρινά συντάραξε, συντάραξε όχι μόνο την περιοχή της Ηράκλειας και της Σέρρες και όλη την Ελλάδα, γιατί πώς μπορεί να μην ταράξει τον κάθε άνθρωπο χαμός ενός παιδιού. Και μάλιστα το τραγικό είναι επίσης ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη εικόνα αυτή. Θυμάμαι πριν 5-6 χρόνια ένα μωρό που μπουσουλούσε έφτασε μέχρι εκεί και πνίγηκε. Πληροφορίες λένε πως άλλα δύο παιδιά χάθηκαν με παρόμοιο τρόπο. Τώρα έχουμε ένα 10χρονο παιδί σε αυτό το κανάλι που χάνεται. Και ειλικρινά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σπίδα ασφαλείας από όλες τις πλευρές. Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του θέματος. Αντιλαμβάνομαι τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν γίνει. Τίποτα δεν μηδενίζουμε. Απλά λέμε ότι θα πρέπει να θωρακιστεί η ασφάλεια των μικρών αλλά και των μεγαλύτερων από όλες τις πλευρές. Με έναν τρόπο, για να μην χάνονται ζωές. Τώρα, να δούμε λίγο τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού και διερευνάται ποιο από τα δύο προηγήθηκε. Ελεύθερη εντωμεταξύ με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση αυτή. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πλημελιματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη πόρους. Επιβλήθηκε στη 43χρονη γυναίκα απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση να δίνει το παρόν 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ηράκλειας. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση. Τώρα, αν διαρωτάστε γιατί η 43χρονη γυναίκα, η 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για ρευματοκλοπή. Εξετάζεται το σενάριο μήπως το παιδί χτύπησε, μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί αφού το καλώδιο περνούσε πάνω από το κανάλι. Ακούσατε και τον δικηγόρο της στην εκπομπή του Βασίλη. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε. Αν γινόταν κάτι ενδεχομένως να το γνώριζε ο σύζυγός ο οποίος δεν είναι στη ζωή. Η ίδια δεν γνώριζε τίποτε και νιώθει και δηλώνει συντετριμένη από το τραγικό αυτό γεγονός, όπως και όλοι άλλωστε συντετριμένοι. Δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα από το να χάνεται ένα παιδί, ένα 10χρονο παιδί, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πάντως, οι πληροφορίες λένε πως το να βουτάνε τα παιδιά στο κανάλι και στο σημείο εκείνο και λίγο παρακάτω και πιο κάτω είναι ένα φαινόμενο, και τώρα που ανοίγει ο καιρός, σχεδόν καθημερινό. Και καλώδια από εδώ, από εκεί. Ξαναλέω, χωρίς καμιά διάθεση υπόδειξης στους αρμοδίους, απλά όλοι σκεφτόμαστε νομίζω το ίδιο. Η κοινή λογική λέει ότι πρέπει να στηθεί ένας φράχτης ασφαλείας για τους ανθρώπους που ενδεχομένως λόγω αμέλειας, λόγω ένα σωρό πραγμάτων δεν μπορούν να αξιολογήσουν σωστά την επικινδυνότητα μιας κατάστασης. Και δει τα μικρά παιδιά, 9 και 52 πρώτα λεπτά, σιγά σιγά πάμε σε δελτίο. Πάμε να ακούσουμε μάλλον ένα τραγούδι και μετά για εσάς που με ρωτάτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα και τι γλυκό κερνάνε, θα τα πω μετά το τραγούδι.

σταυρού λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο ημερολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας Παρθενομάρτυρος, Αγίου Ολβιανού Επισκόπου, Πόλεως Ανέου και Οσίας Υπομονής. Υπομονής. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Η Θεοδοσία, ο Ολβιανός, η Ολιβία και η Υπομονή. Γιορτάζει σύντροφος του Ποπάη. Ολίβια την έλεγαν, Ολίβια. Ναι, εκείνη είναι ωραιότατη κοπαλίτσα. Θα μου πεις, ο Ποπάη όμως μετά το σπανάκι, ε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Σας περιγράψω λίγο τώρα το γλυκό. Το γλυκό, φίλοι μου, είναι σήμερα ξεπέραστο. Διότι είναι μια τούρτα παγωτό. Είναι με φράουλα καϊμάκι, είναι με σοκολάτα και πάνω έχει μπάλες με βανίλια, φρούτα και φράουλα και σιρόπι σοκολάτα. Ε, πάμε σε ένα δελτίο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της Εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνης στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Σερών.
7: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Όπως σας λέμε από την καρδιά της εβδομάδος και μετά, προς το τέλος αυτή, σήμερα δηλαδή, μέσω των εκπομπών, έχουμε πολλές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και όπως σας είπα, εγώ είμαι από την, το ξέρετε, από την περιοχή εκεί, την ευρύτερη περιοχή Σκουτάρεως. Και θυμάμαι κάθε χρόνο που πηγαίναμε στο σκούταρι με τους γονείς μου και τον αδερφό μου για να ανάψουμε ένα κεράκι στην εκκλησούλα πριν το σκούταρι του Αγίου Πνεύματος και μετά σε ένα τρανό γλέντι που γινόταν στο σκούταρι. Από τότε περάσαν πολλά χρόνια, αλλά οι άνθρωποι έχουν όρεξη και μεράκι και συνεχίζουν αυτή την παράδοση και πολύ καλά κάνουν. Οπότε πάμε στο σκούταρι Σερών να συναντήσουμε τον πρόεδρο Σκουτάριος, τον κύριο Νικολούδη, ο οποίος θα μας πει τι ετοιμάζουν για φέτος, που είναι πολλά και όπως δείχνουν τα πράγματα θα βοηθήσει φέτος και ο καιρός. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, γεια σας αγαπητοί Δεστινά. Καλημέρα, καλημέρα στο σταθμό, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, τι ετοιμάζετε για φέτος, για πείτε μας.
1: Λοιπόν, το πανηγύρι ήρθε πάλι, το Αγίου Πνεύματος, τριήμερες οι εκδηλώσεις. Mm-hmm. Ευχαριστώ για το βήμα πρώτα απ' όλα, έτσι να απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση σε όλους. Πάμε αύριο Σάββατο, 30, 31 και 1 Ιουνίου την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τρεις μέρες εκδηλώσεις, τρεις μέρες θα είναι γλέντι. Έχουμε ετοιμάσει πολύ καλές ορχήστρες και τις τρεις μέρες. Αύριο Σάββατο θα χορέψει ο Σύλλογος ή όλα τα τμήματα του Σύλλογου. Έχουμε την ευρύτικη ζυγιά, καλά σχήματα και τις τρεις μέρες. Την Κυριακή θα έχουμε ένα πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα για όλα τα γουστάρια του πανηγύρι. Και τη Δευτέρα επίσης ετοιμάσαμε μια μικρή ορχήστρα με τον Μπούς και τον Νίκο. Έχουμε την Κυριακή έχουμε τον Φωτιάδη και τον Χρυσοχοίδη. Και προβλέπεται ένα καλό τριήμερο. Τα μαγαζιά είναι έτοιμα, οι ταβέρνες, τα ζαχαροπλαστεία, να μην πω τώρα τα καλύτερα λόγια θα πω βέβαια. Λουκουμάδες, παγωτά, όλα χειροποίητα πολυτελείας.
0: Όλα. Με πολύ ωραίους λουκουμάδες εκεί, γλυκά χειροποίητα. Τα λέω εγώ.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος αυτή θα διασκεδάσει εγγυημένο και όσο προβλέπεται, τουλάχιστον με την πρόληψη να είναι σύμμαχος, θα πάει, θα διασκεδάσει ο κόσμος. Δεν θα κλάψει τα λεφτά του. Το σκούτερ είναι φτωχουμάνα στη διασκέδαση. Mm-hmm. Θα περάσει καλά, είναι σίγουρα καλά.
0: Και εννοείται σε πολύ καλές τιμές θα φάει και θα πιει.
1: Πολύ καλές τιμές,
0: ναι.
1: Θα φύγει και βέβαια πει μας έκβαλαν.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε λαϊκά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλά.
0: Το εκκλησάκι θα είναι ανοιχτό πριν το σκούταρι.
1: Το εκκλησάκι είναι, πηγαίνω για την Κάτω Καμίλα, γιορτάζει εκεί η Αγία Τριάδα. Το πανηγύρι βέβαια, ο ναός είναι της Κοιμήσεως του Θεοτόκου εμάς, αλλά γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα εκεί.
0: Ναι.
1: Παραδοσιακά δηλαδή, από τότε θα είναι δική μας εδώ, γιορτάζουμε παρεκκλήσει. Ναι, θα γίνει κυρίως περιμένως και την Δευτέρα λειτουργία κανονικά. Μαζεύει πολύ κόσμο και από τα γύρω χωριά το γνωρίζεις εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μαζεύει κόσμο. Ναι.
0: Από όλο το όνομα μαζεύει κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Χιλιάδες κόσμο. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες κόσμο.
1: Περνάει πολύ κόσμο.
0: Και μετά όλος ο κόσμος αυτός, αφού ανάψει το κεράκι του, έρχεται στο σκούτερι. Όπου
1: πλατεία, ναι.
0: Κλείνουν έτσι και οι δρόμοι, βγαίνουν τα τραπέζια έξω, διασκέδαση. Ένα ωραίο αντάμωμα είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο αντάμωμα, ναι. Και

0: Κρατάτε και το παραδοσιακό χρώμα του πανηγυριού. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλοιωθεί αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι παραδοσιακό πανηγύρι. Δηλαδή με σεριά, με ο κόσμος πάνε βόλτα πάνω κάτω. Τα τραπέζια είναι κάτω στο δρόμο. Mm-hmm. Είναι ένα 5-6 ώρες δηλαδή που είναι το πανηγύρι. Είναι διασκέδαση.
0: Τι ώρα να έρθουμε?
1: Εντάξει, άμα βραδιάσει και μετά, δηλαδή μετά τις 9, πάντα αρχίζουν εκδηλώσεις. Έχουμε χοροδίες το Σάββατο. Mm-hmm. Θα είναι έτσι πλούσιο. Τη βόλτα να κάνει ο κόσμος. Να φάει το γλυκό του, να καθίσει να πιει, να φάει επίσης άμα θέλει. Θα είναι ωραία.
0: Τώρα που το λέτε και παλαιότερα, βόλτα και στα χέρια λουκουμάδες σε κουπάκι.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Βγάζει τώρα θυμίζονται, τουλάχιστον οι βγάζει στους κουτάρους είναι...
0: Και όχι μόνο, και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλά να περάσετε, ο καιρός να βοηθήσει. Καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Δεστινά μου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Τον κόσμο, καλά να περάσει.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Και σας πάω τώρα στο Άγιο Πνεύμα. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο κύριος Άκης Κοτσούλας, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Έχουμε παντού εκδηλώσεις, σε πάρα πολλές περιοχές δηλαδή, εκδηλώσεις εν όψη της μεγάλης γιορτής. Στο Άγιο Πνεύμα όλοι μας έτσι, έχουμε περάσει από εκεί, έχουμε διασκεδάσει, έχουμε ανάψει το κεράκι μας, έχουμε πάει με φίλους γνωστούς και κάναμε τις βόλτες μας. Φέτος μία σειρά από εκδηλώσεις, θα μας τα πει αναλυτικά ο πρόεδρος, ο κύριος Κοτσούλας. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, τώρα εσείς έχετε μια αγωνία, αλλά ο καιρός μια χαρά θα τα πάει. Αυτό δείχνει τουλάχιστον.
1: Και εγώ αυτό βλέπω, ναι, αυτό βλέπω και χαίρομαι. Και κάθε χρόνο σχεδόν έτσι το κάνει.
0: Κάθε
1: το
0: χρόνο,
1: αλλά μας αφήνει.
0: Ναι, με την ψυχή στο στόμα, αλλά...
1: Αυτό. Αν μας αφήνει όμως, θα και πνεύμα βοηθάει.
0: Λοιπόν, τι ετοιμάζετε, τι καλό ετοιμάζετε για φέτος, για πείτε μας.
1: Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα γεμάτο. Κάθε μέρα έχουμε από κάτι, πρέπει να τιμήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Το χωριό με το μοναδικό όνομα, με αυτό το όνομα, δεν υπάρχει άλλο. Και το μοναστήρι είναι μοναδικό νομίζω, γιατί δεν είναι αφιερωμένο στο τριτοπρόσωπο του της Αγίας Τριάδος άλλο μοναστήρι. Ήταν το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από σήμερα.
0: Ωραία.
1: 29 Μαΐου, ναι. 8 η ώρα το απόγευμα, έχουμε μια παιδική χωριστική συνάντηση στο χωριό, στην πλατεία του χωριού.
0: Τι ώρα κύριε πρόεδρε, δεν άκουσα.
1: 8 η ώρα το απόγευμα. Mm-hmm. Ναι, 8 η ώρα το απόγευμα. Παιδική χωριστική συνάντηση με παιδάκια από το χωριό. Θα έχουμε παιδάκια από το Νέο Στούλι και από το Χρυσό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ταυτόχρονα, επειδή έχουμε τμήματα ρυθμικής γυμναστικής και τάκιμποντο, θα κάνουμε μια επίδειξη να μας δείξουν όλα αυτά που μάθαν. Είναι μια ευκαιρία στα παιδάκια λίγο να χαρούν και να αρχίσουν να συμμετέχουν σε όλο αυτό το πράγμα, στην δημοσιότητα των πράξεων που κάνουν και αυτά που μαθαίνουν. Είναι μια ευκαιρία και για τον κόσμο να δει την καινούργια γενιά που ασχολείται με τα παραδοσιακά και διάφορες άλλες εκδηλώσεις.
0: Και να χορέψουν και μαζί τους από κάτω.
1: Και να χορέψουν και μαζί τους, φυσικά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, μετά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, να χορέψουν και μαζί τους. Είναι ευκαιρία να γίνει το μπάντρεμα των γενιών.
0: Έτσι, πολύ
1: αύριο
0: ωραία.
1: Σάββατο, 30 Μαΐου, θα έχουμε ρεμπέτικη και βραδιά με τους Γερόλικους στην ανατολική πλατεία του χωριού. Είναι μια καλή ευκαιρία να έρθει ο κόσμος να διασκεδάσει, να φάει, να πιει, να χορέψει. Μετά το πρόγραμμα είναι την Κυριακή, το πρωί 10 η ώρα, θα γίνει μια ποδηλατάδα στους δρόμους του χωριού, μια περιήγηση σε όλο το χωριό. Θα μαθαίνουν και οι νέοι το όλο το χωριό.
0: Ποδηλατάδα μπορεί να έρθει. Θα συμμετέχουν, ας πούμε, τα νέα παιδιά.
1: Μικροί, μεγάλοι, όπως θέλουν. Ναι, είναι ανοιχτή.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Πολύ.
1: Έχει ανοιχτή πρόσκληση για όλους. Θα γίνει ποδηλατάδα στους δρόμους του χωριού. Δεν θα πάνε κάπου μακριά ή έξω. Είναι στο χωριό.
0: Ωραία.
1: Το βράδυ στις 7 η ώρα θα υπάρχει την Κυριακή Μέγας Εσπερινός, Νεαρά Μονή του Αγίου Πνεύματος πάνω στο μοναστήρι.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, στις 9 η ώρα, θα έχει γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα με το μουσικό σχήμα του Σύρις στην αυλή της Ιεράς Μονής. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Για μένα είναι από τους καλύτερους χώρους που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει όποιος θέλει να γλεντήσει, να περάσει καλά. Θα υπάρχει φαγητό, θα υπάρχει ποτό, θα υπάρχει κέφι. Και μπορεί να έρθει όποιος θέλει και τον καλούμε να έρθει.
0: Και...
1: να πάει να επισκεφτεί και το χώρο και το μοναστήρι.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχει πολύ κέφι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Σε όλες τις εκδηλώσεις όμως. Σε όλες τις εκδηλώσεις. Δηλαδή όσες φορές έτυχε να βρεθώ εκεί, ο κόσμος πραγματικά συμμετέχει. Δεν είναι δηλαδή απλά, εντάξει, μια γιορτή που πας, λες να πάω λίγο να δω τι γίνεται. Συμμετέχουν με την καρδιά τους εκεί, το εννοώ.
1: Αυτό, ναι. Έχει περάσει όλη αυτή η παράδοση τη συμμετοχή στα πανηγύρια από τους παλιότερους στους καινούριους. Και αυτό το πράγμα το συνεχίζουμε. Και αυτό είναι η ουσία και του πανηγυριού, γιατί εκείνα τα χρόνια ξεκινούσαν να γλεντήσουν μέσα από τις δουλειές. Γιατί τέτοια εποχή, τότε εκεί τα χωριά τα δικά μας τουλάχιστον, τα καπνά, ήταν βαριά δουλειά, ήταν δύσκολη δουλειά. Ήταν μια ευκαιρία να ξεφύγουν λίγο από όλη την καθημερινότητα την τότε. Κάτι ανάλογο πιστεύω ότι γίνεται και τώρα.
0: Αυτό θα σας έλεγα, κύριε πρόεδρε. Και τώρα μην νομίζετε, μετά από τα τόσα χρόνια που πέρασαν από τότε που περιγράφεται αυτή την εικόνα, και τώρα τέτοια πράγματα να ζητούμε.
1: Αυτό, ναι, εξόδους.
0: Ναι, γιατί είμαστε σχεδόν όλη την ημέρα στη δουλειά, με χιλιάδες πράγματα στο μυαλό και πάνω από το κεφάλι μας.
1: Σκέψεις, ναι, αυτό.
0: Έτσι, οπότε αυτό. Αναζητούμε κάτι αυθεντικό, παραδοσιακό, αγνό και όμορφο.
1: Μπράβο. Και μετά συνεχίζει το πρώτη Δευτέρα,
0: ναι.
1: 1 Ιουνίου, 7 η ώρα το πρωί κανονικά το θρησκευτικό κομμάτι της εκδήλωσης, που είναι πανηγυρική θεία λειτουργία που θα γίνει πάνω στην Ιερά Μονή. Ναι. Η συνέχεια, αφού τελειώσει αυτή η θεία λειτουργία, υπάρχει ένας ευθυμικός χορός του Αγίου Πνεύματος που το χορεύουν μόνο εκείνη τη μέρα, ναι, και στον χώρο της Ιεράς Μονής, από τις γυναίκες του συλλόγου και από τις γυναίκες γενικά του χωριού.
0: Πώς λέγεται ο χορός?
1: Ο εθνικός χορός του Αγίου Πνεύματος.
0: Α, και τι χορός είναι αυτός, κυκλικός δηλαδή? Ή...
1: Ναι, ναι, κυκλικός, ναι, κυκλικός χορός, θα ενημέρωση καλές λέγεται το τέτοιο, ναι, το τραγούδι, ναι, τραγουδάνε οι γυναίκες. Ναι. Αναφέρεται σε μια ιστορία που είχαν κλείσει τα νερά, τα οποία ήρθε το Άγιο Πνεύμα, βοήθησε, άνοιξαν τα νερά και ξανά έγινε το πανηγύρι. Είναι ένα τραγούδι που είναι πάρα πολλά χρόνια. Εγώ το θυμάμαι εκεί τουλάχιστον 60 χρόνια.
0: Και περιγράφει ένα αίσιο τέλος δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: ξεκινάει το πανηγύρι.
1: Το ανοίγουν τα νερά, ναι, ανοίγουν τα νερά και το πανηγύρι. Έτσι. Η συνέχεια θα έχει γλέντι Πενταούλια.
0: Ναι.
1: Εκεί στο χώρο του πανηγυριού, το κλασικό παραδοσιακό πανηγύρι που λένε.
0: Ναι.
1: Με τα νταούλια, γιατί αυτό είναι το πανηγύρι, το νταούλι είναι το πανηγύρι, η ζουρνά είναι το πανηγύρι, όπως γινόταν τα παλιά τα χρόνια. Να μην ξεφεύγουμε λίγο από την εικόνα και την παράδοση.
0: Χωρίς νταούλι στην ουσία στα χωριά μας. Καθόλου, όχι λίγο, καθόλου.
1: Αυτό, ναι. Έτσι. Ναι. Γιατί χωρίς νταούλι δεν υπάρχει παράδοση.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι. Στη συνέχεια, το βράδυ, που είναι και η εκδηλώση του πολιτιστικού, η κορύφωση, στις 8 η ώρα θα γίνει ο τρανός χορός στην πλατεία του χωριού. Πέντε θα συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα από την Καρδίτσα, από το Βόλιο Κοζάνης, ναι, ένα τοπικό συγκρότημα χορευτικό από τη Σκοτούσα και εμείς, σαν πολιτιστικό σύλλογο.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια όλα αυτά θα γίνουν στο θεατράκι.
0: Κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι σε αυτό τον κύκλο, τον τρανό χορό, θα πάρουν μέρος και αυτοί οι επισκέπτες του πανηγυριού, έτσι δεν είναι? Είναι αυστηρά,
1: ναι, ναι,
0: μόνο για τα
1: μέλη? Ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Πιάνονται όλοι, όλοι και χορεύουν.
1: Όλοι, ναι, ναι, εννοείται όλοι. Ναι. Και αυτό λέγεται και τρανός χορός.
0: Ναι.
1: Και από εκεί μετά θα μεταφερθούμε στο θεατράκι, οπότε θα δώσουμε την παράσταση.
0: Ναι.
1: Όλα τα χορευτικά θα κάνουν την παράσταση και στη συνέχεια θα κατέβουμε πάλι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Ναι. Οπότε θα υπάρχει παραδοσιακό γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα. Ναι. Για να τελειώσει και το τετραήμερο καλά. Να...
0: Αυτό
1: θα το κλείσουμε καλά.
0: Αυτό είναι πλήρες πρόγραμμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ και κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι, ναι, ναι.
0: Για όλα,
1: ναι,
0: τα γούστα.
1: Να αλλάζει λίγο, μπράβο, ναι, να έχουν πιάσει λίγο όλη την τέτοια, όλη την γκάμα.
0: Πάρα το πολύ ωραία. Λέτε. Πάρα πολύ
1: καλού
0: ωραία.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο φυσικά να έρθει, mm-hmm, να περάσει καλά, να γλεντήσει, να μας επισκεφτεί, να βρει λίγο χρόνο να έρθει και σε εμάς.
0: Ναι. Έρχονται όμως, έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει πάρα, ναι, ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ειδικά τη μέρα του Αγίου Πνεύματος πάνω στο μοναστήρι, είναι, γίνεται το διαχώρητο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό, κύριε Πρόεδρε.
1: Να μας κρατήσει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας κρατήσει ο καιρός.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό
1: και
0: όλα.
1: Θέλουμε να πείτε να μας, ναι, να μας
0: με χαρά, με μεγάλη χαρά. Γιατί πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δουλέψει για όλα αυτά που ετοιμάσατε. Και είναι άδικο να τα χαλάσει ο καιρός και δεν θα τα χαλάσει. Τουλάχιστον αυτό δείχνει.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη να κρατάτε έτσι γερά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να μας ετοιμάζετε ωραίες εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα. Βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές. Αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΣΕΡΟΝ.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Από χθες σας λέμε ότι ετοιμάζεται για το Σάββατο που μας έρχεται μια εξαιρετική βραδιά, μια ξεχωριστή βραδιά. Όπως άλλωστε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών μας έχει συνηθίσει, αυτή τη φορά συμπράττει με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και ετοιμάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπη και τη θεογονία του Ισιώδου. Σε όλα αυτά προστίθεται και βάζει τη σφραγίδα του ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ορμόμενος από το Λευκώνα, λυράρης και συνθέτης συνάμα, ο Παντελής Παυλίδης. Θα μας πει περισσότερα για το τι περιλαμβάνει, πού γίνεται και το αναλυτικό πρόγραμμα η υπεύθυνη πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, η κυρία Μελίνα Γρηγοριάδου, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα κυρία Γιαννακίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και φιλοξενία.
0: Με και μεγάλη χαρά το κάνουμε και ευχαριστούμε για τις τόσο ωραίες εκδηλώσεις.
1: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια, ευχαριστούμε πολύ, τιμή μας είναι.
0: Τι ετοιμάζετε λοιπόν?
1: Με το καλό αύριο Σάββατο θα έχουμε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, την εκδήλωση με τον τίτλο «Ήλιος», που όπως είπατε θα είναι με τον Παντελή του Παυλίδη, τον Σεραίο, καταγωγή από τον Λευκώνα Σερών, τον Λιγάρη Παντελή Παυλίδη, με άλλους τρεις συνεργάτες. Οι συνεργάτες του θα μας παίξουν πιάνο, τραγούδι, κρόταλα, αλλά και χορό. Θα είναι μια παράσταση με λύρα, τραγούδι και χορό, μια θεατροποιημένη μουσική παράσταση. Και αφιερωμένη, όπως είπατε κι εσείς, στην αρχαία λυρική ποίηση, στα ομηρικά έπη και στη θεογονία του Ισιώδου.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω.
1: Φυσικά.
0: Δύο κουβέντες παραπάνω για τον άνθρωπο αυτό που θα έχουμε την ευκαιρία όλοι να παρακολουθήσουμε. Άσχετα αν η καταγωγή του είναι από τις Σέρρες, η καλλιτεχνική του αξία είναι πέρα από τα όρια και τα σύνορα, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε δίκιο. Καταρχήν, ένα στοιχείο μόνο πληροφοριακό να δώσουμε, ότι αύριο θα γίνει εκδήλωση στο Σβυρλί Τζαμί σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών, 8 η ώρα το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη, έχουμε 120 με 140 καθίσματα, όλοι χωράμε και θα είναι μια μυσταγωγική βραδιά, μια ιδιαίτερη βραδιά στην αρχαία καλλιτεχνία. Έχετε δίκιο που το αναφέρετε αυτό και τον Παντελή του Παυλίδη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, αλλά μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, αυτοδίδακτος. Ξεκίνησε με την ποντιακή την λύρα, αλλά ασχολήθηκε πάρα πολύ και με τη λύρα Καπαδοκίας και Καρπάθου, τις οποίες θα ακούσουμε και στην εκδήλωση.
0: Και έχει πάρει μέρος σε εκδηλώσεις παγκοσμίου ενδιαφέροντος και επιπέδου και συμμετοχών.
1: Γνωρίζοντας και εγώ τώρα τον καλλιτέχνη και το έργο του, μένω και εγώ εντυπωσιασμένη. Καταρχήν να πούμε ότι είναι αυτοδίδακτος.
0: Ναι.
1: Ότι μελέτησε πολύ το πυθαγόριο σύστημα στη μουσική, την ανατολίτικη μουσική αλλά και την βυζαντινή μουσική. Mm-hmm. Οι μελοποιήσεις που κάνει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες, γι' αυτό και έχει συμμετάσχει σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ στην Ινδία, στην Κένια και στην Ευρώπη σε μεγάλες περιοδίες με αξιόλογους καλλιτέχνες.
0: Πράγματι. Και οι Σεραίοι, τα λέμε όλα αυτά για να τονίσουμε ότι δεν είναι απλά μία ακόμη εκδήλωση. Είναι μία εκδήλωση που έχει κάποια στοιχεία που τη διαφοροποιούν πολύ έντονα. Δεν το λέω υποτιμητικά αυτό. Απλά θέλω να πω ότι είναι κάτι ξεχωριστό το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε όσοι είμαστε Σέρες.
1: Έχετε δίκιο. Δουλειά του ανάλογη έχει παρουσιάσει στον αρχαιολογικό της Αμοθράκης, στην Αλεξανδρούπολη, έτσι με συμμετοχές βέβαια και διεθνών καλλιτεχνών. Αυτό το ιδιαίτερο που θα ακούσουμε, ο ίδιος χαρακτηρίζει τη μουσική καταρχήν ιερή και λατρεύει το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν ολόκληρη ιεροτελεστία όταν έπαιζαν μουσική.
0: Ναι.
1: Υπήρχε πάντα συνοδεία λύρας, αυτό είναι το πολύ κακό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Η αρχαία ελληνική μουσική πεζόταν με τη συνοδεία κυρίως λύρας. Οπότε αυτό θα έχουμε τώρα, συνοδεία αρχαίας λύρας, αλλά και διάφορες συνθέσεις τις δικές του με την λύρα του Πόντου, της Καρπάθου και της Καπαδοκίας.
0: Ναι.
1: Και είναι σημαντικό που θα ακούσουμε επική, λυρική και δραματική ποίηση. Όχι, επική και λυρική ποίηση. Επική ποίηση δηλαδή θα ακούσουμε ραψοδίες της Οδύσσειας, αλλά και τη θεογονία του Ισιώδου. Αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μελοποίηση λυρικής ποίησης της Σαπφούς, του Πίνδαρου, του Αρχίλοχου και του Ανακραίων. Και βέβαια σε κάποια άλλη εκδήλωση ή γενικώς στους τραγικούς ποιητές, τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή. Θα είναι μια βραδιά που θα μας μεταφέρει στο βαθύτατο παρελθόν, στην ίδρυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά με συνθέσεις του τώρα που θα μας συντροφεύουν για τη βραδιά αυτή, αλλά και μετέπειτα, είμαι σίγουρη.
0: Και φαντάζομαι με συνύπαρξη μουσικών ερεθισμάτων από άλλες περιοχές, όπως είπαμε. Δηλαδή
1: ναι,
0: Ανατολή,
1: ναι, ναι,
0: Ευρώπη, Αφρική, πράγμα. Ελλάδα, και ένα απάβγασμα, ας πούμε, της μουσικής σκηνής, που δυστυχώς δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Ο άνθρωπος αυτός κάνει μια προσπάθεια εξαιρετική και μας δίνεται, νομίζω, η ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε όλοι από κοντά, να μην το χάσουμε. Και βέβαια σε ένα χώρο ονειρικό,
1: ναι.
0: Έτσι, στο Ζιγλιτζαμί.
1: Έχετε δίκιο, του αξίζει, είναι ναι. Αντάξιος της δικής του καλλιτεχνικής δημιουργίας. Δηλαδή είναι καλό να τιμήσουμε τον καλλιτέχνη αυτό, mm-hmm. Που έχει κάνει σπουδαία πράγματα σε έναν φανταστικό χώρο, στο σπουδαίο αρχιτεκτόνημα του Τζιλιτζαμί, που το αγαπάμε πάρα πολύ, το οποίο έχει μια φανταστική ακουστική. Mm-hmm. Και οι αρχαιολόγοι, θέλω να σας πω, το περιμένουν πώς και πώς την εκδήλωση αυτή. Είναι από τις λίγες φορές που περιμένουν ναι. πώς και πώς την εκδήλωση αυτή.
0: Και για δική μας ωφέλεια προσωπική ηρεμίας και γαλήνης ψυχής μας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι μόνο ψυχαγωγίας, αλλά και αυτό που λέτε κι εσείς, κυρία Γιαννακίδου.
0: Ωραία.
1: Οπότε καλούμε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, να το ξαναπούμε.
1: Ναι. 8 η ώρα,
0: καταρχήν
1: σε ένα θαυμάσιο χώρο, αύριο Σάββατο, σε ένα 8 η ώρα το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, σε ένα θαυμάσιο χώρο. Χαιρόμαστε που την Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκη στήριξε την εκδήλωση και την εκδήλωση αυτή, για να δώσουμε έτσι ένα διαφορετικό ύφος στις εκδηλώσεις μας. Και το κάνουμε για όλο τον κόσμο, να τιμήσουμε τον καλλιτέχνη και να μοιήσουμε το έργο του, να μοιηθούμε όλοι εμείς στο έργο του.
0: Με το καλό όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, τιμή μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε
0: Γεια
1: καλά.
0: Σας.
1: Γεια σας.

Να σας πάω τώρα στον Πολιστικό Σύλλογο Μαλλού Θρακικού, το Μπέλες, που μαζί με το Δήμο Συντικής διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά την Κυριακή που μας έρχεται. Παιδιά, ελάτε να παίξουμε όπως παλιά είναι ο τίτλος. Οπότε εκεί όσοι παραβρεθούν θα δουν και παιχνίδια που ενδεχομένως να παίζανε όταν τα παιδιά. Σήμερα χάνονται όλα αυτά, διότι τα παιδιά προτιμούν, το προτιμούν βέβαια σε εισαγωγικά, να είναι με ένα κινητό στα χέρια και ελάχιστα παιχνίδια πλέον παίζουν και εκείνα στα πλαίσια του διαλύματος του σχολείου. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι την κόρη μου να λέει θα βρεθώ με τις φίλες μου σε ένα ανοιχτό χώρο να πάω να παίξουμε λάστιχο, κεραμιδάκια ή άλλα παιχνίδια που παίζαμε εμείς μέχρι να βραδιάσει ο ήλιος και να έρθουν να μας μαζέψουν. Τώρα τα παιδιά είναι διαφορετικά, αλλά αυτή η εκδήλωση προφανώς να θυμίσει τους παλαιότερους, αλλά και να δείξει τους νεότερους ότι η ανεμελιά και η ξεγνιασιά των παιδικών χρόνων μπορεί να εκφραστεί και πιο διασκεδαστικά με άλλους τρόπους πέρα από ένα κινητό. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η εκδήλωση την Κυριακή, 31 Μαΐου, στις 8 η ώρα, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Και να σας πω ότι η βραδιά θα ολοκληρωθεί με disco party. Τώρα, γιορτή σαρμά, τα είπαμε αυτά, χθες, προχθές, αναλυτικά 12.000 σαρμάδες έχουν τη λήξη χρυσοχέρες κυρίες εκεί της περιοχής το απόγευμα της Πέμπτης και βεβαίως και χασλαμά, το υπέροχο αυτό γλύκισμα που έχει γεύση σχεδόν μελομακάρον, αλλά κόβεται έτσι σε κομμάτια όπως ο μπακλαβάς, και οι πίτες της περιοχής με διαφορετική γέμιση, αλλά με την ίδια νοστιμιά. Το ραντεβού είναι για το Σάββατο 30 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στην τέταρτη γιορτή, στην κεντρική πλατεία Ροδολίβου στις 8 η ώρα το βράδυ και εννοείται με πάρα πολύ κέφι και χορό. Πάρα πολλές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος. Να σας πούμε ότι έχουμε και μια ατομική έκθεση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη» από την Οικαστικό Ανθιμίδου Αγγελική έως στις 5 Ιουνίου στον Οικαστικό Χώρο Αρμός στην πόλη των Σερών. Και μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες αφού πάρουμε μία ανάσα θα τις πούμε σε λίγο. Μουσική.

Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων της λειτουργίας του αλλά και της προσφοράς του. Χθες ακούγαμε την πρόεδρο του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, να μας λέει ότι πραγματικά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή του κόσμου σε όλες τις εκδηλώσεις και η επιτυχία του ξεπέρασε και τις προσδοκίες των ανθρώπων που διοργάνωσαν όλο αυτό το φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει, μάλλον ολοκληρώνεται σήμερα και στις 3 το μεσημέρι υπάρχει μια εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθούν οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ όλα αυτά τα 40 χρόνια. Όσοι δηλαδή αποφοιτήσαν από το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ τα τελευταία 40 χρόνια θα συναντηθούν. Είτε θα έρθουν εδώ, όσοι μπορούν δηλαδή και είναι κοντά χιλιομετρικά, είτε μέσω του διαδικτύου, διότι πολλοί από αυτούς θα είναι και στο εξωτερικό, από διάφορα μέρη του κόσμου ή σε περιοχές της Ελλάδος, οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναβρεθούν και να κάνουν ένα ωραίο αντάμωμα, άκρο συγκινητικό, και μπράβο σε όσους σκεφτήκανε να συμπεριλάβουν και αυτό το κομμάτι μέσα σε αυτές τις πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις της εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, που ήταν αφιερωμένες σε κάθε πτυχή του αθλητισμού και όχι μόνο, με τεράστια συμμετοχή. Και ισανότερα και πάντα τέτοια, και μπράβο σε όλους διοργανωτές για τα πολύ επιτυχημένα πράγματα που έχουν ετοιμάσει. Τώρα, έχουμε και μία ακόμη εκδήλωση αυτό το Σαββατοκύριακο από τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών ΣΕΡΟΝ, μέσα στη εβδομάδα τα είπαμε αναλυτικά, όπου μαζί με την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και με τη στήριξη του Δήμου ΣΕΡΟΝ, διοργανώνουν μια σημαντική δράση ενημέρωσης για την ασφαλή απόρριψη οικιακών φαρμάκων. Όχι, αυτή είναι η εκδήλωση που γίνεται αυτή την ώρα, με συγχωρείτε. Είναι για φάρμακα και η επόμενη που θα σας πω, ένα συνέδριο και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών με τη στήριξη του Δήμου, αυτή την ώρα που μιλάμε στην Πλατεία Ελευθερίας, πραγματοποιούν μια πολύ πετυχημένη δράση. Θα διαρκέσει έως τη 1:30. Τι γίνεται εκεί? Εκεί λοιπόν προχωρούν στην ασφαλή απόρριψη οικιακών φαρμάκων και προτρέπουν όλους εμάς να πάμε λιγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα, να τα απορρίψουμε με ασφάλεια στους ειδικούς κάδους συλλογής και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά να προστατεύσουμε και την δημόσια υγεία με αυτόν τον τρόπο και με απόλυτη βεβαίως ασφάλεια. Πάμε τώρα στην εκδήλωση που αρχικά είχα επιλέξει να σας πω, θα την πω τώρα, με κεντρικό σύνθημα «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των συνεταιρισμών φαρμάκων». Θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Μαΐου το 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών. ΣΥΦΑ είναι Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών, στο ξενοδοχείο Ελπίδα Resort. Την οργανωτική ευθύνη και τη φιλοξενία του ετήσιου συνεδρίου των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών έχει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών ΣΕΡΟΝ. Σε εργασία συνεδρίου θα λάβουν μέρος οι αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα, ενώ θα τιμήσουμε την παρουσία τους και εκπρόσωποι της πολιτικής και όχι μόνο ηγεσίας του τόπου. Να πούμε, θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ στις ΣΕΡΕΣ μαζί με τους συνοδούς του. Μας τα έλεγε η κυρία Δήμιζα προημερών για το μεγάλο αυτό συνέδριο, 31ο στη σειρά της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, που επιλέγει να γίνει στις ΣΕΡΕΣ, και οι προετοιμασίες διήρκησαν 2 χρόνια. Είχαν ενημερώσει ότι πρόκειται να γίνει στις ΣΕΡΕΣ. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν εδώ και να ευχηθούμε από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Είναι 10:56, να αποχαιρετήσω? Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε γεροί, να είμαστε γεροί. Καλό τριήμερο σε όλους. Ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη αυτή τη φορά. Έτσι δείχνουν τα πράγματα και οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη το πρωί μαζί με τη Θάλια. Θα είμαστε εδώ νωρίς το πρωί, στις 9. Ξεκινάμε για τη γνωστή περιήγησή μας στο χώρο της ενημέρωσης, με σοβαρότητα, ψυχραιμία, διασταύρωση στοιχείων και βεβαίως με τη σφραγίδα της ΕΡΤ.
Ο Θάνος Παπουτσής, ο Ανδρέας Κυρέζογλου και η Στέλλα Δόβα ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Στα μικρόφωνα η Δέσποινα Γεννακίδου. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων είναι το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, πρώτη μέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Επιπλέον προανήγγειλε την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά. Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα παραμείνει η βασική γραμμή του μετρό από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών, να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των απαραίτητων δοκιμών, των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο τμήμα προς Καλαμαριά. Για το λόγο αυτό έχουν προσθεθεί νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων, μεταξύ των οποίων και η ειδική γραμμή 1, ενώ ενισχύονται οι γραμμές 3, 31 και 39. Με την οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουράτο, καθηγήτρια οικονομικών καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College του Λονδίνου, θα έχει σήμερα συζήτηση ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη». Εντός του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομόλογό του. Με υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου θα πραγματοποιηθεί η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένες καταγράφονται και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Διαθέσιμη είναι η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων που αφορούν αποδοχές του 2024. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρσι, εφόσον οι φορείς που τους τα κατέβαλαν έχουν διαβιβάσει τα σχετικά στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο φόρος που θα βεβαιωθεί από την νέα εκαθάριση πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Ιανουαρίου του 2027. 25 άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλία, σε Λάρισα και Καρδίτσα για κλοπές μετασχηματιστών της ΔΕΗ. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Μία ιδεχθή ανθρωποκτονία εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη όταν 4 χρόνια μετά τον εντοπισμό μιας τεμαχισμένης σωρού αλλοδαπού άνδρας στη θάλασσα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποίησε 4 ομοεθνείς του θύματος ως φερόμενους δράστες της ανθρωποκτονίας. Ο ένας συνελήφθη, ενώ οι υπόλοιποι 3 φέρεται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Πρόκειται για έναν 35χρονο Πακιστανό, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, κατηγορούμενος για εμπλοκή στη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στην Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, αφού παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν μια 17χρονη μέσα σε λεωφορείο για διάστημα περίπου 2 ώρων. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα του κοριτσιού με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 102 FM, ραδιοθάλαμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη. Στα μικρόφωνα και σήμερα η κυρία Εφη Τσαμπάζη και η αφεντιά μου.
1: Καλό το με λες, κυρία Εφη Τσαμπάζη, θα ρισκήμαστε ρε παιδί μου, πες η Εφη, τέλος, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας συστήνω προς τα έξω με μια ευγένεια, έτσι. Όχι απλά κοινωνική, ούτε συναδελφική, με μια ευγένεια πώς πρέπει να συστήνεις μια γυναίκα.
1: Έτσι.
0: Εν πάση περιπτώσει, άσημε να κάνω κάπου τον ευγενικό, γιατί η γυναίκα μου λέει το αντίθετο.
1: Είδατε τι υπέροχους συναδέρφους έχουμε εδώ στον 102.
0: Θα είμαστε για το επόμενο 2 ώρες μαζί, μέχρι και τη μία. Θα πάμε με ενδιαφέροντα κατά την άποψή μας θέματα και να ξεκινήσουμε με το τι γίνεται στον κόλπο, στην ευρύτερη περιοχή, αυτό που μας βασανίζει τους τελευταίους περισσότερους από 2,5 μήνες, έχω την αίσθηση, 2,5 με 3 μήνες. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Θυμάμαι, μου είχατε πει τον τίτλο σας, κύριε Τσιριγότη. Δεν ξέρω αν τα είπα όλα καλά ή κάπου έκανα λάθος. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, βεβαίως.
0: Αν ξέχασα κάτι, συμπληρώστε το παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πολύ με τη φιλοξενία.
0: Τα έχουμε πει και στο παρελθόν. Έχετε έναν εξαιρετικό λόγο και μια εξαιρετική γνώση γύρω από τα θέματα. Από χθες ακούμε ο ιστότοπος στο Άξιος μεταδίδει ότι έχουμε ένα μορατόριο με 60 ημέρες. Εσείς τι παραπάνω πληροφόρηση έχετε από αυτό? Θα πάμε προς τα εκεί, γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε αλλοπρόσαλα πράγματα. Τη μια θέλανε να τα βρούνε μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα πυροβολούσε ο ένας τον άλλον. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα, τι εικόνα έχουμε?
2: Σαπρανίδη, δεν υπάρχει, θα λέγαμε, μια μεσολάβηση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο διαγνώσουμε, δηλαδή με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι και οι δύο πλευρές ουσιαστικά τι κάνουν, προδηλώνουν τις αξιώσεις τους σε έναν τρίτο διαμεσολαβητή που είναι το Πακιστάν, και υπάρχουν και κάποιες άλλες χώρες όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Αίγυπτος, που προσπαθούν να παίξουν κάποιο ρόλο διαμεσολάβηση

0: βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά στην Γάλλη,
1: στο Λίβανο.
0: Άρα λοιπόν η λογική αυτού του σχεδίου όπως το παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωση είναι ότι η ΟΑΣΕ των από την πλευρά επιχειρεί να αποτρέψει μια παρατεταμένη γεωοικονομική κρίση που θα διαταράξει τις ενεργειακές αγορές, πράγμα το οποίο συμβαίνει. Άρα λοιπόν αυτό αυξάνει δραματικά το κόστος και της ασφάλειας, της ασφάλειας ναυσιπλοείας και βέβαια απλή τη διεθνή οικονομία. Και από την άλλη πλευρά τώρα η Τεχεράνη επιδιώκει να αξιοποιήσει στρατηγική της θέση στον περσικό κόρπο ώστε να μετατρέψει τη γεωγραφική της ισχύ σε ένα διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Άρα η κρίση των στενών δείχνει ότι ο Ιράν δεν χρειάζεται να υπερισχύσει στρατιωτικά των ΗΠΑ και βέβαια δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά παρόλα αυτά επηρεάζεται η παγκόσμια, θα λέγαμε, οικονομική ισορροπία. Αρκεί δηλαδή λοιπόν να προκαλέσει ένα δυσανάλογο οικονομικό κόστος μέσω της απειλής διακοπής κρίσιμων ενεργειακών ροών. Αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα το οποίο παραμένει άλυτο. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια συμφωνία που θα περιορίζει ουσιαστικά την πυρηνική δυνατότητα της Τεχεράνης και ιδιαίτερα το υψηλό απόθυμα που έχει σε πλουτισμένο ουράνιο. Και βέβαια το Ιράν αρνείται να αποδεχθεί ότι η πυρήνα της διαπραγμάτευσης αφορά την πλήρη εγκατάλειψη του πυρηνικού του αποθέματος. Γιατί για την Τεχεράνη το ζήτημα του εμπλουτισμού του ουρανίου και γενικότερα το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας δεν είναι ένα τεχνικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά είναι στοιχείο κρατικής κυριαρχίας, αποτρεπτικής αξιοπιστίας και εσωτερικής πολιτικής νομιμοποίησης. Αυτό ακριβώς είναι και η αντίθεση. Δηλαδή αντίθεση σε σχέση με το αν θα πάμε σε συμφωνία και αν θα καταλήξουμε σε κάποια συνθήκη, θα λέγαμε, ειρήνευσης.
2: Είναι και από τις πιο δύσκολες και απρόβλεπτες κρίσεις αυτή η συγκεκριμένη.
0: Φυσικά, για τον λόγο ότι εδώ ακριβώς επιβεβαιώνεται ένα, θα λέγαμε, κεντρικό πρόβλημα της θεωρίας διεθνών σχέσεων που είναι το δίλημα ασφαλείας. Δηλαδή, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θεωρούν ότι η ανάπτυξη των ιρανικών, πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων αυξάνει την επιθετική ισχύ της Τεχεράνης, άρα υπονομεύει στρατηγική ισορροπία στην περιοχή. Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι η ενίσχυση αυτών ακριβώς των δυνατοτήτων είναι απαραίτητη επειδή βρίσκεται περικυκλωμένο από αμερικανικές βάσεις, από εχθρικά καθεστώτα και από μια βέβαια πυρηνικά εξοπλισμένη Ισραηλινή ισχύ που παραμένει εκτός από κάθε καθεστώ διεθνούς επιτήρησης. Άρα λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα η διαπραγμάτευση δεν αφορά κυρίως τον καθορισμό των επιπέδων εμπλουτισμού ουρανίου ή κάποια χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης όπως παρουσιάζουν οι Αμερικανοί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια σύνδεση ασύμβατων.
1: Είχαν αφήσει να εννοηθεί, κύριε Τζηργό, ότι τα πυρηνικά τα αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα. Να δούμε πρώτα τα άλλα και θα βλέπαμε σε δεύτερο χρόνο με τα πυρηνικά. Αυτό τουλάχιστον είχα διαβάσει εγώ τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω τι ισχύει. Αλλά θέλω μια απάντηση από αυτού. Ξεκινήσατε την τοποθέτησή σας λέγοντας δεν είναι μια απευθείας διαπραγμάτευση, είναι κάτι διαφορετικό. Τι θα μπορούσε, μια απευθείας διαπραγμάτευση θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα. Το βλέπουμε για πρώτη φορά αυτό το σχήμα, δηλαδή μεσολαβητή στο Πακιστάν και οι δύο πλευρές κάθονται. Πώς γίνεται αυτό πρακτικά, πώς περπατάει δηλαδή, δεν μιλάνε μεταξύ τους.
0: Αν αναφέρουμε τώρα το θεσμικό πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, που είναι μια διαδικασία μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε έναν ο οποίος επιβάλλει τους όρους της διαπραγμάτευσης και εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να επιβάλλει τους όρους της διαπραγμάτευσης γιατί σε έναν πόλεμο υπάρχει ένας νικητής και ένας ηττημένος. Εδώ όμως δεν έχουμε ούτε νικητή ούτε ηττημένο. Άρα λοιπόν για να πάμε σε μια διαπραγμάτευση θα πρέπει να υπάρχει μια, θα λέγαμε, διαδικασία υπό την οποία εξέρχεται ο νικητής. Άρα λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, άρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ τι έχουμε, μια, θα λέγαμε, πολυμερή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, δύο δρόντες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, διαπραγματεύονται με έναν τρίτο δρόντα που είναι το Πακιστάν. Και ουσιαστικά το Πακιστάν προσπαθεί εδώ να βρει ένα κοινό σημείο που θα αρχίσει μια διαδικασία διαπραγμάτευση. Δηλαδή, μια διαδικασία για την ανακοχή, για μια προσωρινή ανακοχή, ένα προσωρινό μορατόριο και στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλησης. Γιατί το λέω αυτό, για τον λόγο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ένα στόχο, ο οποίος είναι η αποδιάθρωση του εσωτερικού καθεστώτος του Ιράν. Δηλαδή θέλουν να αλλάξει το καθεστώς. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που έκαναν αυτή την επέμβαση.
1: Λέτε να παραμένουν σε αυτό, δεν τον έχουν καταλήψει. Φάνηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό σωστά.
0: Ναι, φαίνεται τώρα και φαίνεται βέβαια εδώ και μήνες αυτό το πράγμα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του. Δηλαδή ο ισχυρός δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του και αυτό όμως δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, αν δούμε τα τελευταία 200 χρόνια συγκρούσεις μεταξύ ισχυρών και λιγότερο ισχυρών κρατών. Θα δούμε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει όταν ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές. Δηλαδή η περίπτωση της Ουκρανίας είναι ένα χαρακτηριστικό σημερινό παράδειγμα. που έχουμε μια ισχυρή δυνάμη που δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή της 4 και πλέον χρόνια, για το λόγο ότι ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές.

0: στα δύο αντιμαχόμενα μέρη. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στο Ιράν. Άρα το Ιράν αξιοποιεί τη γεωγραφική του θέση, αξιοποιεί το γεγονός ότι κατέχει ένα σημείο συμφόρησης που είναι τα στενά του Ορμούς, άρα πλήττει την παγκόσμια οικονομία, μπορεί επίσης να κάνει διάχυση της κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και σε πλανητικό επίπεδο, λόγω της σοβαρότητας αυτού που λέμε του ενεργειακού πυρήνα αυτή τη στιγμή που κατέχει το Ιράν, και αναφέρομαι στο γεγονός ότι το 20% είτε θέλετε του πετρελαίου είτε θέλετε του φυσικού αερίου εξέρχεται από τα στενά του Ορμούς, που αυτό το πράγμα όμως δεν συμβαίνει, άρα πλήττει και τα κράτη του κόλπου, αλλά και κυρίως κράτη τα οποία είναι εισαγωγής ενεργειακών πόρων από την περιοχή.
1: Από τη διαπραγμάτευση βλέπουμε, από αυτό που λέμε διαπραγμάτευση, ότι λείπει το Ισραήλ. Δηλαδή, ενώ το Ισραήλ κυρίως νιώθει την ανάσα με τα πυρηνικά από το Ιράν, δεν μετέχει σε διαπραγμάτευση τουλάχιστον επίσημα. Αυτό το υπάρχει, έχει εξήγηση.
0: Πρόσφατα διαβάσαμε ένα δημοσίευμα, μάθημα ο καλά του New York Times, που αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί που είχαν το Ισραήλ στη θέση του πιλότου, τώρα το μετέφεραν σε μια οικονομική θέση. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει στην πράξη, ότι οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ αποκαλύπτουν μια κρίσιμη μεταβολή στη στρατηγική αρχιτεκτονική της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή δεν μιλάμε απλά για μια συμμαχία δύο κρατών απέναντι σε ένα κοινό αντίπαλο, αλλά για μια σύνθετη σχέση αλληλεξάρτησης μέσα στην οποία έχουμε την αμερικανική ισχύ, την ισραηλινή αντίληψη υπαρξιακής ασφάλειας και βέβαια την ιρανική αποτρεπτική στρατηγική. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουμε και την πρόσφατη δήλωση του ΝΑΤΑΠ, ότι θα πρέπει όλα τα μέρη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη διαπραγμάτευση να υπογράψουν συμφωνίες του Αβραάμ. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος με το Ιράν δεν αφορά, όπως και οι ίδιοι διαμηνύουν, την αποτροπή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αφορά κυρίως την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Αμερικανικής ηγεμονίας σε μια περιοχή όπου η Αμερικανική ισχύ εξακολουθεί να είναι καθοριστική, αλλά όχι πλέον απεριόριστη. Και αναφέρουμε στα αραβικές δημοκρατίες, οι οποίες έχουν μια στενή σχέση, θα λέγαμε, αλληλεξάρτησης, μια σχέση εξωτερικής εξορρόπησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, για τον λόγο ότι έχουν υποστεί πολλά πλήγματα τα οποία είναι υπεύθυνοι, χαρακτηρίζουν ως υπεύθυνους τους Αμερικανούς, γιατί δεν τους διασφάλισαν αυτό που λέμε μια εξωτερική εξορρόπηση. Αντιθέτως τώρα, για το Ισραήλ, το Ιράν δεν είναι ένας, θα λέγαμε, περιφερειακός ανταγωνιστής, αλλά είναι ένας κεντρικός φορέας μιας ευρύτερης στρατηγικής περικύκλωσης. Και αναφέρομαι στα δίκτυα αυτά που χρησιμοποιεί το Ιράν, τους Χούθη, όλα αυτά λοιπόν τα δίκτυα, τα οποία ουσιαστικά τι κάνουν, προσπαθούν να περικυκλώσουν το Ισραήλ και να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές του ικανότητες. Άρα λοιπόν εδώ εντοπίζεται και η βασική ένταση στη σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ. Δηλαδή και οι δύο χώρες συγκλίνουν ως προς την ανάγκη περιορισμού του Ιράν, αλλά δεν ταυτίζονται πλήρως ως προς το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Η Ουάσιγκτον λοιπόν αναζητά ένα μηχανισμό ελεγχόμενης αποκλιμάκωσης, ενώ το Ισραήλ φοβάται ότι μια βιαστική συμφωνία θα παγώσει προσωρινά την κρίση, αφήνοντας όμως άθικτες τις βασικές δομές της Ιρανικής ισχύως, πράγμα το οποίο είναι και το κεντρικό διακύβευμα αυτής της σύγκρουσης. Δηλαδή το Ισραήλ ουσιαστικά θέλει να, όχι μόνο να απορριθμίσει, αλλά να εξαλείψει τις βασικές δομές ισχύως του Ιράν.
1: Πείτε μας, ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα από την αρχή του πολέμου, πιστεύετε ότι ήταν σχεδιασμένο αυτό που ζούμε κάθε μέρα, ή είναι και ένα παράδειγμα στρατιωτικού αδιεξόδου, δηλαδή όπου μπλέχτηκε ο Τραμπ και δεν ξέρει πώς να φύγει? Ήταν όλα βάσει σχεδίου? Τι ακριβώς, ποια είναι η άποψή σας?
0: Από τις πληροφορίες που έχουμε και από τις αναλύσεις που γίνονται και από Αμερικανούς στρατηγικούς αναλυτές και πολιτικούς επιστήμονες, βλέπουμε ότι προφανώς εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια το διαμηνύουν και οι ίδιοι έτσι, οι Αμερικανοί, οι πολιτικοί και οι στρατηγικοί αξιωματούχοι, παρασύρθηκαν σε έναν πόλεμο από το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ διαβεβαίωσε ότι θα είναι 2-3 μέρες αυτός ο πόλεμος, θα μπορέσουν άμεσα να καταλύσουν το καθεστώς και να επιβάλλουν μια φύλλα προσχήμενη κυβέρνηση προς τη Δύση. Αυτό δηλαδή έτσι εκλαμβάνεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα είναι μια, θα λέγαμε, μια κεραυνοβόλα επιχείρηση με ένα επιθυμητό 100% εξασφαλισμένο αποτέλεσμα. Όμως στην πράξη τι συμβαίνει? Ο πόλεμος είναι διαφορετικός στα χαρτιά και διαφορετικός στην πράξη. Δηλαδή βλέπουμε μέσα από την ιστορία ότι ακόμα και οι πλέον, θα λέγαμε, επιτυχημένες επιχειρησιακά πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται πάνω στο χάρτη διαφέρουν σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διαφέρουν γιατί υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που εδώ δεν μπορεί να τις εκτιμήσει κάποιος. Δηλαδή δεν μπορεί να εκτιμήσει το μέγεθος της εθνικής συνοχής του Ιρανικού λαού. Μιλάμε για έναν Ιρανικό λαό το οποίο δεν έχει υποπέσει σε καθεστώς αποικιοποίηση. Δηλαδή το Ιράν είναι ένα κράτος αιώνων ή αν θέλετε χιλετίων, το οποίο δεν είχε αποικιακό καθεστώς. Είχε εξωτερικές επεμβάσεις και από τους Άγγλους και από τους Γάλλους και από τους Αμερικανούς, αλλά δεν είχε όμως ένα αποικιακό καθεστώς όπως είχαν τα άλλα αραβικά.
1: Άρα ακόμη και αυτό που λέμε στρατιωτικό τεράστιο απαράτη των ΗΠΑ μπορεί να κάνει και λάθη στο σχεδιασμό μιας επιχείρησης.
0: Όχι, υπάρχουν πολλοί παράγοντες, κύριε Σαπρανίδη, όπως είναι αυτό που λέμε η τριβή του πολέμου, δηλαδή το λάθος, το τυχαίο, το απρόβλεπτο, η λανθασμένη πληροφορία, όλα αυτά τα οποία επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επηρεάζουν και το αποτέλεσμα. Είναι διαφορετικά λοιπόν όταν ξεκινάει μια επιχείρηση και διαφορετικά το να τη σχεδιάσουμε πάνω σε ένα χάρτη. Έτσι είναι.
2: Και διαφορετική εξέλιξή της. Εντάξει, ναι.
0: Προφανώς, ναι.
2: Κύριε Τσιριγότη, η θέση της Ευρώπης, έχουμε τις δύο κρίσεις, έχουμε στην Ουκρανία, έχουμε στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ πάντως κάπως έτσι το εκλαμβάνω. Η θέση της Ευρώπης, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι και ποια θα έπρεπε να είναι?
1: Πού βρίσκει την Ευρώπη σήμερα όλο αυτό το πράγμα, κύριε Τσιριγότη? Έχει δίκιο η Ευρώπη.
0: Η Ευρώπη είναι, θα λέγαμε, ταυτόχρονα στρατηγικά εκτεθειμένη στις συνέπειες της σύγκρουσης, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά περιθωριοποιημένες προς τη διαμόρφωση της σύμβασής της. Αυτή λοιπόν η αντίφαση αποκαλύπτει και ένα από τα σημαντικότερα δομικά προβλήματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής ισχύως. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τεράστιο οικονομικό βάρος και βέβαια σημαντική διπλωματική εμπειρία, αλλά περιορισμένη δυνατότητα αυτόνομης στρατηγικής επιβολής σε ένα περιβάλλον υψηλής γεωπολιτικής σύγκρουσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τον πόλεμο όχι πρωτίστως ως ιδεολογική ή πολιτισμική σύγκρουση, αλλά ως κρίση συστημικής αποσταθεροποίησης που απειλεί τις ενεργειακές ροές, την αυσιπλοεία, τον πληθωρισμό, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και συνολικά την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Η κρίση λοιπόν των στενών του Ορμούς λειτουργήσε ως στρατηγικό σοκ για την Ευρώπη, διότι κατέδειξε πόσο ευάλωτη παραμένει απέναντι σε διαταραχές θαλάσσιων ενεργειακών οδών, παρά βέβαια τη μερική ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει κυρίως την αποκλιμάκωση και όχι τη στρατιωτική νίκη κάποιας πλευράς. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η Ευρώπη δεν διαθέτει ούτε την πολιτική βούληση, ούτε τη στρατηγική κουλτούρα για μια λογική αλλαγή καθεστώς στην Τεχεράνη. Παρά λοιπόν τις επιμέρους δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής παραμένει διατήρηση ενός διαπραγματεύσιμου περιφερειακού συστήματος ισορροπίας ισχύως. Δηλαδή, η Ευρώπη φοβάται ότι μια ολοκληρωτική αποσταθεροποίηση του Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει μια ευρύτερη περιφερειακή κατάρρευση, νέα μεταναστευτικά κύματα, ενεργειακή κρίση και γενικευμένη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και στον κόλπο.
1: Έτσι κι αλλιώς τα μεταναστευτικά, έχετε δίκιο, κύματα τα δεχόμαστε εμείς. Τώρα, ως προς την ενεργειακή κρίση, δεν έχω καταλάβει. Έχει ανακοινώσει η Ευρώπη περικοπές δρομολογίων, δεν έχουμε εμείς καύσιμα, δεν έχουμε βενζίνες. Η Κίνα μια χαρά είναι με τις πτήσεις της, η Ρωσία μια χαρά είναι με τις πτήσεις της, οι Ηνωμένες Πολιτείες μια χαρά είναι με τις πτήσεις της. Μόνο εμάς χτυπάει ενεργειακά αυτή η κρίση.
0: Χτυπάει μόνο εμάς ενεργειακά, γιατί εμείς είμαστε.
1: Εμάς ενώ την Ευρώπη.
0: Ναι, εμείς είμαστε εισαγωγής ενέργεια, δεν είμαστε παραγωγή ενέργεια. Και αν δούμε λοιπόν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι η Ρωσία ουσιαστικά εποφελείται από αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί μπορεί και πουλάει ακριβότερα και το φυσικό αέριο.
1: Έχει και πουλάει, σωστά.
0: Ναι, η Κίνα τι κάνει, έχει συγκεκριμένες συμφωνίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή εισάγει κυρίως από τη Ρωσία. Έχει επίσης ευεργετικές συμφωνίες με το Ιράν. Δεν ξέρουμε τώρα πώς γίνεται και αν γίνεται αυτή η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Ιράν προς την Κίνα. Προφανώς δεν γίνεται τον τελευταίο μήνα γιατί υπάρχει ένας ναυτικός αποκλεισμός. Εμείς τώρα ως Ευρωπαίοι τι κάναμε? Μας έπεισε τον Ντόναλντ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να απεξαρτηθούμε. Αλλά μέχρι να συμβεί αυτή η απεξάρτηση χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ο χρόνος αυτός δεν μπορείς να εκτιμήσεις πόσο θα διατηρηθεί.
1: Μισό λεπτό. Μας έπεισε να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία και να εξαρτηθούμε από το LNG.
0: Ναι,
1: πάλι θα είμαστε από κάπου εξαρτημένοι δηλαδή.
0: Ιδιοποιημένο, ναι, φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως είναι πολύ πιο ακριβό. Δηλαδή, σαν επένδυση, θα λέγαμε, είναι ανορθολογική. αυτή τη στιγμή.
1: Με κάποιον πρέπει από κάπου πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι.
0: Ναι, η Ευρώπη όπως είναι αυτό που λέμε, ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση ευαισθησίας και αλληλεξάρτηση τροτότητα. Τι σημαίνει αυτό, αλληλεξάρτηση ευαισθησίας σημαίνει ότι σήμερα ας πούμε μπορείς να βρεις 5-10 διαφορετικές ενεργειακές πηγές πέραν της Ρωσίας, αλλά θα τις βρεις βραχυπρόθεσμα. Άρα λοιπόν έχεις μια ευαισθησία βραχυπρόθεσμα προς το κόστος αλλαγής των ενεργειακών οδών. Υπάρχει όμως και αλληλεξάρτηση τροτότητας που αυτό ακριβώς έχει πάθει η Ευρώπη. Που τι σημαίνει αυτό, ότι μέσω μακροπρόθεσμα δεν μπορείς να βρεις εναλλακτικές πηγές αντίστοιχες με αυτές που είχες πριν ας πούμε από 2-3 χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι η Ευρώπη θα κληθεί να πληρώσει ένα κόστος δυσανάλογο. Άρα οι οικονομίες ουσιαστικά πλήττονται ευρωπαϊκές και θα πλήττονται για πολλά χρόνια ακόμα αυτό που το οποίο συμβαίνει.
1: Αυτό είναι το δυσανάλογο.
2: Ωραία, καλά θα περνάμε και τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουμε μέλλον σε στεναχώρια μας δηλαδή κύριε Τσιρικώτη, έχουμε μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, εκτός αν θέλετε να κλείσετε με κάτι ως μήνυμα, ως διαπίστωση.
0: Διαπίστωση λοιπόν.
2: Δώστε μας μια αισιόδοξη ματιά τέλος πάντων.
1: Αισιόδοξη κάτι λίγο δύσκολο. Αν έβαλε μυαλό η Ευρώπη και αν μπορεί να κάνει κάτι προοπτικά η Ευρώπη και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την Ευρώπη, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία ουσιαστικά να πείσουν ότι η Ευρώπη μπορεί να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη στρατηγική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως στο πόλεμο στην Ουκρανία, που ουσιαστικά εδώ οι Ευρωπαίοι τι έκαναν, ανέλαβαν την εξισορρόπηση στην Αμερικανική. Και επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά μετέφερε το κόστος στους Ευρωπαίους όσον αφορά το Ουκρανία.
1: Έτσι ακριβώς, ήμουν έτοιμος να το πω. Μας επέτρεψαν να αναλάβουν την πρωτοβουλία γιατί δεν το θέλανε αυτοί.
0: Και μάλιστα έχουν ένα πακέτο 90 δις από το 26 μέχρι το 27 σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Άρα λοιπόν εδώ η Ευρώπη θα πρέπει να κατανοήσει και προφανώς οι ηγέτες και των Γερμανών και των Γάλλων και των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών έχουν κατανοήσει ότι μόνο μια κοινή θέση και ένας κοινός ρόλος μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, δηλαδή ένα κονσέρτο των ευρωπαϊκών δυνάμεων μπορεί αυτή τη στιγμή να εξισορροπήσει αυτό το οποίο συμβαίνει σε πλανητικό επίπεδο. Και μιλάμε για έναν ανταγωνισμό των πλανητικών δυνάμεων μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και ΗΠΑ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Εξαιρετική για ακόμη μια φορά η συζήτηση μαζί σας και όλα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό τριήμερο να έχετε όπου και αν πάτε και αν μείνετε εκεί στο σπίτι σας να περάσετε ακόμη καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλά το είπες, τριήμερο, ε.
1: Να κλείσουμε γιατί είμαστε...
2: Ναι, θα τα πούμε μετά, τους τίτλους.
1: Ερχόμαστε μέσα μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η μοναξιά και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Έντος του Ιουνίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με στόχο την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές επιβαρύνσεις. Αυτό ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτός επιβατικής λειτουργίας, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης ως την Παρασκευή 19 Ιουνίου εν ώψη της επέκτασης προς Καλαμαριά. Επαναλειτουργεί η επιβατική γραμμή Μ1 για την εξυπηρέτηση του κοινού. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Παραμένει υποσυζήτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο. Με τις απολογίες των κατηγορούμενων πραγματοποιείται στα Γιαννιτσά η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Σελούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη φέρεται να ξέχασαν 17χρονοι σε λεωφορείο για 2 ώρες. Το συμβάν κατήγγειλε η μητέρα της με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Πάμε, συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα. Είχαμε τον κύριο Τσιριγκώτη, ακούσαμε σε διεθνές επίπεδο και περιβάλλον τι προσπάθειες γίνονται για αυτό το μνημόνιο, πώς το είπανε, ειρήνευσης, συγκατάνευσης, αλληλοκατανόησης, αλληλεγγύης. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα πει διαπέρνει ο Σάκος. Αλλά να δούμε και τα πολεμικά. Βικτωρία, συνεχίζονται εκεί τα χτυπήματα. Τι έχουμε, να κλείσουμε το θέμα.
1: Ναι. Τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος. Οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Μιλάμε για το νότιο Ιράν. Από εκεί και πέρα έχουμε και αναφορές για εκρήξεις και πυράβλους στα στενά. Εκεί λένε τα ιρανικά μέσα ότι δεν είναι σαφής ο λόγος. Ίσως ως προειδοποίηση τα πλοία που θέλουν να περάσουν. Τώρα ο Τζέιντι Βάνς δηλώνει ότι έχουμε και χειρία παρόλα όσα γίνονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα για αμυντικά πλήγματα, όπως τα λέει. Είδαμε και χθες τι έγινε. Είναι δύσκολο να πούμε πότε ή αν ο πρόεδρος θα βάλει την υπογραφή.
0: Ένα διήμερο χρειαζόταν, υποτίθεται. Λες να θέλει περισσότερο χρόνο να το διαβάσει.
1: Ναι, αλλά είναι και λίγο μπερδεμένο, γιατί στην αρχή έλεγε η Ουάσιγκτον δεν υπάρχει μνημόνιο του Ισλαμαμπάτ, έτσι το λέγανε, γιατί μεσολαβεί το Πακιστάν. Τώρα λένε υπάρχει, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί, μένει για να βάλει την υπογραφή του Τραμπ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε νέο μαντοκύλισμα και στο Λίβανο. Χθες είχαμε 31 νεκρούς. Σήμερα 14 νεκρούς σε μία μόνο επιχείρηση. Επεκτείνεται η περιοχή επιχειρήσεων. Ναι, επίθεση είχαμε και κοντά στη Βηρυτό για δεύτερη φορά από την εκεχηρία εντός εισαγωγικών. Είχαμε και εκεί 3 νεκρούς. Ήταν ένα στοχευμένο πλήγμα σε προπύργιο της Χεζμπολά. Ενώ σε άλλο χτύπημα είχαμε νεκρούς μέσα σε ένα αυτοκίνητο, 2 παιδιά με τους γονείς τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση και ανθρωπιστικά είναι τραγική. Και σε λίγες ώρες έχουμε και νέο γύρο συνομιλιών Λιβάνο-Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά έχουμε και χειρία θεωρητικά παντού. Ο Νετανιάχου διέταξε επίσης να καταλάβει ο Ισραηλινός στρατός το 70% της λωρίδας της Γάζας από 60% σήμερα.
0: Βικτωρία, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό τριήμερο να έχεις.
1: Επίσης.
0: Και ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, καλά να είσαι, καλά να περνάς και να είσαι ευτυχισμένη.
2: Γεια σου, Βικτωρία. Γεια σου, Βικτωρία. Και μια που λες για τρίμερο, να πούμε ότι θα είναι πολύ καλός ο καιρός το τρίμερο στη Θεσσαλονίκη.
0: Αρχίζεις και λογικεύεσαι, το πας καλά, ναι.
2: Για πες.
0: Όχι, γιατί? Λέω, δέχομαι μια θετική. Καλό τρίμερο, καλός ο καιρός.
2: Ναι,
0: εντυπωσιάζει.
2: Καλός καιρός.
0: Δεν σκοπεύω να πάω κάπου, αλλά μου αρέσει να είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι,
0: να μην μπει το χειμώνας, θα συνεχίσει να είναι μέσα στο καλοκαίρι. Να φύγει ο χειμώνας.
2: Ναι. Καλά, μωρέ, και όταν είναι για λίγη ώρα, εντάξει. Λοιπόν, ηλιόλουστος αύριος ο καιρός. Έχει αντίθετη άποψη ο Μίλος, δεν θα την πει όμως. Στους 29 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με ηλιοφάνεια. Το ίδιο θα συμβεί και την Κυριακή στους 31 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. Θα έχουμε περισσότερη ζέστη. Αλλά και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα είναι καλός ο καιρός με πολύ ζέστη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Έχουν ξεκινήσει αρκετοί και νομίζω ότι η έξοδος θα κορυφωθεί το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Πολλοί πηγαίνετε προς τις παραλίες της Πιερίας. Βέβαια, οι περισσότεροι πηγαίνουν στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική μπορεί να έχει λίγο συννεφιά.
0: Μέχρι την Επανομή, μέχρι τη Χαλάστρα, μετά
2: ναι,
0: και
2: Περαία.
0: Έξοδος. Θα περάσουν από τα Διόδια και θα σταματήσουν λίγα χιλιόμετρα μετά. Δεν νομίζω να πάνε και πολύ μακριά.
2: Εντάξει, η βενζίνη είναι ένα θέμα που μας ταλαιπωρεί και μας προβληματίζει και πολλές φορές μας αφήνει και ακινητοποιημένους. Θέλουμε επίσης να σας πούμε, ξεχάσαμε την αρχή της εκπομπής, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber, ενώ να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και σε εσάς που μένετε εκεί στο Καλοχώρι, στην εσωτερική περιφερειακή οδό, καθώς δεν έχετε και νερό μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θέλει λίγο υπομονή, όπως υπομονή πρέπει να κάνουν και τα παιδάκια μας.
0: Νομίζω αυτό υπάρχουν έγκαιρες ενημερώσεις από
2: ναι. Όσο και ενημέρωση να έχεις, αν δεν έχεις νερό 5 ώρες.
0: Σου δίνει τη δυνατότητα να μαζέψεις κάτι για τις ανάγκες, τουλάχιστον αυτό το 3ωρο, το 4ωρο, το 5ωρο που είναι διακοπή. Δεν σε καταλαμβάνει, εξαπίνεις, το γνωρίζεις το προτέρου. Προφανώς είναι κάτι
2: δύσκολο,
0: που πρέπει
2: έτσι
0: να είναι στοχευμένα να δρομολογηθεί, να κάποια βλάβη που ήταν προγραμματισμένη και μακάρι να γίνει και να είναι τελευταία.
2: Πάντως δύσκολο. 5 ώρες χωρίς νερό ή χωρίς ρεύμα, εντάξει, είναι λίγο ζόρι, όπως και να το κάνουμε. Εσύ μάλλον είσαι πιο υπομονετικός άνθρωπος από μένα, γιατί το καταλαβαίνω από το.
0: Μπορεί να μην είμαι νοικοκυρά που να λες να πλύνω τα πιάτα, την κατσαρόλα.
2: Εννοείται.
0: Το άλλο κτλ. Α, τα βλέπεις δύο ώρες εκεί, λίγο άπειτα, δεν πειράζει.
2: Καταλάβατε, άλλη φιλοσοφία ο καθένας. Λοιπόν, είδες το θέμα που έπεσε στις πανελλαδικές για την μοναξιά στη σύγχρονη εποχή. Καλή επιτυχία στα παιδιά, να πούμε. Ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές.
0: Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Κουράγιο στα παιδιά. Φαντάζομαι οι πρώτοι έχουν φύγει από τις αίθουσες. Στους γονείς, ξαναλέμε, δεν σημαίνει τίποτα μια αποτυχία. Θα βρουν τον δρόμο τους. Οι επιλογές πολλές, το λέγαμε και χθες. Οι σχολές ακόμη περισσότερες. Μένει η σωστή, έτσι, το σωστό συμπλήρωμα του μηχανογραφικού για να σου δώσει τη δυνατότητα να περάσεις και εκεί που θέλεις και ανάλογα κοντά με τον τόπο κατοικία σου. Εν πάση περιπτώσει, όλη η ζωή είναι μπροστά στα παιδιά. Υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες και νομίζω θα πάνε καλά όλα. Δεν το βάζουμε κάτω. Όχι εμείς, τα παιδιά δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Και οι οικογένειες δεν πρέπει να απογοητεύονται. Να είναι δίπλα στα παιδιά, να τα στηρίζουν ό,τι καρπό, ό,τι βαθμό και αν βγάλουν σε αυτή τη διαδικασία για τα πανεπιστήμια. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι γίνεται κουβέντα, θα το συζητήσουμε, θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα, ότι άκουσα και την Υπουργό να το λέει, ότι το σύστημα των εισαγωγών, όπως μένουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, επίτρεψέ μου να πω, είναι πανελλαδικό νομίζω. Πανελλήνιο έχει και τη διάσταση του ελληνισμού πέραν των συνόρων.
2: Ναι.
0: Πανελλαδικές εκτάσεις. Διαφωνώ με αυτό όπως λένε Πανελλήνιο, είτε λένε Πανελλήνια Οργάνωση Καράτε. Και έχει συλλόγους μόνο από την Ελλάδα. Είναι πανελλαδική. Το Πανελλήνιο σημαίνει και σύλλογος από τη Νέα Υόρκη, σύλλογος από το Αμβούργο και δεν συμμαζεύεται. Ο ελληνισμός πέραν των συνόρων. Δεν το λέω ως παρατήρηση.
2: Καλέ, εννοείται.
0: Λέω ότι και η Υπουργός είπε ότι το σύστημα είναι αδιάβητο μένα, αλλά μάλλον έχει φτάσει στα ωριά του. Αντιλαμβάνομαι ότι ετοιμάζουν κάτι άλλο. Ετοιμάζουν κάτι άλλο, μια αξιολόγηση 3 χρόνια στο Λύκειο, πιθανή κατήργηση, εν μέρη κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων.
2: Ή συνδυασμός.
0: Ναι, μπορεί να πάρουν και αντιδράσεις, ιδιαίτερα φροντιστήρια και τα λοιπά, αυτή η παραοικονομία του παραπαιδεία που υπάρχει και είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη.
2: Υπάρχει. Και είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη. Και πολύ έντονη κιόλας.
0: Καλό θα είναι να διαλέξουμε, να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα και να έχει και μια έννοια μονιμότητας, να μην αλλάζει. Κάθε 6 μήνες, κάθε 2 χρόνια.
2: Νομίζω ότι το θέμα των πανελλαδικών είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, από δέσμες έγινε κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολλά χρόνια. Όσο σύστημα παραλαμβάνει
2: είναι
0: αδιάβλητο. Αλλά επίτρεψα μου να πω ότι δεν θα περάσουν μόνο όσοι διαβάσαν, θα περάσουν και οι τυχεροί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί που έχουν παπαγαλίσει και αυτοί που έχουν αποστηθήσει και έχουν πέσει αυτό που διάβασαν.
2: Και μπορεί να μην περάσουν και κάποιοι που διάβασαν. Γιατί είναι, δηλαδή, αυτό που κάνεις για 2 χρόνια που διαβάζεις εξετάζεται μέσα σε 3 ώρες. Μια που είπαμε για Χαλκιδική, στη Χαλκιδική, να ξέρεις, θα κυκλοφορούν περισσότεροι αστυνομικοί. Χθες ήταν εκεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, έκανε μια σύσκεψη στην Κασάνδρα και είπε ότι η Χαλκιδική ενισχύεται με 200 αστυνομικούς εν ώψη της θερινής περίοδου και ζήτησε να υπάρχουν βάρδιες, να υπάρχουν αστυνομικοί καθόλου
0: το
2: 24ωρο.
0: Το έχει κάνει και άλλες χρονιές, νομίζω. Γίνεται ενδεχομένως, δεν ξέρω αν ήταν 200 και τις προηγούμενες χρονιές. Καλό θα είναι να υπάρχουν αυτοί οι 200 εκεί. Προφανώς θα φύγουν από κάπου αλλού. Δεν κάνουμε προσλήψη, είναι μια μόχλευση προσωπικού. Θα λείψουν από κάπου, ενδεχομένως από νομούς που δεν έχουν τέτοια δραστηριότητα και τέτοια κίνηση μέρα νύχτα όλο το 24ωρο. Η παράκλησή μας είναι να γίνει και κάτι αντίστοιχο για με τις υγειονομικές υπηρεσίες, με το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό θα σου έλεγα, καλό μου
0: και τα λοιπά, ότι και εκεί πρέπει να ενισχυθούν. Και
2: γιατί και αποστάσεις στη Χαλκιδική είναι, δηλαδή για να πας στο νοσοκομείο πολύ γύρω. Εντάξει, υπάρχει και το κέντρο υγείας Κασάνδρας, είναι μεγάλες.
0: Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλες, αλλά έχει τόση κίνηση στον δρόμο που γίνονται μεγάλες.
2: Γίνονται μεγάλες. Για έναν άνθρωπο τώρα, για ένα θέμα ζωής και θανάτου, να πας από το πρώτο μέσα.
0: Άρα, αστυνόμευση, υγεία και ίδρυυση. Να δω πόσο νεράκι θα έχουν φέτος εκεί στη Χαλκιδική. Ό,τι έγινε.
2: Επίσης.
0: Γίνονται πραγματάκια στην εξέβρεση λύσεων σε αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά έχω την αίσθηση ότι γίνονται με αργούς βηματισμούς. Θα πρέπει να τα κάνουμε πιο γρήγορα.
2: Δεν νομίζω. Πάντως, πέρσι ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά όσον αφορά με το νερό. Υπήρχαν διαστήματα που έσταζε μόνο η τέτοια και υπάρχει θέμα και με τα σκουπίδια. Έτσι.
0: Με τον αποκομίδι.
2: Ναι, γιατί πραγματικά ο πληθυσμός δεκαπλασιάζεται, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές της Χαλκιδικής και παραπάνω, όπως και στα νησιά. Έτσι. Δεν είναι μόνο η Χαλκιδική, αλλά εμείς είμαστε της Θεσσαλονίκης και εγώ υποστηρίζω ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει τη θάλασσα. Είμαι αυτή τη άποψη. Μπορεί να έχει διαφορετική, αλλά εγώ
0: είμαι. Σε επίπεδο παραλία, είναι εξαιρετικές οι παραλίες της Χαλκιδικής. Θα τολμήσω να πω ότι εξίσου εξαιρετικές είναι οι παραλίες της Θάσου. Θα τολμήσω να πω, εκεί που έχω πάει, μην νομίζω ότι έχω πάει σε πολλά μέρη, θα τολμήσω να πω ότι εξαιρετικές παραλίες έχει η Σάμος.
2: Δεν έχω πάει η Σάμος.
0: Ειλικρινά, εξαιρετικές παραλίες έχει η Σάμος. Όμορφο νησί και με μια ιδιαιτερότητα είναι η Σαμοθράκη. με λίγες παραλίες καλές, αλλά έχει άλλο επίπεδο έτσι, αντίληψης. Φυσιολατρικό, πώς προσεγγίζεις τη φύση, το υγρό στοιχείο, το... γενικά έχει την ιδιαιτερότητα.
2: Η Σαμοθράκη έχει ή φανατικούς φίλους ή εχθρούς, ας πούμε, να το πούμε.
0: Δεν ξέρω
2: έτσι.
0: Γιατί πρέπει να έχει.
2: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει στη Σαμοθράκη και λένε δεν θέλω να ξαναπάω.
0: Ναι, όχι, okay, αυτό δεν σημαίνει εχθρότητα, δεν μου άρεσε.
2: Ναι, το εχθρούς μέσα εισαγωγικά το βάζω.
0: Ναι, αλλά φίλους.
2: Έχει φανατικούς, φανατικούς η Σαμοθράκη.
0: Έχει σίγουρα, έχει σίγουρα. Τώρα, οι επιλογές για τον τουρισμό εύμου στην πατρίδα μας είναι πολλές του καλοκαίρι.
2: Εγώ θέλω να πω Αλόνισο, είναι το μόνο που δεν έχω πάει από Σκόπελο Σκιάθο. Τώρα μπαίνει νωρίτερα η ακτοπλογική σύνδεση Θεσσαλονίκη.
0: Θες να πας στο πιο μικρό νησάκι και στις Σποράδες. Που και εκεί ο κόσμος όταν γεμίσει Ιούλιο και Αύγουστο θα βρίσκει, δεν θα βρίσκει μέρος να αφήνει την πετσέτα σου. Εκτιμώ. Ναι. Δεν έχω πάει Σκιάθο.
2: Δεν έχω πάει Αλόνισο. Έχω πάει πριν χρόνια αρκετές φορές στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Όπως είπαμε, από 26 Ιουνίου μπορείτε να φεύγετε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Συζητάμε που έχουμε πάει διακοπές και νομίζω ο κόσμος μας ακούει. Κάποιοι μπορεί να μην έχουν πάει διακοπές και να λένε τώρα τι λένε αυτοί εκεί πέρα. Που πάνε διακοπές, άρα έχουν χρήματα και πάνε. Ας μην το συνεχίσουμε άλλο
2: κόσμο που πάει και αυτό πριν 25 χρόνια.
0: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να ψάξουμε και τον Βασίλη τον Μπεκλάρη να μιλήσουμε λίγο να
2: πάρουμε. Γιατί στα πολιτικά υπάρχει κινητικότητα και νομίζω δεν θα σταματήσει όλο το καλοκαίρι. Τι λες?
0: Περιμέναμε 2+1 κόμματα, τα 2 έρθανε, το 1 το περιμένουμε
2: θα
0: ακόμη.
2: Λες.
0: Δεν ξέρω, η αίσθηση μου είναι πως όχι, αλλά.
2: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
0: Όχι. Αλλά,
2: και κάποια στιγμή είχε σταματήσει η συζήτηση και έχει αρχίσει τις τελευταίες μέρες να αναζωοπυρώνεται. Εκεί που είχε σταματήσει η συζήτηση.
0: Ξαναπυροδοτήθηκε η συζήτηση 2+1. Είναι σαν τις πίτσες με δώρο και τα λοιπά.
2: Σταμάτα,
0: στον Τιξάμπολη που γραμμή 2+1. Πια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε 10 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι να πάρουμε μια γεύση από τις πολιτικές δραστηριότητες ή εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, εκτός αυτού, στην πολιτική σκακέρα της χώρας. Βασίλη, μας ακούσε μαζί μας.
1: Εγώ είμαι μαζί σας.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Πάντα είσαι μαζί μας.
1: Ναι, υποστηρίζω.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Έλεγε στο πρωί, είχε δώσει συνέντευξη ο Φάμελλος. Ξεκίνα λίγο να μας πεις τι ακριβώς έχουμε σήμερα.
1: Από εκεί θέλεις να ξεκινήσουμε.
0: Αν θέλεις από κάπου αλλού, η πρωτοβουλία ανοίξει σε σένα, η επιλογή.
1: Ο Σωκράτης Φάμελλος ήταν είδηση, αλλά δεν έβγαλε και είδηση. Δηλαδή, ήταν είδηση καταρχήν γιατί μίλησε. Και τρεις μέρες
0: προφανώς,
1: μετά, ναι. Γιατί τέλος πάντων αντέδρασε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τρεις μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά τι είπε ο κύριος Φάμελλος, ότι συλλογικά θα πάρουμε την απόφαση, έχουμε στρατηγική, είναι το ενωτικό σχήμα, αυτό που επιδιώκουμε και με αυτό θα πορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα λέει είναι η σωστή κατεύθυνση σε αυτή την προοπτική. Αλλά εμείς θα επεξεργαστούμε με την πρότασή μας την άλλη εβδομάδα που έχουν το άλλο Σάββατο, έτσι, την Κεντρική Επιτροπή και θα αναλάβουν έτσι σε κάθε θέση.
0: Το υποστηρίζει και ο Χρήστος Γιαννούλης αυτό που βρεθεί τις τελευταίες μέρες, είναι στο κλίμα Φάμελλου.
1: Είναι κλίμα Φάμελλου ο Χρήστος Γιαννούλης, είναι περισσότεροι πρέπει να σου πω και εκεί θα παιχθεί το παιχνίδι τώρα. Θεωρείται ότι η ομάδα Φάμελλου έχει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη μεριά είναι ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρο, ο Παύλος Πολάκης φυσικά. Και κάποια άλλα στελέχη, ο Πάνος Ρήγας που τελευταία έτσι, έχει και αυτό συχνές εμφανίσεις, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να κλείσει το θέμα και εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε πόρτα, δηλαδή δεν θέλει συνεργασία με κόμμα, να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα και να πάει στις εκλογές χωρίς να ανοίξει απαραίτητα μέτωπο με τον πρώην αρχηγό του και πρώην πρωθυπουργό, αλλά να κινηθεί αυτόνομα και να τέλος πάντων να έρθει και σε σύγκρουση αν χρειαστεί.
0: Λες να πιστεύει ότι εγκατεύει αυτόνομα σε εκλογές μετεκλογικά να έχει αυτό το σχήμα, τη δυναμική που να μπορεί να διαπραγματευτεί και μετεκλογικά για συμπόρευση. Πιστεύουν τέτοιο πράγμα.
1: Αυτό που λένε είναι ότι δεν θα πάνε αυτόνομα, αλλά θα πάνε σε κάποια μορφή συνεργασίας. Τώρα, καταρχάς, οι κουβέντες γίνονται με το Πράτο του Νίκου Κοτσιά, με τη Λούκα Κατσέλη και με κάποια άλλα πρόσωπα περισσότερο και λιγότερο κόμματα, γιατί το Πασόκ δεν συζητάει. Είναι αριστερά πήγε αλλού, έτσι υπό την ηγεσία του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή
2: είναι. Ένα μέρος της νέας αριστεράς. Υπάρχει άνω τελεία στην αριστερά, έτσι δεν είναι, Βασίλη?
1: Όχι, όχι. Νέα αριστεράς ακόμα, με την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής, πηγαίνει προς τα αριστερά. Πηγαίνει προς τη ριζοσπαστική αριστερά. Θα φύγουν, ίσως και σήμερα.
2: Αυτό λέω.
1: Τις επόμενες μέρες τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Αυτό λέω. Ένα μέρος όμως είναι.
1: Καλά, ένα μέρος προς τον Τσίπρα θα πάει. Ή δεν ξέρω που αλλού. Ανάλογο, θα δούμε. Πάντως είναι η μειοψηφία. Είναι ο Αλέξης Καρίτσης, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος.
2: Θα γίνουν φαντάζομαι ανεξάρτητοι σαν πρώτο βήμα, σωστά?
1: Ναι.
2: Και μετά.
1: Ναι. Ούτως ή άλλως. Τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν βλέπω να γίνεται κάποια προσχώρηση βουλευτή. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας θα το θέλει αυτό.
2: Ναι. Μα ο Αλέξης Τσίπρας όμως το έχει ξεκαθαρίσει ότι για να πάει κάποιος στο κόμμα του πρέπει οπωσδήποτε να παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα. Έτσι, να αφήσει αυτό την έδρα του.
1: Το έλεγε χθες ανάποδα ο κύριος Ιακαντάρης, ο επικεφαλής.
2: Όλοι το λένε και τον κύριο Ντεμπονέρα άκουσα να το λέει και τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ανάποδα, ναι.
1: Να το πούμε ανάποδα για να γίνει κατανοητό ότι ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα, η Ελλάς, δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
1: Δεν θέλει να έχει εκπροσώπηση στη Βουλή αυτή. Και αυτό να μερλογίζεται, δηλαδή, αν μείνει κάποιος βουλευτής και πάει στο ανεξάρτητος οτιδήποτε και προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα εννοείται ότι θα ήταν εκπρόσωπός του μέσα στη Βουλή. Αυτό δεν το θέλει. Δεν θέλει να έχει τέτοια εκπροσώπηση. Θα πάει στη νέα Βουλή, θα πάει στην επόμενη Βουλή. Η Νίκη θα έχει, η Νίκλιο, η συγγνώμη, η Ελλάς.
2: Και με τόσα κόμματα είναι φυσιολογικό, ναι, να τον μπερδεύουμε λίγο.
1: Ναι, ρε φίλε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, θα λέμε το κόμμα Τσίπρα για να μην ξεπεράσουμε
2: τα λάθη. Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάει το κόμμα Τσίπρα στην επόμενη Βουλή και εκεί θα έχει εκπροσώπηση. Γι' αυτό δεν θέλει να έχει, δηλαδή δεν είναι με τα πρόσωπα. Μπορεί να είναι κάποιο πρόσωπο που θα το άρεσε ή θα είναι από αυτά που θα τα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί του. Λοιπόν, δεν θέλει να έχει εκπροσώπηση σε αυτή τη Βουλή. Τέλος. Οπότε έτσι το λένε και έτσι θα το κρατήσουν. Κανένας δεν θα έρθει στο κόμμα ενώ είναι βουλευτής, είτε ανεξάρτητος, είτε οπουδήποτε, τέλος πάντων, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή στην Ευρωομάδα, στην Ευρωβουλή. Γι' αυτό ζητάει παραιτήσεις, δεν ζητάει παραιτήσεις έτσι από βίσιο.
2: Ναι.
1: Δεν θέλει να έχει εκπροσώπηση στη Βουλή.
0: Έχει οπότε κάτι άλλο εκτός από αυτό το θέμα στην αριστερά, πολιτικά, να ακούσουμε, Βασίλη? Γιατί πρέπει να κάνουμε και λίγο. Αν δεν έχει, να σχολιάσουμε κάποια πράγματα σε αυτά που είπες.
1: Θα μείνουμε στην αριστερά.
0: Όχι, έχει κάτι άλλο γενικότερα στην πολιτική ατζέντα.
1: Κοίταξε να δεις, έχει το Πασόκ, το οποίο τώρα βρίσκεται σε αυτήν όλη τη δύσκολη θέση Είχαμε αυτές τις πιο σκληρές δηλώσεις του Δονή που σχολιάστηκαν χθες έτσι με σκοπτικό τρόπο από τον δεκτικό εκπρόσωπο. Δηλαδή είπε ο κ. Δονής ότι συνεννοήθηκαν κυβέρνηση και Τσίπρας για να συνεργαστούν μετεκλογικά.
2: Ναι,
1: κάπως
2: ναι.
1: Έτσι. Και είπε ότι που να σφίξουν και οι ζέστες από τον κ. Μαρινάκης, όπου η Νέα Δημοκρατία βέβαια ξεκάθαρα πλέον στοχεύει στο ακροατήριο του Πασόκ που βλέποντας ότι πλέον ο κ. Τσίπρας μπορεί να πάρει τον ρόλο του αντιπάλου της κυβέρνησης, αυτό ενδεχομένως να φιλορροήσει κατά κάποιο τρόπο. Και στο πνεύμα αυτό θα συνεχίζει και
0: ο καθένας έχει τις προσδοκίες του, φαντάζομαι, και ο καθένας έχει και τις άμυνές του.
1: Κάποιον κόσμο που έχασε, ειδικά με τα θέματα των θεσμών και των παρακολουθήσεων,
0: τον
1: ρόπο και τα λοιπά και της δικαιοσύνης, έχασε κάποιον κόσμο πρώην Πασόκους που πήγανε ξαναγύρισαν στο Πασόκ τέλος πάντων, οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αυτό εκτιμούν από το Μαξίμου και στοχεύουν σε αυτούς, δηλαδή στη δεξαμενή αυτή που υπολείπεται αυτό το 10-12% που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από το 28-29 που τους δίνουν έως 30 που απομένει όσο 40. Είναι αυτή η δεξαμενή που πιστεύουν ότι μπορεί να απευθυνθούν και αυτή σε ένα μέρος της βρίσκεται στο Πασόκ και γι' αυτό θα στοχεύσουν εκεί.
0: Είναι μια δεξαμενή που ρίχνουν όλοι μπετονιές για να ψαρέψουν σε κάθε περίπτωση.
1: Εκεί, ναι, αλλά ξέρεις τώρα πιο εύκολο είναι αν έχεις ψηφίσει μια φορά Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχεις αναγυρίσει το Πασόκ έστω και δημοσκοπικά γιατί δυσαρεστήθηκες και υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι, το βλέπουμε δηλαδή και στις αρθρογραφίες αυτό να γίνεται. Είναι πιο εύκολο να ξαναγυρίσει από το να πάρεις καινούργους δηλαδή άλλους. Τώρα βέβαια έξω από όλη αυτή τη συζήτηση είναι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, γιατί κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει και γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε τις κανονικές μεγάλες δημοσκοπήσεις των μεγάλων εταιριών.
2: Στις τελευταίες πάντως καλά τα πήγε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, με αυτές τώρα έγινε όλη αυτή η φασαρία
2: με
1: τον κύριο Αζουλάκη.
2: Ναι.
1: Οπότε όλοι λένε ας δούμε λοιπόν τις μεγάλες.
0: Ωραία, θα τις περιμένουμε. Εγώ κλείνοντας να σου πω ότι εάν ανεξαρτοποιηθούν και άλλοι βουλευτές, στο ελληνικό κοινοβούλιο θα υπάρχουν περισσότεροι από 40 ανεξάρτητοι βουλευτές. Θα είναι δηλαδή η δεύτερη μεγάλη δύναμη μέσα στο κοινοβούλιο. Ήδη έχουμε καμιά τριανταριά, μπορεί να γίνουν και 40. Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτο, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Έβλεπα και εγώ προχθές για να δω κάποιους που ήταν παρόντες στην εκδήλωση Αλέξη Τσίπρα που είναι και ήταν οι ανεξάρτητοι. Είναι πολύ μεγάλος
0: αριθμός. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλό Πουσουκού.
2: Καλό τριήμερο, Βασίλη.
0: Να σε καλά. Πάντως θα δούμε εκπλήξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι βαδίζει βάση σχεδίου. Κάθε μερικές εβδομάδες θα παρουσιάζει και ένα πρόσωπο έτσι, με βαριά χαρακτηριστικά όπως την κυρία Λεπενιώτη. Μάλλον έχει ένα τέτοιο σχέδιο για να κρατάει στραμμένα τα φώτα στο εγχείρημά του. Θα το δούμε, θα το μελετήσουμε.
2: Εντάξει, περιμένουμε και τις προτάσεις του όμως, γιατί είχαμε τα ακριβώς.
0: Λοιπόν, να βγούμε από το στούντιο, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε. Above.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μία κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 άνοισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιάννητσά, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 21η μέρα του Μάη, Παρασκευή σήμερα, τέλος της εβδομάδας, με ένα τριήμερο που θα ακολουθήσει για όλους έχουν σκοπό, για όλους όσους έχουν σκοπό να ξεκουραστούν. Εδώ είμαστε, του Μωτινής, του Καβάλας, του Ρεστιάδος Ατσέρων, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Άδειο Θάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην Τράπεζα του Ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, την ΕΡΤ Ρεστιάδος και στην Ατσέρων για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους και να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Άνοντο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε ένα θεράστιο θέμα στη Ρουμανία. Διεθνής καταδίκη μετά το περιστατικό με ρώσικο ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία ρουμάνικης πόλης. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν την αλληλεγγύη τους πώς το Βουκουρέστι και περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία και το Ισραήλ προσθέθηκαν στο κατάλογο του Οργανισμού για τη χρήση σεξουαλικής βίας στη διάρκεια των συγκρούσεων που ακολουθούν. Στη χώρα μας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, για τους υποψηφίους των πανελλαδικών που έχουν ξεκινήσει από σήμερα, πιστέψτε στον εαυτό σας, το 1550 είναι η 24η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών, ήταν το μήνυμά του. Θυμίζουμε ότι σήμερα είχαμε την πρώτη μέρα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία με θέματα που μπήκανε και ήταν υπογεννητικότητα και η μοναξιά και τα δύο πολύ μεγάλα θέματα. Στην πολιτική σκηνή έχουμε εξελίξεις και έχουμε και τις γλώσσες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φαμίλου, η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάδας του καινούριου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα δημιουργεί την βάση για μια νοτική προοπτική, ενώ στη δική μας την περιοχή θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, σήμερα το βράδυ στην Καβάλα, αύριο το πρωί επίσης στην Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας, ενώ το μεσημέρι θα είναι στο παζάρι της Ξάνθης, όπου θα κάνει μια βόλτα και θα συναντήσει κόσμο. Στη δική μας την περιοχή τώρα, εδώ στην Ροδόπη, δόθηκε χτες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη επιτέλους στο σημείο καθίζησης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της καθίζησης στη βασική οδική αρτηρία τοποθετείται στα τέλη του έτους, δηλαδή στα τέλη του 2026. Και αυτό που φάνηκε για μια φορά ακόμα ήταν η απουσία υποδομών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο τελωνείο των κήπων Εύρου, με αποτέλεσμα η μισή από αυτούς που ήθελαν να περάσουν αυτές τις μέρες στη χώρα μας και ήθελαν να αφήσουν τα χρήματά τους να επιστρέψουν πίσω. Θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ γύρω από αυτά τα θέματα. Θα πάμε τώρα εμείς αμέσως στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πάρα πολύ υπομονή η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις της περιοχής πριν αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται και μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή μας.

0: ελήξεις από πλευράς Υπουργείου. Να αναφέρουμε επίσης πως από σήμερα στο νησί της Θάσου μέχρι και την Κυριακή θα είναι σε εξέλιξη η 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026. Γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας και θα δώσουν το παρόν στις εργασίες 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Σήμερα επίσης και μέχρι την Κυριακή στο κέντρο των πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας ξεκινά η πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη». Μια σπουδαία διοργάνωση, ένα σπουδαίο τριήμερο για το οποίο συνεργάζονται το δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμος Δοξάτου, η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Και μέσα από θεματικές συζητήσεις, τα τραπέζια διαλόγου, επιδιώκεται η ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμών για κομβικά ζητήματα του χώρου. Βέβαια, δεν θα είναι μόνο οι θεματικές συζητήσεις και τα τραπέζια διαλόγου, υπάρχουν και παράλληλες δράσεις, υπάρχουν και βιωματικά εργαστήρια, υπάρχουν και μουσικές βραδιές. Ανοιχτά όλα αυτά σε όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει. Μην ξεγελαστεί κανείς και πει τη Δευτέρα κατεβαίνω στην αγορά της Καβάλας ή την επισκέπτομαι, θα είναι κλειστή, δεν θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα όπως συμβαίνει άλλωστε και την τελευταία δεκαετία. Ενώ να αναφέρουμε επίσης πως τώρα το βράδυ στις 8 έχουμε στην Δράμα στο Δημοτικό Οδείο της Πόλης την εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης. Θα προβληθεί βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά και είναι μια εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου της Δράμας.
1: Πολύ κινητικότητα, Σούλα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και ευχόμαστε να πάρεις ένα τριήμερο καλό και να βρεις και χρόνο να ξεκουραστείς λίγο.
0: Να είστε καλά, επίσης το ίδιο.
1: Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε, μια και είμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να μεταφερθούμε δίπλα στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
1: Επιτέλους ήλιος.
2: Επιτέλους θα πούμε. Περιμένω πώς και πώς το Μάιο και η αλήθεια είναι θα τον αποχαιρετούσαμε με βαριά καρδιά. Αλλά τέλος πάντων έχει γλυκάνει τώρα προς το τέλος και λέμε έτσι να τον αποχαιρετήσουμε λίγο καλύτερα. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στο χώρο της ενημέρωσης με αυτή την τραγική υπόθεση του θανάτου 10χρονου παιδιού. Να σας πω πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού και διερευνάται ποιο από τα δύο προηγήθηκε. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση, την τραγική αυτή υπόθεση. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη πόρους. Συγκεκριμένα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το παρόν δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ηράκλειας. Υπενθυμίζω Σαμί πως 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι, όπου πνίγηκε το παιδάκι, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για ρευματοκλοπή. Εξεταζόταν και εξετάζει το σενάριο, μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνούσε πάνω από το κανάλι. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση. Σήμερα, στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, μπαίνουν 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Σωτηριάδης, λέγοντας πως όλα ήταν έτοιμα και είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις όλες οι μέρες που θα διαρκέσουν. Από τους 1.364 μαθητές, οι 962 προέρχονται από τα γενικά λύκεια, ενώ 402 θα εξεταστούν μέσω των επαγγελματικών λυκείων. Η αυλή άνοιξε σήμερα για τα ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ αύριο με το καλό οι εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερών και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος με τη στήριξη του Δήμου σήμερα και αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης των Σερών πραγματοποιούν μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Καλούν όλους τους Σεραίους να πάνε τα λιγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα και να τα

0: χωρίσουν εκεί με ασφάλεια στους ειδικούς κάδους συλλογής. Έτσι με τον τρόπο αυτό και το περιβάλλον προστατεύουμε, αλλά προστατεύουμε και τη δημόσια υγεία. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή, πριν από λίγο μιλήσαμε και οι ΣΕΡΕΙ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Να σας πω ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την συμπλήρωση των 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Σήμερα έχουμε το μεγάλο αντάμωμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των αποφύτων του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ τα τελευταία 40 χρόνια. Είτε διαζώσεις είτε μέσω του διαδικτύου. Απόφυτοι λοιπόν από το ΤΕΦΑ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα το μεσημέρι και όπως καταλαβαίνεις είναι μια ιδιαίτερη ώρα, μια ιδιαίτερη γιορτή και πολύ συγκινησιακά φορτισμένη. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καταρχάς θα σου πω ότι λόγω του Αγίου Πνεύματος έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε κάθε σχεδόν γωνιά της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ. Στο Δήμο Συντικής έχουμε μία εκδήλωση που καλούν παιδιά αλλά και μεγαλύτερους σε μία δράση που λέγεται «Παιδιά, έλατε να παίξουμε όπως παλιά». Συγκεκριμένα το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, μαζί με το Δήμο Συντικής, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν για τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς τους ή και οι παππούδες τους, αλλά και οι παλαιότεροι να θυμηθούν πώς ήταν τα χρόνια της ξερινιασιάς. Μια ξεχωριστή βραδιά με τον τίτλο «Ήλιος», αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπη και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον εκλευκόν Λιράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ και η Φορεία Αρχαιοτήτων. Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ, στον υπέροχο χώρο, στο Ζιρλί Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Να σας πάω τώρα σε μια πολύ ωραία και άκρως χορταστική εκδήλωση, γιατί το λέω αυτό. Μιλάμε για την τέταρτη γιορτή Σαρμά, Πίτας και Χασλαμά, που διοργανώνουν από κοινού η τοπική κοινότητα Ροδολίβους και 5 σύλλογοι της περιοχής στην κεντρική πλατεία Ροδολίβους 8 το βράδυ. Την Πέμπτη που μας πέρασε, οι χρυσοχέρις κυρίες της περιοχής τήληξαν στα μη 12.000 σαρμάδες που θα προσφερθούν σε όσους θα συμμετέχουν και πάρα πολλά κουπάκια με χασλαμά, το υπέροχο αυτό γλύκισμα. Και τέλος να σου πω ότι μέχρι τις 5 Ιουνίου στον εικαστικό χώρο Αρμό συνεχίζεται η ατομική έκθεση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη» της εικαστικού Ανθυμίδου Αγγελικής.
1: Πολύ ελκυστικές υποτάσεις που κάνεις, Δεσποινά, από την πλευρά, από την περιοχή των Σαρών. Νομίζω ότι κάποιοι θα υποκύψουν στο πιάσμο και θα έρθουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τριήμερο και ευχόμαστε να βρεις λίγο χρόνο να ξεκουραστείς.
0: Μακάρι και σε εσάς το ίδιο. Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη να έχουμε. Γεια σας. Γεια σας. Και εμείς λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί συνοριστικά μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τι άκουσα, 12.000 αρμάδες τη λήξανε. Να,
1: και αυτό είναι, από μόνη της είναι η υπόταση ελκυστική.
2: Μα ελκυστική, εντυπωσιακή για την τηλεόραση. Δηλαδή να παίρνεις πλάνα από ανθρώπους που τυλίγουν 12.000 αρμάδες.
1: Και όσοι έχουν τυλίξει αρμάδες ξέρουν τι σημαίνει αυτό.
2: Ακριβώς αυτό. Ηλιόλουστη η περιοχή, ηλιόλουστος ο Εύρος, αν και το βράδυ και νωρίς τα ξημερώματα είχαμε πάλι την καταιγίδα μας για να μην μείνουμε παραπονεμένοι, παρόλα αυτά συνεχίζουμε. Σήμερα, επειδή είναι και η έναρξη των Πανελληνίων, σας λέμε ότι από τον Εύρο και από το γενικό, από τα γενικά ηλικία 850 είναι τελειόφοιτοι οι οποίοι συμμετείχαν μάλλον στο μάθημα της έκθεσης σήμερα. Έχουμε να πάνε καλά τα παιδιά όλα, και των γενικών και των επαγγελματικών ηλικίων. Προχωρώντας, σας λέμε ότι αυτή η υπόθεση με την ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού στα δίκαια επάνω ψηλά στο τρίγωνο εξελίσσεται πώς. Το νέο πλάνο προβλέπει την κατασκευή τελικά ΠΡΟΚΑΤ κτηρίου. Αυτό ανακοινώθηκε σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό από την αρμόδια αντιδήμαρχο την κυρία Γκυλιλούδη, δίπλα στο πρώην Δημαρχείο Δικαίων, καθώς οι προηγούμενοι σχεδιασμοί είτε για την εκμίσθωση ιδιωτικού ακινήτου είτε για την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου βρήκαν σοβαρά εμπόδια. Τα παιδιά έτσι θα μπουν σε νέους χώρους, θα πληρούν τις προϋποθέσεις τις ιδανικές που ορίζει ο νόμος για τους παιδικούς σταθμούς. Είναι γεγονός ότι στο Δημότικο πλέον ξεκινά αυτό το έργο που αναμένεται να αναδείξει την πλούσια ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης με αναπλάσεις, αναβαθμίσεις και σημάνσεις διαδρομών που θα συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αφορμίζοντας στήσεις από τη σύμβαση που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Δημοτήχου και τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ το έργο αυτό, μέσω του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία-Θράκη. Παραμένουμε λίγο στην Ορεστιάδα που ήμασταν και πριν. Περίπου 10 διαμερίσματα σε οικιστικό συγκρότημα που θα κατασκευαστεί μέσα στη Νέα Ορεστιάδα, στα όρια με τον οικισμό πύργου, προβλέπει το σχέδιο που ανακοινώθηκε στο συνέδριο για το δημογραφικό που διεξήχθη στην Αθήνα. Αυτό τόνισε σε συνέντευξη του στην Ορεστιάδα ο δήμαρχος της πόλης Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο οποίος συμμετείχε και στο συνέδριο. Και θα αποτελέσει αυτό ένα έξτρα κίνητρο σίγουρα για πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς και γιατρούς, ώστε να αποδέχονται ευκολότερα τον διορισμό τους στην περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή την προκήρυξη για θέσεις 4 γιατρών, ειδικοτήτων παθολόγων, 2 παθολόγοι και 2 ορθοπαιδικοί, να δούμε τι κατάληξη θα έχουν αυτές οι προκήρυξεις, γιατί συνήθως από τις προηγούμενες τουλάχιστον, οι προηγούμενες έβγαιναν άγονες, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, φαίνεται ότι οι νέοι γιατροί επιλέγουν το εξωτερικό ή ιδιωτικά νοσοκομεία, ποιος ξέρει. Είχαμε αναφερθεί, μάλλον ίσως να είχατε αναφερθεί, εμείς από, το λέμε από χθες, το θάνατο για του Τάσου Κοντακίδη, ο οποίος η ζωή του, το έργο του στιγματίστηκε γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία. Ο Τάσου Κοντακίδης έφυγε στα 72 του χρόνια μετά από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Ναό του Αγίου Βασιλείου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Τάσου Κοντακίδη. Έχουμε σήμερα μια εκδήλωση στο Μελητήριο Εύρου, εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις». Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Δαστερίδης. Αφορά φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τις ερωτές των παλαιολογίων που διοργανώνει η Μητρόπολη, τη Δημοτήχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Σήμερα έχουμε, πέρα από το τελετουργικό της ημέρας, έχουμε και μια πολιτιστική εκδήλωση το απόγευμα στις 8.30 επάνω στο κάστρο, μπροστά από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θανασίου. Το θέμα της: «Άντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, ού φυσόμεθα τη ζωή ημών», με ομιλητή τον Σταύρο Παπαθανάκη, δημοσιογράφο, και τη συμμετοχή της χοροδίας παραδοσιακής μουσικής και της Ιεράς Μητροπόλης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, καθώς και της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Κάστρο» και της Φιλαρμονικής 16ης Μοναρχίας Πεζικού. Και στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλιδάκης της Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί το Final Four της Water Polo League στις 2 και 6 και 7 Ιουνίου. Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, Μήλων, Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης ΡΟΗ από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο και θα προσφέρουν θέαμα στο φύλαθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης.
1: Πολύ κινητικότητα και εκεί, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα έχει μεταφέρει. Ευχόμαστε ένα καλό τριήμερο και λίγο δημιουργικό χρόνο για να ξεκουραστείς.
2: Ευχαριστώ, και κλείνοντας να πω ότι 50η γιορτές στο κάστρο επάνω ψηλά, για όσους επιθυμούν μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Εγώ έχω επιλέξει την παρουσίαση, μάλλον μια εκδήλωση τιμής και παρουσίασης βιβλίου του γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, παλέμαχου δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Παντελή Αθανασιάδη. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που έκανε στην τηλεόραση. Για το Δημότυχο τον Εύρο τη Θράκη είναι ο τίτλος το βιβλίο του «Άγνωστες πτυχές της ιστορίας μας». Είναι και συγγραφέας ο Παντελής ο Θανασιάδης και θα μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες, αφού κατάγεται και από το Δημότυχο.
1: Α, το κατάμος παρ, πρόταση για όλους μας.
2: Ναι, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό τριήμερο και εμείς λέμε να μεταφερθούμε πρώτα στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Η πολιτική έχει αποκτήσει, έχει ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς είχε, έχει ενδιαφέρον όμως. Έχουμε τα καινούργια κόμματα που ανακοινώνονται σιγά σιγά. Ανακοίνωσε και το καινούριο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στην Ελλάς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ανθρώπουλο. Ξανθρώπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομέας εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το αν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία ή όχι την επόμενη περίοδο, αλλά μιλάει και για το κόμμα της κ. Καβριστιανού.
3: Πρέπει ο νέος φορέας να μην είναι ένα σχήμα απολύτως πρόσωπο παγιές, έτσι ώστε να δούμε ποια πρόσωπα θα το πλαισιώσουν, θα το στελεχώσουν, για να μπορέσει να υπάρξει και μια συζήτηση πιο πολύ επί της ουσίας και όχι μόνον επικεντρωμένη στα αναμφισβήτητα ηγετικά χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και έχω την αίσθηση ότι 6 του μηνός είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα γίνει.
3: Υπάρχει προσδιορισμένη συνεδρίαση το Σάββατο 6 του μήνα, 10.30 το πρωί. Θα προηγηθεί κατά μερικές μέρες συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, η οποία θα καταλήξει στην εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναμπαίνει στην διαδικασία της πολιτικής συζήτησης πια, γιατί μέχρι τώρα, οι τοποθετήσεις μας ήταν σε επίπεδο στελεχών και προσωπικών απόψεων. Θα συνέλθει λοιπόν θεσμικά η Κεντρική Επιτροπή και θα κανονίσει, θα ρυθμίσει μάλλον τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου, που πολύ σωστά είπατε, θα είναι μια πολύ πυκνή και ενδεχομένως και καθοριστική πολιτική περίοδος.
1: Εσείς όλες αυτές τις μέρες έχετε πει ότι δεν θέλουμε ούτε ενσωμάτωση ούτε απορρόφηση. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει μια συνεργασία, αν προχωρήσουν τα πράγματα με τον κύριο Τσίπρα? Τη δική σας εκτίμηση, θέλω.
3: Όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε τη μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι που είναι ικανή να συσπυρώσει τον προοδευτικό κόσμο και να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την πρόταση την έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό. Είναι η πρόταση του συνεδρίου μας. Είναι η πρόταση που επιβεβαιώθηκε από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Είναι η πρόταση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και είπαμε εξ αρχής ότι σε αυτήν συμμετέχει βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε θα ήταν σχιζοφρενικό να λέγαμε ότι την απευθύνουμε σε όλους πλην του Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας από εμάς, είναι ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και εξ ορισμού έχει θέση στη συζήτηση και μάλιστα με ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, εάν ο Αλέξης θα επιλέξει να διανύσει την απόσταση για να βρεθούμε στο κοινό τραπέζι, είναι κάτι που αφορά αυτόν. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε την πρότασή μας ως τη μόνη πρόταση που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από εκεί και μετά θα κριθούμε όλοι από τον ελληνικό λαό και για τις πράξεις μας. Και για Καϊσιανού έχει τοποθετήσει αυτήν και τον κομματικό της σχηματισμό στα δεξιά του φάσματος. Θα έλεγα πιο δεξιά, όχι θα έλεγα, πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτήν την έννοια νομίζω η δημιουργία αυτού του κόμματος προβληματίζει κυρίως το δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος και όχι εμάς τους υπόλοιπους.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν και ο Θεόφιλος Ξανθρώπουλος, ο βουλευτής της Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και τομέας εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, για την κινητικότητα που υπάρχει στην πολιτική σκηνή και θα έχουμε περισσότερη κινητικότητα και την επόμενη περίοδο. Πάμε τώρα Να πάμε προς την περιοχή του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο του τουρισμού της Αλεξανδρόπολης, τον κύριο Πέτρο Κυριακίδη. Εμφανίσει άποψη υποδομένων στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο Λονδίνο των κήπων του Εύρου, όπου τις τελευταίες μέρες είχαμε πολλούς ανθρώπους που ενώ είχαν πάρει την βίζα, ενώ είχαν κάνει τις κατήσεις, αναγκάστηκαν λόγω της πολυώρης παραμονής να γυρίσουν πίσω. Γύρω από αυτό το θέμα είχαμε και έτσι μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Εύρου με όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτό και να δούνε τι μπορούν να κάνουν.
4: Δεν έχει σταματήσει η κινητικότητα από τους γείτονες.
5: Ναι.
4: Όλη την περίοδο από τον Φεβρουάριο και έπειτα. Τώρα το δεκαήμερο αυτό εδώ που διανύουμε τον Μπαϊράμι, που γιορτάζουν τον Μπαϊράμι οι γείτονες Τούρκοι, επισκέπτονται την Αλεξανδρούπολη μαζικά.
5: Ναι.
4: Οι κλίνες είναι 100% σε όλα τα ξενοδοχεία μας, τα τουριστικά καταλήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εικόνα στην αγορά όπου φαίνεται ο κόσμος, έχει πλημμυρίσει η αγορά και το κέντρο της Αλεξανδρούπολης από επισκέπτες, όπου φυσικά γεύονται τα φαγητά, την τοπική κουζίνα, πηγαίνουν στην αγορά τα εμπορικά μαγαζιά μας και όλο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί κινείται το χρήμα στην τοπική αγορά, στην τοπική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά να πούμε λίγο και τα αρνητικά, γιατί πλέον είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με όλο αυτό που συμβαίνει με το Τελωνείο.
5: Μάλιστα.
4: Πάει 15-20 χρόνια όλη αυτή η ιστορία και εγώ σαν επαγγελματίας του τουρισμού χθες κάναμε μια συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου με όλους τους φορείς του τουρισμού, τον κύριο Παλακίδη που είναι πρόεδρος ξενοδόχων, την κυρία
5: τον
4: εμπορικό σύλλογο, τα τουριστικά γραφεία, το λιμάνι, το αεροδρόμιο και γενικότερα όλοι οι φορείς. Εστιάσαμε πάνω σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα πλέον. Οι άνθρωποι που έρχονται από την Τουρκία στην ουσία είναι σαν να τους ταλαιπωρούμε και να τους λέμε μην έρθετε πλέον, δεν σας θέλουμε. Όταν κάθεται στην αναμονή μέχρι 12 ώρες. Προσωπικά εγώ χάνω κάθε μέρα πελάτες που μου λένε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να έρθουμε, έχουμε μικρά παιδιά, θα επιστρέψουμε πίσω. Η ταλαιπωρία είναι αφάνταστη. Μπήκανε και επιπλέον βιομετρικοί έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που καθυστερούν ακόμη περισσότερο τους ελέγχους και όλο αυτό νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμερανγκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται και συνεχίζουν να έρχονται. Εγώ προσωπικά μια φορά έμεινα στην ουρά και είπα δεν θέλω να ξαναπάω. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει άμεσα, το συζητάμε τόσα χρόνια και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Και η αναβάθμιση που θα γίνει, θα γίνει ένας εξοραϊσμός στον χώρο του Τελωνείου. Δεν θα γίνει κάποια ιδιαίτερη διαδικασία έτσι ώστε να γίνονται οι έλεγχοι πιο γρήγορα. Και εστιάζουμε πάνω σε αυτό όλοι οι φορείς, το έχουμε θέσει εννοείται και στους βουλευτές του τόπου μας και στους υπουργούς. Τι να πω, κάνουμε το σταυρό μας. Οι αποφάσεις είναι αυτές που παίρνονται κάθε φορά. Δηλαδή στέλνουμε αιτήματα όλοι οι φορείς, ο κάθε ένας ξεχωριστά και ως Δήμος Αλεξανδρούπολης και ως Περιφέρεια να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν έτσι ώστε να περνάνε όλες αυτές οι χιλιάδες ροές των επισκεπτών από την Τουρκία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί δεν υποφελούμαστε μόνο η Αλεξανδρούπολη. Και η Οριστιάδα και το Δημότικο και το Σουφλί και οι Φέρες και η Καβάλα και, και όλη η περιφέρεια δηλαδή έχει όφελος από όλη αυτή την κινητικότητα. Οπότε και ο Περιφερειάρχης το γνωρίζει το θέμα, έχει κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Να λυθεί το πρόβλημα αυτό, το ακούμε πολλά πολλά χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει πλέον, έχουμε σχεδόν γεράσει με αυτό το πρόβλημα και ακόμα προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να επιληθεί. Η ελάχιστη έτσι, αναμονή είναι από 2 ώρες ξεκινάει και μπορεί να πάει έως 15 ώρες ή 24 ώρες, κυρίως τον Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα πράγματα φαίνεται ότι δεν διορθώνονται και μιλάμε για δύο χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία, που και οι δύο λένε ότι η βαριά βιομηχανία αυτών των χωρών είναι ο τουρισμός. Κανείς όμως δεν θέλει να φύγει όταν μείνει στα σύνορα 12 ώρες, είτε από εδώ είτε από εκεί. Και πολλοί άνθρωποι και από τη δική μας περιοχή έχουν πάψει να πηγαίνουν από την Τουρκία ακριβώς για αυτούς τους λόγους, για τις ώρες αναμονής. Και πολλοί από εκεί που θέλουν να έρθουν πλέον δεν θέλουν να έρθουν γιατί περνάνε τη μισή μέρα τους στα σύνορα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα θέματα που έχουν σχέση με το Τελωνείο των Κήπων και το πέρασμα των ανθρώπων από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά για να αφήσουν τα χρήματά τους. Στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συναντήσουμε τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον Φώτη Μάρη, καθώς παρουσιάζεται στις 30 Μαΐου, αύριο, δηλαδή το Σάββατο, στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης, το μονοθέσιο ηλεκτρικό όχημα δημιουργείο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς είναι αυτό.
6: Κάπως έτσι, πριν από χρόνια, ξεκίνησε η προσπάθεια με την Racing Team, η οποία φέτος, όπως είπατε, τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσει το καινούργιο της μονοθέσιο, το οποίο είναι και ηλεκτρικό, εισάγοντας κάθε χρονιά βελτιώσεις, καινοτομίες. Ένα πολύ όμορφο χώρο, το οποίο μας παραχωρεί ο Δήμος Ξάνθης, τον οποίο ευχαριστούμε, και μια βραδιά που όλη αυτή η ομάδα παρουσιάζει την προσπάθεια την οποία κάνει υπό την καθοδήγηση του Παντελή του Μπότσαρη, του συναδέλφου, του καθηγητή από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Αυτή έρχεται και συμπληρώνεται από μια νεότερη ομάδα, αυτή της αεροδιαστημικής από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με συνάδελφο επικεφαλής και συντονιστή τον Παπαδόπουλο Φιλελή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, μιας και φέρνουν αποτέλεσμα, παρουσίασαν το πρώτο όχημα και πραγματικά προσέλκυσαν τα φώτα της δημοσιότητας και κάνουμε πράξη το όνειρο το οποίο έχει το Πανεπιστήμιο, το όραμά του, να πετύχουμε

0: γιατί έχουμε μια εμπειρία στις σπουδές στο πανεπιστήμιό μας που συνδέεται με συγκεκριμένα συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο. Και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιας και αφορά τη σύνδεση με την αγορά μετά. Και δεν έρχεται αποσπασματικά να θυμίσω ότι το πανεπιστήμιό μας είναι πρωτοπόρο και έχει διακριθεί, να θυμίσω, την προηγούμενη χρονιά είχαμε την εκτόξευση του πρώτου νανοδορυφόρου από ελληνικό πανεπιστήμιο και είμαστε στο διάστημα εδώ και 10 μήνες και συνεχίζεται το project πάρα πολύ καλά. Και να πω και μια πληροφορία ότι είμαστε ήδη έτοιμοι για το ομάδα του Δημοκριτίου, συμμετέχει με πολύ κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και του ντρόνα αρχίτας αλλά και του ντρόνα γρήπατς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project στο οποίο συμμετέχουν όλοι σε όλα τα επίπεδα, από τους φοιτητές μας που με την καθοδήγηση των αγαπητών συναδέλφων παρουσίασαν αυτές τις μέρες τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, μέχρι και πιο απαιτητικά projects τα οποία γίνονται με χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό κράτος, με ισχυρές χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό κράτος και διεθνούς οργανισμούς. Οπότε νομίζω ότι μπαίνουμε για τα καλά στην μικρή αυτή ομάδα των πανεπιστημίων που ασχολούνται με μεγάλη ένταση για αυτά τα θέματα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Φώτιος Μάρης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν στο Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου. Και από εκεί λέμε να πάμε να πούμε καταρχήν ότι έχουμε και μια συνεδρίαση των νησιώτικων επιμελητηρίων στο τριήμερο από σήμερα ως 31 Μαΐου στην Θάσο, όπου θα δεθούν 21 επιμελητήρια για να συνεδριάσουν για τα θέματα που έχουν. Και επίσης δεν θα πάμε όμως σε αυτό, θα πάμε ηχητικά όμως στο συνέδριο το Πανελλήνιο Συνέδριο των Κρεοπολών, που για πρώτη φορά γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Χεχαγιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών Καβάλας, για αυτό το συνέδριο και τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι.
2: 31 Μαΐου, Κυριακή, Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεοπολών, για πρώτη φορά στην Καβάλα, να έρθουν οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα να κάνουμε τον απολογισμό μας και να δούμε τα προβλήματά μας μέσα από το συνέδριο και να βρούμε τις λύσεις. Θα έρθουν όλοι σχεδόν, έχουμε ενημερωθεί, τους περιμένουμε με το πρόγραμμά μας και να περάσουμε καλά και όμορφα. Πρώτη φορά είναι βέβαια το 44ο συνέδριο και φανταστείτε το κάνουμε πρώτη φορά στην πόλη μας και πιστεύουμε να έχει μεγάλη απήχηση και μεγάλη επιτυχία. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι δήλωσαν ενδιαφέρον να και να έρθουν. Υπάρχουν πολλά θέματα σοβαρά, η ακρίβεια, η έλλειψη για τα μοσχάρια, οι τιμές, με τα αρνοκάτσικα που έχουμε θέμα ακόμα που είμαστε εδώ στην καραντίνα στην Καβάλα, που δεν λένε τελειώσει εδώ και 2 χρόνια. Θα δούμε, έχουμε τεράστια προβλήματα, έχουμε καλεσμένους και από το κτηνοτροφικό κόσμο εννοείται και από την υπηρεσία. Την κτηνιατρική έχουμε καλεσμένους να έρθουν και εκεί να μας ενημερώσουν το τι μέλη γενέστε, και αυτό σου λέω είναι ένα δύσκολο θέμα, να δούμε τώρα τι λύση θα βρούμε. Σε πολύ δύσκολη θέση η κατάστασή μας, κλείνουν συνέχεια μαγαζιά, συνάδελφοι πηγαίνουν στα μάρκετ να δουλέψουν και να βιοποριστούν, τα χωριά ερημώνουν από θέμα και κόσμου και δυναμικής, δηλαδή να μπορεί να στηρίξει ένα κρεοπολείο η τοπική αγορά εκεί πέρα, και όλοι έρχονται και γίνονται υπάλληλοι με την έννοια ότι δεν μπορούν να κρατήσουν το μαγαζί και πάνε σε ένα μάρκετ για να διαφορήσουν οι άνθρωποι.
1: Αυτά λοιπόν για το Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεόπολων που θα γίνει για πρώτη φορά στην Καβάλα, ξεκινάνε στις 31 Μαΐου. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Αύριο έχουμε το μεγάλο μάτς για το Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal. Ένα πολύ πολύ μεγάλο μάτς για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Οι ημέρες αυτές είναι γιορτινές, έχουμε τριήμερο. Καλό τριήμερο σε όλους, και αφού είναι γιορτινές, να κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι γιορτινό. Γιορτή λοιπόν από τους τρύπες και την φωνή του Γιάννα Αγγελάκα.

Τα λόγια μου είναι μια γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και όχι μόνο, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όπως γίνεται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, ενημέρωση που θα είναι μέχρι και τη μία περίπου. Εντάξει, μπορεί να πιάνουμε να φτάνουμε στο καλοκαίρι, αλλά ακόμη έχουμε αγωνιστική δράση και μετά έχουμε βέβαια και το σχεδιασμό των ομάδων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα έχουμε και τα σπορ τα οποία είναι κυρίως το καλοκαίρι, όπως το beach volley και τα διάφορα τουρνά τα οποία γίνονται και τους αγώνες δρόμου τους οποίους θα έχουμε. Τώρα έχουμε και τις φιέστες οι οποίες γίνονται, αλλά έχουμε και τις αποφάσεις των δικαστηρίων για να δούμε ποιες ομάδες τελικά θα παίζουν στις κατηγορίες και μιλάμε για την Super League 2. Τέσσερις σταθμοί της ΕΡΤ συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Εροστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και να πούμε ότι η εκπομπή γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, που όπως είπαμε μαζί θα τα πούμε μέχρι και τη μία. Και βέβαια έχουμε αύριο το μεγάλο τελικό, 7 η ώρα για τηλεοπτικούς λόγους του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal. Ακούσαμε πριν και το Σαμίνια αναφέρεται. Να πούμε ότι η Paris Saint-Germain, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ανέκδοτο λόγω των ακριβών μεταγραφών που έκανε τα μεγάλα αστέρια, αλλά δεν είχε ποτέ ομάδα, τώρα έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα. Απέκλεισε την Bayern κατά γενική ομολογία, οι δύο καλύτερες ομάδες. Και τώρα θα παίξει απέναντι στην Arsenal. Μια Arsenal η οποία με τον Αρτέτα επανήλθε σε ευρωπαϊκό τελικό μετά το 2006, όταν είχε πάει με τον Αρσέν Μεγκέρ και είχε χάσει τότε 2-1 από την Μπαρτσελόνα. Αν και προηγήθηκε, είχε βρεθεί όμως νωρίς με 10 παίκτες και στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της σκορ. Ιτήθηκε με 2-1. Τώρα είναι η δεύτερη απόπειρα και θα προσπαθήσει να γίνει η ομάδα η οποία θα κάνει το 3-3 για τους Άγγλους στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος. Καθώς είχαμε την Aston Villa πρώτη να κερδίζει το Europa League, είχαμε την Crystal Palace να παίρνει το Conference και τώρα η Arsenal, η οποία δεν είναι το φαβορί απέναντι στην Paris Saint-Germain, θέλει να πάρει τον τίτλο, τον πρώτο της τίτλο και να κάνει το 3-3 για τις αγγλικές ομάδες. 7 η ώρα στη Βουδαπέστη και από ό,τι διάβαζα πιο πριν, πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, αφού 100.000 οπαδοί θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Ferenc Puskas. Μια Arsenal η οποία στον ημιτελικό, δεν είπαμε, απέκλεισε την Sporting και τώρα θα παίξει απέναντι σε ένα βαρύ όνομα όπως είναι πλέον η Paris Saint-Germain, η οποία με τον Luis Enrique έχει γίνει ομάδα υπολογίσιμη από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, χωρίς βέβαια να έχει ανταγωνισμό μέσα στην Γαλλία, όπου παίρνει περίπατο τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας. Όπως είπαμε και χθες, τέλος τα σενάρια για αναδιάρθρωση, τουλάχιστον για φέτος. Οπότε οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους για την Super League 2. Εκεί όπου στον Πανθρακικό είχαμε την Γενική Συνέλευση, την οποία έγινε, ορίστηκε πενταμελής επιτροπή. Την Τρίτη θα ανοίξει ένας λογαριασμός σε τράπεζα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ώστε να κατατεθούν τα χρήματα, 350.000 που είναι το μεταρχικό κεφάλαιο, για να γίνει ΠΑΕ. Και στην συνέχεια θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός, θα δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Σε μια εβδομάδα περίπου θα ξέρουμε, περιμένουμε την απάντηση του Δήμου Παξεβανίδη, ο οποίος έχει και κάποιες συζητήσεις με μεγάλη ομάδα της Αθήνας, αν θα αναλάβει την θέση του team manager της ομάδος. Και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν και τα έργα στο γήπεδο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, και οι μεταγραφές. Οι μεταγραφές που, όπως είπε ο μεγαλομέτοχος, ο κύριος Παχούμης, που μάλλον θα είναι μεγαλομέτοχος όπως όλα δείχνουν, χοντρικά γύρω στους 15 παίκτες θα ανανεώσουν και περίπου 10 μεταγραφές πρώτης γραμμής, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να κρατηθεί στην Super League 2, καθώς ο στόχος, όπως είπε, είναι να σωθούμε αν γίνεται από τον πρώτο γύρο, να έχουμε μια καλή πορεία στην πρώτη μας χρονιά στην επιστροφή του Πανθρακικού. Αυτά λοιπόν για τον Παθρατικό και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, στο θέμα των μεταγραφών και στο θέμα βέβαια των έργων που πρέπει να γίνουν και να δούμε τι γίνεται και με τα παλιά χρέη, αν θα υπάρξει κάποιο μέρος το οποίο θα επανέλθει και πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Παθρατικός, όπου όπως είπε και ο κύριος Παχούμης είναι ανοιχτός στο να έρθουν και άλλοι άνθρωποι για να ενισχύσουν οικονομικά και διοικητικά, όσο περισσότερες συνδράμουν τόσο το καλύτερο. Αυτά λοιπόν για τον Παθρατικό. Στην Ξάνθη τώρα, εκεί όπου ο Κώστας Ανεφαντάκης και επίσημα προπονητής της Ξάνθης, και δεν ξέρω αν ήταν και οι προφητικές δηλώσεις που είχε κάνει, μας είχε μιλήσει για τις ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έχει δουλέψει σχεδόν σε όλες, στην Καβάλια περισσότερο καιρό, στον Παθρατικό, στην Ξάνθη, στην Δόξα Δράμας. Μας είχε μιλήσει ο κύριος Ανεφαντάκης για την πορεία που κάνει η ομάδα. Ήταν τότε λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off του Παθρατικού, αλλά και για την Ξάνθη, την Καβάλα και την Δόξα Δράμας. Πάμε να ακούσουμε τον νέο προπονητή της Ξάνθης, τι μας είχε πει τότε στις αρχές Απριλίου.
1: Καταγωγή από Κρήτη, αλλά θα λέγαμε ότι είστε και πλέον και μέλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχετε περάσει από όλες, σχεδόν από όλες τις ομάδες.
2: Προπονητικά, ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ μεγάλο μέρος της προπονητικής μου πορείας. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα, στη Δόξα Δράμα, στην Ξάνθη, εδώ στο Παθρακικό. Και πάντα είναι έτσι ένα ωραίο συνέστημα όταν επισκέφτομαι εδώ την περιοχή.
1: Σήμερα ήρθατε στην Κομωτινή εδώ που είχατε κάνει ένα πολύ καλό πέρασμα από την ομάδα. Τι έχετε να πείτε για το Παθρακικό φέτος?
2: Βλέπω ότι προχωράει. Πέρυσι δεν κατάφερε για λόγους εξαγωνιστικούς να καταφέρει, δεν πήγε την άνοδο. Φέτος βλέπω ότι έχει μια ομάδα με πολύ ποιότητα, με καλούς παίχτες και έχει δείξει μια σταθερότητα. Μπαίνει πρώτος στην τελική φάση των play-off. Και βέβαια είναι μια δύσκολη διαδικασία στην οποία δεν τελειώνει τίποτα, γιατί υπάρχει play-off για τον πρωταθλητή, αλλά υπάρχουν και μετά τα μπαράζ για τους επόμενους πρωταθλητές. Πολύ δύσκολη, πολύ επίπονη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, προσιλωμένος στο στόχο, ώστε να καταφέρει ο Παθρακικός να βγει μετά από χρόνια πάλι στην επαγγελματική κατηγορία.
1: Ένα σχόλιο για άλλες δύο ομάδες που έχετε πάει. Δόξα Δράμας και Καβάλα που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Στην Καβάλα περάσατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με πάρα πολλά προβλήματα και στο ρόστερ και διοικητικά με αλλαγές. Πώς σας βλέπετε?
2: Έχω περάσει από τη Δόξα Δράμας, είναι και ο φίλος μου Γιώργος Αγγελής, είναι και πάρα πολλά παιδιά εκεί, παλιοί συνεργάτες, και πάντα εκτιμάω και σέβομαι πάρα πολύ τη Δόξα Δράμας. Προφανώς και την Καβάλα πέρασα το περισσότερο μέρος, αλλά ακόμη και την Ξάνθη που πέρασα λίγο, αλλά είναι πολύ μεγάλη ομάδα, σπουδαία ομάδα. Με πραγματικά και οι τρεις ομάδες, ο Παθρακικός μαζί, είναι ομάδες οι οποίες έχουν τη δικιά τους πολύ μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρουν τον δρόμο τους, αρκεί να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να επανέλθουν δυνατοί. Και το έχουμε μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ομάδες αυτές. Να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους.
1: Παλιότερα βλέπαμε όλες αυτές τις ομάδες, περισσότερες από αυτές, να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα τις βλέπουμε σε γάμα, το πολύ στη Super League 2. Αυτό για το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας δεν είναι το καλύτερο, έτσι?
2: Ναι, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες που έχουν χάσει τον δρόμο τους. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως είναι ότι βλέπω ότι επανέρχονται. Βλέπω ότι γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες, ο Παθρακικός, η Δόξα Δράμας, η Ξάνθη, και πραγματικά αυτές οι ομάδες λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι ομάδες πραγματικά και πολύ ιστορία και πολύ κόσμο και πολύ συνέστημα και ομάδες παραδοσιακές. Όμως ξαναλέω, έχουν γίνει λάθη, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτά τα λάθη πάνω να πατήσουν οι άνθρωποι που διοικούν τους συλλόγους αυτούς, ώστε να μην επαναληφθούν για να μπορέσουν να υπάρξει μια σταθερότητα όταν θα ανέβουν με το καλό στις επόμενες κατηγορίες.
1: Μας πείτε και δύο λόγια για το ποδόσφαιρο της Κρήτης που δεν έχουμε εικόνα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από την περιοχή, πιστεύετε?
2: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο της Κρήτης έχει αυτή τη στιγμή μια πτώση. Ενώ είχαμε πάρα πολλές ομάδες στη Β' Εθνική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στη Β' Εθνική. Υπάρχουν το Χανιά που παλεύουν τη σωτηρία τους. Στη Γ' Εθνική είναι μόνο τρεις ομάδες. Όχι, δεν είναι όφη, είναι πάντα όφη, είναι η δυνατή ομάδα της Κρήτης. Όμως υπάρχει μια πτώση στο ποδόσφαιρο της Κρήτης και ελπίζω και εύχομαι η επόμενη χρονιά που λένε θα κάνουν όμιλο, κριτικό όμιλο στη Γ' Εθνική, θα αυξηθούν οι όμιλοι. Αυτός ο όμιλος να είναι η ευκαιρία ώστε να μπορέσει να πάει λίγο παραπάνω το κριτικό ποδόσφαιρο, διότι πραγματικά στερείται ομάδα. Ενώ είχαμε πάρα πολλές επαγγελματικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή οι ομάδες αυτές δεν υπάρχουν και εύχομαι και εκεί αυτός ο όμιλος να είναι το πάτημα ώστε να γίνει καλύτερος για αυτός ο όμιλος.
0: Προφητικές δηλώσεις του κ. Νιφαντάκη. Βλέπω ότι οι ομάδες προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους και πρέπει να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Και δύο μήνες μετά είναι ο νέος προπονητής της Ξάνθης. Μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο στόχος του ΑΟΚ είναι η άνοδος στην Super League 2 και από την επόμενη χρονιά να κυνηγήσει δηλαδή το πρωτάθλημα και στη συνέχεια τα μπαράζ. Τώρα, στη Super League 2, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 16η ομάδα. Σε κλίμα έντασης έγινε εκδίκαση της υπόθεσης για τη διακοπή του αγώνα Πασπύργος Ζάκυνθος. Θυμίζουμε στο 78 η Ζάκυνθος σοφάρισε με πέναλτι στους πανηγυρισμούς των παιχτών. Δέχτηκαν αντικείμενα, ένας παίκτης τραυματίστηκε, ο διαιτής διέκοψε το παιχνίδι. Εάν συνεχιστεί το παιχνίδι και λήξει ισόπαλο, μένει εκτός ο Άρης Πετρούπολης, καθώς είναι ισόβαθμες οι τρεις ομάδες, με τον Πύργο και τη Ζάκυνθο να έχουν παιχνίδι λιγότερο. Εάν και πόσον υπάρξει νικητής είτε στα χαρτιά είτε συνεχιστεί και κερδίσει κάποια ομάδα, τότε ανεβαίνει μαζί με τον Άρη Πετρούπολης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Τώρα, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής αναμένεται στις 4 Ιουνίου. Μεγάλο ενδιαφέρον για τις συνέπειες στη μάχη της Ανόδου και βέβαια δεν θα ξεκαθαρίσει οριστικά, θα είναι η πρώτη απόφαση, αφού μετά θα έχουμε και τις ενστάσεις, θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα έχουμε την συγκεκριμένη απόφαση οριστικά. Η πρώτη απόφαση πάντως θα είναι στις 4 του μηνός. Τώρα, στο Νεμό Ροδόπης θα έχουμε την Φιέστα για τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, την πρωταθλήτρια ομάδα της Επιστράκης, η οποία ήταν και η τελευταία νομίζω χρονικά που ανέβηκε στην Γάμα Εθνική. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 θα δοθεί ένα φιλικό παιχνίδι, μικρής διάρκειας βέβαια, με την ΚΑΠΑ 17 του Πανθρακικού και στη συνεχεία θα γίνει και απονομή του κυπέλου. Μη φαντάζεστε ότι θα κρατήσει όσο ένα κανονικό αγώνα, αφού στις 7 η ώρα υπάρχει ο τελικός του Champions League και ήδη οι παίχτες θα θέλουν να πάνε να τον δούνε. Θα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος λοιπόν και θα έχουμε και τα ρεπορτάζ από εβδομάδα για την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και τι σχεδιάζει για την επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, το 16ο Δημοτικό Καβάλας υπάρχει στον προαύλιο χώρο. Υπήρχε μια εκδήλωση για το μπάσκετ, όπου παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Αυλισμού Κώστας Χατζηαναστασίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Χριστόβουλος Μιχαλάκης, αλλά και είχαμε τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική και πρωταθλητής Ευρώπης και με τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Και να πούμε τέλος ότι έχουμε και τα κλασικά αυτοκίνητα για όσους θέλουν να δουν, 30 κλασικά αυτοκίνητα τα οποία θα βρεθούν στην Θάσο αυτό το τριήμερο. Σε μια εκδήλωση όσους θέλουν να δουν αυτοκίνητα από παλιές εποχές, καλό είναι και βρίσκονται εκεί στο νησί, καλό είναι να πάνε. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής από το Σάββατο 30 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Θα μπορεί το κοινό να τα θαυμάσει. Την Κυριακή θα έχουμε την πομπή των κλασικών αυτοκινήτων, μια διαδρομή με πρώτο προορισμό την Ιερά Μονή Μιχαήλ Αρχαγγέλου και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς το χωριό του Θεολόγου. Η κατάληξη της διαδρομής θα γίνει στην Μαρίνα των Λιμεναρίων περίπου στις 2 το μεσημέρι, όπου τα οχήματα θα παραμείνουν παραταγμένα μέχρι τις 4.30 το απόγευμα και αμέσως μετά η πομπή θα πραγματοποιήσει στάση περίπου 1,5 ώρα στο λιμάνι Σκάλες Καλλιράχης, έτσι ώστε να τα θαυμάσουν και εκεί. Μιλάμε για παλιά κλασικά αυτοκίνητα που σπάνια βλέπουμε στον δρόμο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, φτάσαμε στο τέλος. Γιώργος Ευρεμίδης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φώτης Ζάντζας, μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Καλό τριήμερο να ευχηθούμε. Τα λέμε. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποδράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελειμμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών, μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το Entry-Exit System, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια αστάθεια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα μεσημέρι, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα εξώμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο, γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία.

0: φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει οι ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
0: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
1: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια. Και ήταν αυτά τα συστήματα, οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
1: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτηθέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων. Το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all-inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο

0: κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Λίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι Θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνειδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, στο δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην, έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαιλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά τον διοχέτευα να τακτοποιημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά. Αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία. Αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη ελεηλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΔΙΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτή περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μία τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγωσιαστικό σκάφος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο και από εκεί σε χώρο φιλοξενία στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε. Είναι πάνω από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, λέω είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία για λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση πριν από λίγη χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συνδυασμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσια είπε ο κύριος Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
7: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και στη δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κ. Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το τι
1: ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
7: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
8: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον ομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασαρχής, μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να υφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Ιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παρεμένει στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόζονται πανελλαδικά για την αποτροπή εξάπλωση της ζώνης. Παρότι το τελευταίο διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα εστία ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
12: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο 3ο Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης σοβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επικρίσματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανήκει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ, το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλής των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και ο προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητα ζωής και προστασία της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη, η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
14: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης από το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα της Μάνογλους, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο, μάλιστα, ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κύριε Σιγήρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγοράς του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους Μεσσηνίας. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, Ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο τη τσακώνικη υφαντική του τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασία συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλε τι διαδικασίε, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι τη ταυτότητα των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργές χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης, που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, να διαναγνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγειαν Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιανιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από τον Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
21: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Λόρνας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
0: Μεσημέρια. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν, στο Κατσούλιο κτίριο, στον Έβδηλο, είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Teams, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
22: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τη Δημοτική Πινακοθήκη. Δεν βγάζω τα γράμματα, ρε, κάτσε να το... Όχι, δεν βγάζω τα γράμματα της Μαρίας, περίμενε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα ζωντανά.
2: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή
3: του Δημοτήχου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τριημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τριημέρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Καβδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης, ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεια τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέσης ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσας ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστερη προορισμή βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά, είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Με το μεταξύ, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιού.
6: Για την πατρίδα?
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
7: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΠΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ, μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην πρόοδο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως για να πάει σε προορισμούς.
8: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα Διόδια. Στα Διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για το λόγο αυτό η Ηλία βρίσκεται επιποδός.

0: βγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
1: Αυτό από είναι μεγάλη πέρα, αλήθεια. Ναι, είναι για,
0: δεν
1: για
0: είναι για όλους για αργία εννοώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή, έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας σε ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
1: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
0: Του ορίου ταχύτητας, κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
1: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
0: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως ποιος γνωστός, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβαίως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό.
1: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη και κύριε. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάρο.
1: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
2: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεσκοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη.

0: Η εξέλιξη λοιπόν των εκδρομένων όχι μόνο από την Αθήνα αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελλήνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή, είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογική στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι
0: στο
1: πάρα
0: σημείο
1: πολύ
0: αυτό,
1: σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
1: Ναι.
2: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
3: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
1: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα τη δική του πρεμιέρα, τη δική του μάχη. Είναι στα νέα ελληνικά. Εκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό σου μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου, ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησες έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν δυνατό τους σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πώς, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Χωρίς απρόβλεπτα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
4: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό. Έτσι,
0: βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Σιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκχυρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
5: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Πένσετ με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το Μνημόνιο Κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκχυρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: επιμένει
5: πυρηνικών...
0: Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
5: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτό τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα-πέρα, να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
5: σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο, ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη, το Ιράν από την πλευρά του αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
5: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
5: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα, μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών, που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η διεθνή τιμή, ειδικότερα η τιμή του Brent, επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηληστριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News και στον Κώστα Παπαχλημίτσο. Πάμε στην Κοκατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γωγό, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τηρούν στάση αναμονής και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα είδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
0: Ο Κατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Air News.
9: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφόν στο κέρδος τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
0: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει. Λογικό είναι αυτό στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας.
0: Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
10: Θα μπορούσε να πει κανείς έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά. Έτσι, στην αρχή, να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν είναι ακόμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές έναν εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον του, το μέγαρο Μαξιμό η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνουμε δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα χρέη προηγούμενων γενών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικό, οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ρινιούς.
9: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
0: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη, και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσα ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
11: Τουλάχιστον υποκριτικό, όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων, και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
12: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
11: Λίγη η θητεία της πολύ σύντομα.
13: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
11: Ακόμα και αν λίγη η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τεχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί απόλυτη αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα 18
13: του μηνός, ναι.
11: 18 Μαΐου.
12: Θα ζητήσει
11: αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
13: Όχι, δεν καταλάβατε.
11: Συγγνώμη,
13: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες.
11: Ναι,
13: είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
11: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
13: Αυτό λέω. Αυτό
11: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
13: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
11: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον ΠΑΣΟΚ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαλαίο Τρικούπα έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το ΠΑΣΟΚ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν όπως ισχυρίζονται παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν όπως λένε την κοινή γνώμη. Όμως Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, ωστόσο θεωρούν ότι είναι προσωρινή με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο όπως λένε εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα και ενώ προσπαθούν Γρηγόρη να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Μάλιστα σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα Γρηγόρη Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει αν θες κεντρό ακροατήρια καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα θα σου έλεγα και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Από την άλλη θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί όπως λέει άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες να δούμε αν θα ισχύει.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσεις στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της νέας αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στη στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
15: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
16: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή. Γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα εν συνόλο, αλλά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σοκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως, ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή, το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή, το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Mm-hmm. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Mm-hmm. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην κεντρική επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, υπερχαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, mm-hmm. όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που έχει ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
18: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωση, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
19: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι μέλη, είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
18: Εφόσον θεωρήσω ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθείς, θα παραδώσεις την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστιφύλαξη.
7: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυθυσή αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί είσοδο στη Σεύρον στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε την Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον. Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες τις διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
0: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
4: όλοι. Είναι πιο μακριά.
0: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη. Το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περιόδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων επιλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατόν να εξυπηρετεί τα χρέη.
0: Κώστα Τσάβαλη, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
21: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι.
2: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόνος, Ursula von der Leyen, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή, και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε πιθανότητα των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με ντρόνς στην Ουκρανία. Η πόλη Γκαλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από ντρόν, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20όρεφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με 200, πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
0: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλο της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
2: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων, σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos, δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο, είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων, σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
3: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε 2 σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία. Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τους επιτρόπους. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια Σάββατο αύριο από την ΕΡΤ2.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομοτηνής. Εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM και βέβαια και από τις συχνότητες ολόκληρου του δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ. Για του λόγου του αληθές από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5. Από την Οριστιάδα στους 103,5 και το ίδιο για ολόκληρο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Υπάρχει το ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά το Μπαρέρτ είναι εδώ. Εδώ στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στο δίκτυο της ΕΡΤ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως κάθε μεσημέρι, 3 με 4, από Δευτέρα και Παρασκευή. Διότι Σαββατοκύριακο κλείνουμε ως ένα έτσι αξιοπρεπέστατο ραδιοφωνικό μπαρ. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Βότης Ζάντζας. Το Bar ΕΡΤ σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Για όσους δεν ξέρετε, κάθε μεσημέρι, 3 με 4, όπως σας είπα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και σήμερα την τιμητική της έχει η Ρέγκι Μουσική, με συγκρότηματα που έχουν επηρεαστεί από τον γίγαντα Bob Marley. Βέβαια και ποιος συγκρότημα ή ποιος καλλιτέχνης που ασχολείται με το Ρέγκι δεν έχει επηρεαστεί από αυτόν τον προφήτη. Αλλά αυτό το έχουν δηλώσει οι εξαιρετικοί 10 Feet Ganja Plant. Εμείς ακούσαμε ένα instrumental κομμάτι, το Blood Money, από αυτό το αμερικάνικο roots reggae συγκρότημα. Είναι από την Μασαχουσέτη Ganja Plant, το οποίο δημιουργήθηκε ως side project από μέλη μιας δημοφιλούς ska και reggae μπάντας που λέγονταν, αν τους θυμάστε, John Brown's Body, που είχε βασικό άξονα τον Kevin Kinsella, το ίδιο και εδώ, η 10 Feet Ganja Plant. Οι 10 Feet χαρακτηρίζονται από ένα vintage αναλογικό ήχο που παραπέμπει στη δεκαετία του 70 και το Blood Money περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Bass Culture, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. Ολόκληρος ο δίσκος, αλλά και το κομμάτι, εστιάζει σε βαριές μπασογραμμές, παραδοσιακούς ρυθμούς, όπου υπάρχουν στίχουχοι στο δίσκο, στο άλμπουμ. Ασχολούνται με κοινωνικά θέματα και γενικότερα διατηρούν ή προσπαθούν να προσεγγίσουν την παράδοση της αυθεντικής τζαμαϊκανής dub και roots σκηνής, χωρίς σύγχρονα ψηφιακά εφέ, βασιζόμενοι στον αναλογικό ήχο. Τώρα, ένα κλασικό κομμάτι, Jaja, Give Us a Life to Live. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά το 1978 σαν ένα 12-inch single από τους Channel One, από το στούντιο του Channel One. Ενώ αργότερα συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές του συγκροτήματος, θα σας πω ποιο είναι το συγκρότημα. Οι Wailing Souls, και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιδραστικά φωνητικά γκρουπ της Τζαμάικα, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και καθιερώθηκε στα 70s με βασικά μέλη τους Winston Pipe Matthews, τον Lloyd Brett McDonald, και ερμηνεύουν αυτό το κομμάτι με τις χαρακτηριστικές τους αρμονίες. Μουσικά το τραγούδι βασίζεται στο Original Rhythm που εκτελεί η σπουδαία backing band Revolutionaries με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών όπως η Sly and Robbie.

Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Ένα ορχιστρικό κομμάτι, το Point Black. Είναι συνδημιουργία των Clive Chin και Horace Swabee. Ηχογραφήθηκε το 1974 στα περίφημα Randy's Recording Studio στο Kingston της Τζαμάικα. Περιλαμβάνεται στο ιστορικό ντεμπού το άλμπουμ This is Augustus Pablo, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά βέβαια. Ο Augustus Pablo είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Horace Swabee. Είναι ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους αυτού του παρακλαδιού της reggae που λέγεται dub. Πρωταγωνιστής στο κομμάτι παίζοντας μελόντικα και πλήκτρα, όργανα που καθιέρωσε στο είδος με το χαρακτηριστικό του Far East Sound, έτσι το ονόμασαν οι κριτικοί της μουσικής. Την παραγωγή του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού ανέλαβε ο παιδικός του φίλος και γνωστός παραγωγός Clive Chin, ενώ στο στούντιο πλαισιώθηκε από κορυφαίους session μουσικούς της Τζαμαϊκανής σκηνής όπως ο Aston Family Man Barrett στο μπάσο και ο Carlton Barrett και Lloyd Adams στα drums. Και εκεί υπήρχε και ένας φανταστικός ηχολήπτης, ο Errol Thompson. Πολλοί ηχολήπτες μιλάνε και τις τεχνικές του που είχε τότε, ιδιαίτερα στον αναλογικό ήχο, τις αναλύουν μέχρι και σήμερα στις σχολές ηχολήψίας. Τώρα το Reggae Vibration που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 2007, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του ντεμπούτο άλμπουμ Warriors of Life της Mo Calamity, κατά κόσμο Μόνη Καταβάρες. Η Mo Calamity, γεννημένη στο Πράσινο Ακροτήρι και μεγαλωμένη στη Γαλλία, συνοδεύεται στο κομμάτι και σε ολόκληρο το δίσκο από μια μπάντα που της ουσιαστικά παίζει μαζί της, τους Wizards. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε ανεξάρτητα σε ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, με τη μουσική και τους στίχους να είναι γραμμένη από την ίδια τη Mo Calamity, η οποία συνδυάζει τον παραδοσιακό roots ρυθμό της δεκαετίας του 70 με κοινωνικά πνευματικά μηνύματα και αναδεικνύει τη θεραπευτική και ενωτική δύναμη της reggae μουσικής.

Αυτό ήταν το ιστορικό reggae κομμάτι Jah Give Us Life. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1978 σαν 12-inch single από το εμβληματικό τζαμαϊκανό στούντιο του Channel One. Ενώ αργότερα αποτέλεσε κεντρικό κομμάτι στη σπουδαία συλλογή The Best of Wailing Souls που κυκλοφόρησε το 1996. Έχουμε πει για τους Wailing Souls ήδη. Εδώ, εφόσον είναι φωνητικό το σχήμα, η υπόκρουση και η συνοδεία εκτελείται από την θρυλική backing band The Revolutionaries με αυτό τον φοβερό, έτσι, αργό και ράθυμο reggae ρυθμό. Τώρα το Τσάλβα, να την παλεί 10 Feet Ganja Plant, αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα από τη Μασαχουσέτη που είπαμε στην αρχή, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Presents, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 και αποτέλεσε ουσιαστικά τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της μπάντας. Το Τσάλβα, το κομμάτι που θα ακούσουμε, είναι ένα instrumental κομμάτι, παραδοσιακά πνευστά, η reggae μπασογραμμή έτσι δεν λείπει. Ενώ ο τίτλος του αναφέρεται στην παραδοσιακή πίπα που χρησιμοποιείται στις τελετές των Ρασταφαριανών, ευθυγραμμισμένος με την θεματική του δίσκου που είναι αφιερωμένη αυτή η θεματική στη roots reggae κουλτούρα. Όλα αυτά εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και σε ολόκληρο το Νότιο Εύρο και στο Βόρειο Εύρο στους 101 FM και φυσικά υπάρχει η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσω του ίντερνετ, μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Ζάντσας.

Αυτή ήταν η Black Uhuru. Το Spongy Reggae ηχογραφήθηκε από τους Black Uhuru και ήταν, νομίζω, ως συγκρότημα πολύ επιδραστική, όχι μόνο στην Τζαμαϊκά αλλά και στο παγκόσμιο βήμα της Reggae. Σχηματίστηκαν στο Kingston το 1972. Το κομμάτι του Spongy Reggae περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Showcase. Και αυτό το άλμπουμ ακριβώς ατόφιο, έτσι όπως το έγραψαν το 1972, το 1979 επανεκδόθηκε ως Guess Who's Coming to Dinner. Κατά την περίοδο αυτή, όταν γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το Spongy Reggae, η σύνθεση του γκρουπ αποτελούταν από τον ιδρυτή, τον Derek Ducky Simpson, τον Michael Rose στα κύρια φωνητικά και την Booma Jones στα υποστηρικτικά, στα backing vocals που λέμε. Και την παραγωγή του κομματιού και του δίσκου ανέλαβε ένα εξαιρετικό δίδυμο, η Sly & Robbie. Και είχαν εκεί μια κολεκτίβα δισκογραφική τους τάξη, η οποία είχαν στούντιο και μαζί με την backing banda, τους Revolutionaries. Είδατε, ακούτε αυτή την banda δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή. Και ήταν ουσιαστικά μια session banda που υποστήριζε μουσικά τραγουδιστές. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί δημιούργησαν αυτό το χαρακτηριστικό βαρύ ήχο, reggae, rockers ήχο, και συνδύαζαν την παραδοσιακή roots ρυθμολογία με κοινωνικοπολιτικούς στίχους. Αυτά για τους Black Uhuru και το Spongy Reggae. Θα πάμε σε ένα άλλο γνωστό κομμάτι, το Walta Reggae, γνωστό και ως Walta Music, 1984. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο debut, το mini album του Inika Moze, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστό για το ξεχωριστό κοφτό στυλ της ερμηνείας του. Θυμάστε φυσικά εσείς που χορεύατε τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90 το Here Comes the Hoopster. Την παραγωγή και τη μίξη του δίσκου ανέλαβε αυτό το δίδυμο που σας είπα πριν, η Sly & Robbie. Και νομίζω ότι συμμετείχαν και στη σύνθεση της μουσικής στο άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι βασίζεται σε ένα από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα μπάσα στην ιστορία της Reggae, το οποίο εκτελείται από τους Sly & Robbie. Ενώ, γιατί ουσιαστικά τότε δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε η λούπα, και οι στίχοι του Καμόζε περιγράφουν την παγκόσμια εξάπλωση και την επιρροή της Reggae μουσικής. Και μάλιστα η μουσική βάση αυτού του κομματιού αποτέλεσε αργότερα τη βάση για τη μεγάλη επιτυχία Welcome to Jam Rock του Damian Marmalade το 2005.

Αυτό ήταν το 96 Degrees in the Shade. Κυκλοφόρησε το 1977 και είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του δεύτερου αλμπουμ, το Third World. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε, οι οποίοι είχαν γίνει διάσημοι εδώ στην Ελλάδα από μια διασκευή που είχαν κάνει στο Wild World του Cat Stevens. Η Third World είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και μακροβιότερα συγκροτήματα της Τζαμάικα. Δημιουργήθηκε το 1973 από τον Steve Cat Coor και τον Richard Daley. Συνδύασαν στο κομμάτι αυτό την παραδοσιακή reggae με στοιχεία soul, όπως συνήθιζαν να κάνουν, δηλαδή είχαν επιρροές και από άλλες μουσικές και την έβαζαν αυτές τις επιρροές στη reggae. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε το ίδιο το συγκρότημα σε συνεργασία με τον Chris Blackwell. Οι στίχοι του τραγουδίου είναι γραμμένοι από τον William Clark και τον Michael Cooper, τον Ibo, γνωστό, και έχουν βαθύ ιστορικό και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς αναφέρονται στην εξέγερση του Morant Bay στη Τζαμάικα το 1865 και στην εκτέλεση του εθνικού ήρωα Paul Bogle από τις Βρετανικές Αποικιακές Αρχές με τον τίτλο 96 Degrees in the Shade, να περιγράφει μεταφορικά την έντονη πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα εκείνης της περίοδου. Σας είπα ότι αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη ρέγγε και μάλιστα έτσι πλαισιώθηκε, ή αν θέλετε τα συστατικά αυτού του κοκτέιλ απαρτίζονταν από καλλιτέχνες οι οποίοι επηρεάστηκαν άμεσα από τον Bob Marley και τους Wailers. Οπότε πάμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι που είχε βγει το 1978, το Misty Morning. Περιλαμβάνεται στο 10ο στούντιο άλμπουμ του Bob Marley και των Wailers με τίτλο Kaya. Ηχογραφήθηκε στα Tough Going Studios στο Kingston και κυκλοφόρησε φυσικά από τον Bob Marley μαζί με τη θρηλυκή του μπάντα, τους Wailers, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι μουσικοί όπως η αδερφή Aston Family Man Barrett στο μπάσο και ο Carlton Barrett στα drums και το φωνητικό σχήμα των i3s στα backing vocals, και μάλιστα όλοι αυτοί βάλαν και μια πλάτη στη σύνθεση και στους στίχους του τραγουδιού. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβαν ο Bob Marley μάλλον και οι Wailers, παρουσιάζοντας ένα πιο γλυκό, μελωδικό, χαλαρό ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές τους, με τους στίχους του συγκεκριμένου κομματιού να έχουν φιλοσοφικό και μεταφορικό χαρακτήρα. Εστιάζουν στην ανθρώπινη επικοινωνία, την πνευματική αναζήτηση και την ανάγκη για καθαρή σκέψη μέσα στις δυσκολίες της ζωής. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εγώ θα σας αφήσω και θα ευχηθώ καλό τριήμερο, διότι και τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν θα γίνει εκπομπή, και θα σας παραδώσω στα έμπειρα του χέρια του Γιάννη Σκερλίδη για να μας πάει εκεί από την Οριστιάδα προς τη μεριά του ανέμου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Παραελάβησε αιχμές κατά το Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με τον λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στον φορέα να παραμένουν σε αυτό, καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κύρια κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κουβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Την παγκόσμια κρίση μοναξιάς στις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων αφορούσε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα, πρώτη μέρα των πανελλαδικών υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για περίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου Γενικού Προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και την 46χρονη σύνοδο, εργαζόμενοι και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Εξαρθρώθηκε στην Καστοριά εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυκτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,4 τόνων με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για λάθρη πορεία, σύσταση εγκληματική οργάνωση και παρεμβάσει τη περιβαλλοντική νομοθεσία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βόρεια άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: φιλιά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 29 του μηνός, προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα, στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστίαδας, Κομουτινής Καβάλας και Σερών, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου. Από τους 101 και τους 103 και 5 των FM για την ΕΡΤ Οριστίαδας, στους 98,1 και 91,2 της ΕΡΤ Κομουτινής, στους 96,3 για την ΕΡΤ Καβάλας και τους 101,5 της ΕΡΤ του Σερών. ERTECO.gr, όπου και αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί διαδικτυακά πάντα. 25-52-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Όπως κάθε μέρα με ενδιαφέρουσα συντροφιά. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον τραγουδοποιό και ερμηνευτή τον Χρήστο Βέργο να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Η μέρα που περίμενα» και αργότερα τον Απόστολο Μόσιο για μια νέα εκδοχή του τραγουδιού του «Σ' αγαπώ, κάνε κάτι» 15 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ «Μια αρχή». Μείνετε εδώ λοιπόν μέχρι και το τέλος εκπομπής αρχής γενομένης με τον Χρήστο Βέργο και το «Η μέρα που περίμενα».

0: Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και συναντάμε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες νέους τραγουδοποιούς της ελληνικής indie αλλά και alternative σκηνής. Είναι ένας καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, που ξέρει να γράφει τραγούδια με ωραίες εικόνες, με σιωπές, αλλά και με εκείνο το συνέστημα που πολλές φορές δύσκολα περιγράφεται, αλλά πραγματικά είναι από εκείνες περιπτώσεις που εύκολα σε βρίσκει. Είναι ο Χρήστος Βέργος μαζί μας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το άλμπουμ του «Η μέρα που περίμενα». Ακούσαμε ήδη και το ομότιτλο τραγούδι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ αυτό. Καλησπερίζω και καλωσορίζω εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που είναι συντονισμένοι, της Ορεστιέδας, της Κομωτινής, της Καβάλας και των Σερών, τον Χρήστο Βέργο. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Ήθελα να σου ευχαριστήσω για την πρόσκληση αρχικά και να χαιρετήσω και όλους τους ακροατές.
0: Εγώ για την αποδοχή πάνω απ' όλα της πρόσκλησης. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, Χρήστο, και ο τίτλος και μόνο, πέρα από το τραγούδι που ήδη ακούσαμε, έχει έναν, θα έλεγα, ποιητικό χαρακτήρα και παράλληλα είναι και λίγο μοιραίος. Τι είναι αυτή τελικά η μέρα για σένα?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον που αναφέρεις σε αυτό. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν, νομίζω ότι πρώτα ήρθε ο τίτλος για αυτό το άλμπουμ

0: Αυτή η μέρα θεωρούσα έτσι στο μικρό εφηβικό μου κεφάλι ότι θα είναι η μέρα που θα τα καταφέρω και ήταν κάπως αόριστο αυτό. Και τελικά δεν ήρθε ποτέ αυτή η μέρα. Οπότε θεώρησα ότι οφείλω να τις αφιερώσω σε εκείνη τη μέρα που μάλλον δεν θα έρθει ποτέ, γιατί συνηθίζω να το λέω όποτε με ρωτάνε. Αυτή η μέρα είναι η μέρα που ζούμε. Όσο στερεοτυπικό και αν ακούγεται, οφείλουμε να ανοίξουμε τα μάτια μας και να την κοιτάξουμε τη μέρα που βιώνουμε σήμερα, τώρα που μιλάμε μαζί. Οπότε θεώρησα ότι πρέπει να αφιερώσω αυτή τη φράση σε ένα ολόκληρο άλμπουμ.
1: Εξού δηλαδή και αυτό που γράφει στο δελτίο τύπου του δίσκου, που λες ότι η μέρα που περίμενα δεν θα έρθει ποτέ, αλλά είναι εδώ ήδη.
0: Ναι. Και ξέρεις, μεγαλώνοντας αυτή η φράση, επειδή την ακούμε ίσως παραλλαγμένη, με εκνεύριζε ίσως λίγο, μου δημιουργούσε μια δυσφορία. Έλεγα, μα πώς, πρέπει να έρθει αυτή η μέρα και θα έρθει. Αλλά νομίζω ότι τελικά καταλήγω σε αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που με βρίσκει.
1: Mm-hmm. Ξέρεις, λίγο πολύ κάπως έτσι σκεφτόμαστε, Χρήστο. Όλοι μας.
0: Ναι.
1: Στο σήμερα, ναι. Πάντως νιώθω ότι αυτός εδώ ο δίσκος και μουσικά αλλά και στιχουργικά έχει έτσι αποπνέει μια ατμόσφαιρα, να τη χαρακτηρίσω κινηματογραφικό ή μάλλον σαν ένα νυχτερινό ταξίδι που μοιάζει εμένα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτός ήταν ο κεντρικός στόχος αυτού του άλμπουμ. Ήθελα να έχει αυτό το κινηματογραφικό χαρακτήρα. Είναι ένα σχόλιο που παίρνω από τους περισσότερους φίλους αλλά και από τους ακροατές συνολικά. Αυτό που έλεγα σε όλους είναι ότι θέλω επιτέλους να φτιάξω ένα άλμπουμ συμπαγές, το οποίο θα ακούγεται ολόκληρο, mm-hmm. και το οποίο θα μπορεί να συντροφεύει τον ακροατή σε ένα ταξίδι του, mm-hmm. είτε νυχτερινό είτε μεσημεριανό, ένα ταξίδι, mm-hmm. πάντως, mm-hmm. Αυτός, ναι, ήταν ο στόχος.
1: Και φαντάζομαι ότι κατά τη διαδικασία της ηχογράφησης και τα λοιπά, το γράψες βίσε, εκεί πρέπει να ανακάλυψεις διάφορα στοιχεία και για σένα και για τον εαυτό σου και για τη μουσικότητά σου αλλά και για τους στίχους σου,
0: Ναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, όλος αυτός ο δίσκος γεννήθηκε από ένα διαφορετικό κούρδισμα στην κιθάρα, το οποίο έχει τη βάση του σε αυτόν τον ήχο στα 70 στην Αγγλία και στην Αμερική. Δηλαδή έχει πολύ ξεκάθαρες αναφορές στον Nick Drake, στον John Martin και σε όλη αυτή τη σκηνή. Mm-hmm. Είναι κάτι που και εμένα αναπάντηχα μου συνέβη, ενώ άκουγα πάρα πολύ αυτή τη μουσική, αλλά ποτέ δεν είχα καταφέρει να φτάσω σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι ναι, στη διαδικασία της δημιουργίας των κομματιών ανακάλυψα πάρα πολλά πράγματα και για νέους ήχους και νέες εικόνες που θέλω να δημιουργήσω μέσα από τον ήχο. Και όλο αυτό το πράγμα ήρθε να συμπληρωθεί όταν μπήκαμε στο στούντιο και αρχίσαμε να γράφουμε με τον παραγωγό μου, τον κύριο Κάπα, όλα αυτά τα κομμάτια και να αποκτούν τη μορφή που πήραν τελικά.
1: Ο κύριος Κάπα, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά σε αυτήν εδώ την διαδικασία της ηχογράφησης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Καθοριστικός ρόλος του, ναι.
0: Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα και ας ακούγομαι λίγο δραματικός.
1: Mm-hmm.
0: Ο Θοδωρής έχει πάρει πολύ σημαντικό μέρος στη μουσική μου ζωή και στη ζωή μου συνολικά. Και αυτό φαίνεται νομίζω και από το προηγούμενο άλμπουμ αλλά και από αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Το θετικό που συνέβη στο συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ότι πολύ γρήγορα μπορέσαμε να συνεννοηθούμε για το που θέλουμε να πάει. Mm. Δεν δυσκολευτήκαμε στο να βρούμε τους δρόμους και το στόχο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης που λες. Είναι πολύ, δηλαδή αυτή η χημεία που υπήρξε μεταξύ σας έβγαλε και το αποτέλεσμα τελικά.
0: Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Νομίζω είναι απαραίτητο αυτή η σχέση μεταξύ παραγωγού και καλλιτέχνη, εφόσον επιδιώκουμε αυτή τη συνεργασία, είναι απαραίτητη για το τελικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν μπορούσε αν δεν είχαμε και αυτή τη σχέση ζωής πλέον που έχουμε αποκτήσει μετά από 2 χρόνια σχεδόν καθημερινής επαφής, mm-hmm. να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα όπως,
1: mm-hmm.
0: αυτό.
1: Mm-hmm. Πάντως, αν θα μπορούσα να σταματήσω σε πολλούς στίχους σου, θα μας πάρει πολύ χρόνο αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα έτσι να κάνουμε δύο-τρεις επισημάνσεις. Για παράδειγμα, στο ομότιτλο λες «Θα φτάσω εκεί που δεν έχει χρώμα». Αυτό το εκεί τελικά θα μπορούσε να ήταν και μια φυγή, θα μπορούσε να ήταν μια λύτρωση ή ακόμη και αποδοχή?
0: Νομίζω θα σταθώ περισσότερο στην αποδοχή.
1: Mm.
0: Είναι μια πολύ σημαντική λέξη στη δική μου ζωή τον τελευταίο καιρό. Γιατί ο καθένας μας αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες, τα δικά του προβλήματα και όλοι έχουμε την

0: τάση να θέλουμε να αποχωρήσουμε, να ταξιδέψουμε, να φύγουμε μακριά. Αυτό ήταν και ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζεται αναγκαστικά να φύγεις. Κάποιες φορές μπορεί και να χρειάζεται. Νομίζω σημαντικότερο από τη φυγή είναι το να αποδεχτείς τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι.
1: Δύσκολο αυτό.
0: Είναι δύσκολο και επειδή έκανα αυτή τη συζήτηση πριν κάποιες μέρες, είναι ανάμεσα σε η αποδοχή, κρύβει μέσα της ίσως μια παραχώρηση ή μια στασιμότητα, αλλά δεν είναι έτσι. Αποδέχομαι και συνεχίζω να προσπαθώ, αποδέχομαι και προχωράω. Αλλά αποδέχομαι, το οποίο είναι από μόνο του πάρα πολύ δύσκολο.
1: Άμα και αν είναι, λέει. Εννοείται. Ναι. Στο άλλο τραγούδι, στο Αλλού, υπάρχει μια φράση που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λες ότι δεν μπορείς να ονειρευτείς αν δεν υπάρχω μέσα. Αυτό το θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι και έρωτα, αλλά και επιβεβαίωσης κατά κάποιον τρόπο.
0: Ναι. Και αυτό το κομμάτι έχω συζητήσει, γιατί διάφοροι δικοί μου άνθρωποι μου είπαν, μα καλά, πώς μπορείς να το λες αυτό το πράγμα, είναι εντελώς εγωιστικό. Και αυτό που εξηγώ είναι ότι αρχικά με ενδιαφέρει πολύ να περιγράφω μία πλευρά των συναισθημάτων. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως καταλαβαίνουμε, μιλάει για ένα χωρισμό. Πραγματικά για μια αποχώρηση. Αλλά με ενδιαφέρει πολύ αυτή η στιγμή, αυτή η σχεδόν τοξική, θα έλεγα, στιγμή, στην οποία θεωρείς ότι είσαι το καλύτερο πράγμα για τον άλλον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι όσο καλά και να τα βρει κάποιος με τον εαυτό του σε μια σχέση, σε μια συντροφικότητα, ας πούμε, υπάρχει αυτό το συνέστημα μέσα μας. Δεν μπορούμε να το αποτινάξουμε πολύ εύκολα. Οπότε ακριβώς αυτό ήθελα να πω με αυτό το στίχο.
1: Ο άλλος στίχος που λέει την ώρα που σβήνουν τα φώτα, αυτό δηλαδή έχει μια άλλη έτσι, έντονη αίσθηση και φθοράς και χρόνου ή της φθοράς του χρόνου. Δεν ξέρω αν σε φοβίζει ο χρόνος ή η λύθη τελικά.
0: Νομίζω ότι με φοβίζει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν τον φοβίζει.
1: Λίγο πολύ.
0: Νομίζω πως ναι. Και η λύθη είναι κάτι που με φοβίζει. Είναι κάτι που με φόβιζε περισσότερο στο παρελθόν. Είναι κάτι που αντιμετωπίζω συχνά. Θα μας τιμούνται, ρωτάω πολλές φορές.
1: Θα αφήσουμε κάτι από τον εαυτό μας εδώ.
0: Ναι, θα αφήσουμε, ξέρετε, να και αυτή η φράση... στον χρόνο που σου δόθηκε έκανες κάτι, είναι με τυραννάει πάρα πολύ. Είναι μια φράση του Θάνου του Ανεστόπουλου που από εκείνη τη μέρα που το άκουσα, από εκείνο το live στο Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται και με τσιγκλάει συνεχώς. Και νομίζω ναι, ότι ειδικά τώρα που μεγαλώνω και το βλέπω ότι μεγαλώνω, νομίζω ότι ναι, με φοβίζει ο χρόνος και το πώς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο περισσότερο. Ότι κυλάει γρήγορα από τα αργά. Αυτό θα ήθελα να μπορώ να ελέγξω. Δεν μπορώ.
1: Στο «Δεν έχει νόημα» έχεις έναν επίσης... Ναι, μπορώ να το χαρακτηρίσω κινηματογραφικό στίχο. Γιατί λέει, αφού το έργο τελειώνει, γιατί με βλέπω ακόμα στη σκηνή εδώ? Νομίζω ότι σε απασχολεί η ιδέα ότι, τέλος πάντων, πολλές φορές μένουμε μέσα σε καταστάσεις που έχουν ήδη τελειώσει και δεν ξέρω κατά πόσο όφελος είναι για εμάς, για τον εαυτό μας, για την προσωπικότητά μας όλο αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι κάποιες φορές δεν είναι στο χέρι μας.
1: Στο χέρι μας είναι να φύγουμε.
0: Το χέρι μας είναι να φύγουμε και αυτός μάλλον θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η συγκεκριμένη φράση ολοκληρώνεται με αυτό που λέει στο τέλος, αυτό το κάπως σαν ρεφρέν. Το «αφού σ' αγαπώ γιατί δεν είμαι εκεί», μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η φράση.
1: Έτσι, ναι.
0: Ότι κάποιες φορές μπορεί να αγαπάμε πολύ κάτι, αλλά να μην μπορούμε να είμαστε εκεί. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε μάλλον είναι να φύγουμε ή πάλι να αποδεχτούμε την κατάσταση.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μετά από αυτό το τραγούδι έρχεται ένα άλλο, το οποίο δεν προσπερνάω τα προηγούμενα, απλώς σε συγκεκριμένα σταματάω τώρα. Έρχεται μετά το επόμενο, το οποίο στην ουσία θεωρώ ότι είναι και ένα σχόλιο πάνω στη γενιά σας. Για το αύριο μιλάω, έτσι. Θεωρώ ότι είναι εκείνο το σημείο που λέει, τέλος πάντων, με άλλα λόγια, το ότι οι νέοι δυσκολεύονται στη σημερινή εποχή να δουν κατάματα το μέλλον.
0: Ναι, και όχι μόνο δυσκολεύονται να δουν κατάματα το μέλλον, μας δυσκολεύουν κιόλας. Εγώ αυτό αισθάνθηκα γράφοντας αυτό το κομμάτι.
1: Οι άλλοι παράγοντες εννοείς, ναι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Μας είναι δύσκολο, μεγαλώσαμε με το να είναι δύσκολο να ονειρευτούμε. Ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε μια γειτονιά της Αθήνας, στην οποία αυτό που συνειδητοποίησα μεγαλώντας, γιατί δεν μπορούσα να το δω όταν ήμουν μικρός, είναι ότι οι άνθρωποι μου, οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου δυσκολεύονται να κάνουν όνειρα. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω με ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό σαν σκέψη, γιατί εγώ προσπάθησα πολύ να ξεφύγω από αυτή τη συνθήκη και να κάνω όνειρα, και το γεγονός ότι κάποια όνειρά μου ήρθαν στην πραγματικότητα με κάνει πολύ χαρούμενο. Ο λόγος λοιπόν που γράφτηκε αυτό το κομμάτι είναι για να περιγράψει αυτή τη συνθήκη, όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη γενιά μας, αλλά και τη δυσφορία, όλο αυτόν τον εγκλισμό που ζούμε στις πόλεις. Mm-hmm. Αυτό που περιγράφει το πρώτο κουπλέ. Νομίζω ότι είναι και κάτι που ως Αθηναίος και έχοντας ζήσει όλη μου τη ζωή σε αυτή τη δύσκολη πόλη, θα έλεγα εγώ, mm-hmm. με τα ωραία της βέβαια, είναι κάτι που με αφορούσε. Mm-hmm.
1: Πάντως, με όλα αυτά που λες, αλλά και διαβάζοντας και τους στίχους και ακούγοντας πολύ προσεκτικά και την μουσική σου, θεωρώ ότι η σπουδή σου πάνω στην φιλοσοφία σου άνοιξε καινούργιους δρόμους και στο να γράφεις και στο να εκφράζεσαι, και θεωρώ ότι το ρίσκο που κλείνει και το άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, αυτό δεν κλείνει το άλμπουμ. Εκεί νομίζω ότι είναι και ένα προσωπικό σου μανιφέστο.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω, κάποια στιγμή ήρθε ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος και μου είπε ότι δεν έχω πάρει, έφτασα 30 χρονών και δεν πήρα κανένα ρίσκο στη ζωή μου. Και αυτό κάπως σε σχέση και με αυτό που λες για τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, ναι, ξεκλείδωσε για μένα αυτό το στίχο, ο οποίος είναι απλός στο πώς εκφράζεται, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός.
1: Έτσι είναι.
0: Και αυτό συνδέεται και με αυτό που λέγαμε πριν για τα όνειρα. Ότι
1: ναι.
0: Σε αυτή τη ζωή που δεν καταλαβαίνουμε και να πάμε παρακάτω.
1: Στη σειρά ποιο...
0: Θα έλεγα ότι έχει αυτό το χαρακτήρα.
1: Σε ποιο άλμπουμ είναι αυτό σε σειρά, Χρήστο?
0: Αυτό θα έλεγε οι περισσότεροι άνθρωποι το θεωρούν το δεύτερο μου άλμπουμ.
1: Τέσσερα δεν έχει, ή κάνω λάθος?
0: Παρόλα αυτά, ναι, παρόλα αυτά είναι το τέταρτο άλμπουμ. Βέβαια, αυτό που προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τώρα είναι ότι τα πρώτα δύο άλμπουμ είχαν αυτό το χαρακτήρα του demo άλμπουμ, γιατί έγιναν χωρίς παραγωγή και...
1: Κατάλαβα τι λες, ναι. Ναι.
0: Οπότε να είναι το τέταρτο.
1: Κοίταξε τώρα, εσύ ξεκινάς την πορεία σου από ένα γκαράζ, καλά? Κάπου εκεί στην Πετρούπολη. Φτάνεις πέρα από τις ηχογραφήσεις σου, φτάνεις κάποια στιγμή και στο μουσικό του Νίκου Πρωτοκάλογλου, μια πορεία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μέχρι και το σήμερα. Κάνε μου έτσι έναν απολογισμό σε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαι στην καλύτερη στιγμή για
1: τώρα,
0: να μιλήσω για όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Δεν το καταλάβαινα τον προηγούμενο καιρό. Γενικά συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα τυχαία, θα πω. Αισθάνομαι ότι είμαι αρκετά τυχερός, γιατί ενώ δεν ανήκα στους μουσικούς κύκλους μέχρι πέρυσι,
1: ναι,
0: μπόρεσα να βοηθηθώ και να φτάσω ακόμα και στο μουσικό κουτί, που για μένα είναι μία από τις σπουδαιότερες μουσικές εκπομπές, τουλάχιστον των τελευταίων ετών. Εντελώς τυχαία, δηλαδή, και αυτό ήταν μια συνθήκη στην οποία ο Πάνος Ουρούνης με βρήκε από το Facebook και πολύ τυχαία. Νομίζω ότι θα με έλεγα τυχερό και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχουν συμβεί, γιατί οφείλουμε να τα κοιτάξουμε, και νομίζω ότι είναι κάποια από αυτά είναι αρκετά σπουδαία που μου συνέβησαν μέχρι τώρα, mm-hmm. το θα έλεγα.
1: Μαρίνο Σπανού, τι ωραίο κεφάλαιο και τι ωραίο τραγούδι είναι και αυτό, το έλα λίγο πιο κοντά.
0: Τι να σας πω τώρα, για αυτό το πράγμα, είναι κάτι αναπάντεχο. Με τη Μαρίνα είχαμε μια επικοινωνία πολύ αραιή τα τελευταία 5 χρόνια, σαν άτυπη αλληλογραφία μέσα στο social media. Όταν έβγαζε ένα άλμπουμ, της έστελνα και αυτή αντίστοιχα. Έτυχε λοιπόν φέτος να έρθει σε ένα από τα live που είχα και σταδιακά να καταλήξουμε να βγάζουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό, ας πούμε, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι μια καλλιτεχνική και ανθρώπινη σχέση, η οποία με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που τον θαυμάζω πάρα πολύ, mm-hmm. ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω. Νομίζω προς το παρόν αυτό έχω να πω. Χρόνια πιστεύω θα έχω περισσότερο.
1: Είναι υπέροχο αυτό το ντουέτο, δηλαδή ήταν καταπληκτικό και μουσικά και στιχουργικά και ερμηνευτικά και απ' όλα. Το μέλλον, το κοντινό μέλλον, τι ετοιμάζεις?
0: Το κοντινό μέλλον. Είμαστε σε μια, διαδικασία τώρα που στείλουμε κάποια καλοκαιρινά live. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δούμε πού και πώς θα παίξουμε και πώς θα παρουσιαστεί αυτό το νέο υλικό.
1: Α, δεν πρόλαβες να κάνεις ακόμη παρουσίαση.
0: Όχι, γιατί όχι. Έχω και εγώ αυτή την αντίληψη ότι θα ήθελα ο δίσκος να, κάτσει.
1: Να ταξιδέψει πρώτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Mm. Έχουμε παρόλα αυτά κλεισμένες παρουσιάσεις δίσκου για τον Οκτώβρη, βέβαια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και έχουμε βάλει και μπρος νέα πράγματα που σίγουρα δεν θα είναι από τη χρόνια, ενώ νέες δισκογραφικές δουλειές, αλλά σίγουρα είναι κάτι που με απασχολεί, το πώς και πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Μου αρέσει να δημιουργώ και δεν θέλω να σταματήσω για κάποιο λόγο.
1: Και για ποιο αυτό λόγο να σταματήσω. Δεν κατάλαβα και γιατί να σταματήσεις. Και εμείς τι θα κάνουμε δηλαδή. Σε ευχαριστώ που σε είχα κοντά μου σήμερα. Έτσι, μια πρώτη γνωριμία ήταν. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε επαφή από εδώ και πέρα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Έτσι, σου εύχομαι από καρδιάς να μας χαρίζεις έτσι τραγούδια που να μας θυμίζουν, Χρήστο, ότι ακόμη και μέσα στο χάος υπάρχει πάντα κάτι που μας κρατά ζωντανούς.
0: Εγώ σου ευχαριστώ, Γιάννη, για όλα αυτά τα καλά λόγια, για τη συζήτηση και εννοείται να είμαστε σε επικοινωνία για να τα ξαναπούμε και φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με την πρώτη ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι, καλά ταξίδια σου εύχομαι.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήστος Βέργος, φίλες και φίλοι. Η μέρα που περίμενα, μπορείτε να ακούσετε το άλμπουμ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να το ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι το τραγούδι που έλεγα και λίγο πριν, που το αγαπήσατε ήδη και μέσα από τις συχνότητές μας. Έλα λίγο πιο κοντά, Χρήστος Βέργος και Μαρίνα Σπανού.

0: Είμαστε σχεδόν στα 33 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλησπέρα σε όλους. Στα 41 λεπτά μετά από τις 4 είναι η ΕΡΤ Ορεστιάδας και παράλληλα μαζί μας η ΕΡΤ Κομωτινής, η ΕΡΤ Καβάλας και η ΕΡΤ Σερών σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου. Και να συναντάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής έναν τραγουδοποιό για τέταρτη-πέμπτη φορά είναι που συναντιόμαστε. Μια διαδρομή έχει ο Απόστολος Μόσιος και μια συνέπεια και μια βαθιά σχέση με το ελληνικό ροκ και το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και μάλιστα έχουμε συναντηθεί σε διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους όπως τα παρουσιάζαμε και τώρα έρχεται αυτό το τραγούδι το οποίο είναι μια νέα εκδοχή ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού καμιά 15 χρόνια πριν, έρχεται τόσο φρέσκο σαν να είναι καινούριο του κουτιού που λέμε. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια.
0: Τι κάνεις, πώς σε βρίσκω?
1: Είμαι καλά, είμαι εδώ στο στούντιο ως συνήθως και χαίρομαι πάλι που τα λέμε στην όμορφη εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όταν το ξανάπιασες, να ξεκινήσω έτσι. Το είχες γράψει πολύ νεότερο. Τι συνάντησες ξανά σε αυτό το τραγούδι προκειμένου να το φέρεις στο σήμερα και να συνομιλήσεις και εσύ μαζί του, αλλά και εμείς μαζί του?
1: Ήταν λίγο περίεργη η συνθήκη, με την έννοια ότι πάντα προσπαθώ να σκέφτομαι μπροστά, να εμπνέομαι και να σκέφτομαι το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Προσπαθώ να γράφω συνεχώς και καινούργια πράγματα, πειραματίζομαι, αναζητώ υλικό, καταπιάνομαι και με διασκευές, με διάφορα πράγματα. Για κάποιο καιρό πέρασα, δεν ξέρω, ήταν μία ίσως κάποιο είδους εσωτερική αναζήτηση, πάτησα τα 40 και παθαίνω κρίσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ήθελα να έρθω σε μία πιο μεγάλη επαφή με το νεότερο εαυτό μου και να καταπιαστώ με κάτι το οποίο ήταν προϊόν ομής έμπνευσης, χωρίς σκέψη καν για τη δισκογραφία, για τις εμφανίσεις, για το άγχος της αποδοχής ενδεχομένως, γιατί όλοι μας ακούμε κάθε μέρα γνώμες και πράγματα από συνεργάτες, από το κοινό, από οτιδήποτε, για το πώς θα πρέπει να είναι ο ήχος μας, ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα και ναι, ωραίο αυτό, αλλά δοκίμασε μήπως να κάνεις κάτι αυτό. Τέλος πάντων, όλα αυτά εμένα για κάποιο λόγο μου προκάλεσαν μια σύγχυση και λέω, ωραία, θα πάμε μπροστά πηγαίνοντας προς τα πίσω. Οπότε καταπιάστηκα με αυτό το τραγούδι, το οποίο το αγαπώ ιδιαίτερα γιατί είναι
0: όλοι μας.
1: Είναι πραγματικά προϊόν ομής έμπνευσης, δηλαδή γράφτηκε σε ένα δεκάλεπτο μέσα. Έτσι φαίνεται και από το στίχο του, μιλά για πληγές και για διάφορα τέτοια, είναι έτσι κατάλληλο για γάμους, βαφτίσεις και λοιπές συναισθιάσεις, πολύ ευχάριστο τραγούδι. Οπότε αποφάσισα να καταπιαστώ με αυτό, καθώς ένιωθα εδώ και καιρό ότι δεν του είχαμε δώσει, παρόλες τις αποδοχές που έτυχε όταν κυκλοφόρησε, Δεν του είχαμε δώσει, δεν του είχα δώσει εγώ ίδιος βάρος στην παραγωγή, στο να οπτικοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια ζωντανή εκτέλεση κάπου στον αέρα, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Οπότε το σκέφτηκα λίγο σφαιρικά. Σκεφτήκαμε πρώτα και το βίντεο. Οπότε με αφορμή και την έμπνευση του βίντεο, καταπιάστηκαμε την ενορχήστρωση να έχει έτσι μια συνοχή με το οπτικό. Είχαμε σκεφτεί, μια ωραία ιδέα.
0: Ποιανού ιδέα ήταν, πες μου.
1: Είχα εγώ μια αρχική ιδέα, την οποία η Κερασία Τσιαμασφύρη, η οποία έκανε και το μακιγιάζ, το οποίο γίνεται χορογραφημένα μέσα στο βίντεο, δηλαδή ταυτοχρόνως με τους στίχους υπάρχει ένα ιδιαίτερο μακιγιάζ.
0: Α, και
1: μια περσόνα ενός θλιμμένου γελοτοποιού.
0: Ναι.
1: Όπου θέλαμε να περάσουμε το στίχο μέσα από την κίνηση και το ιδιαίτερο αυτό σκληρό βάψιμο. Και ουσιαστικά ήρθε κάπως έτσι. Να πούμε ότι αυτό είναι και ένα τραγούδι το οποίο έγινε αυτό που θα λέγαμε στα μέρη μου, ξεκινώντας από το Βόλο δηλαδή. Έγινε viral πριν την εποχή του διαδικτύου, γιατί ένα τραγούδι πριν την εποχή του viral δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ένα τραγούδι που ήδη παίζαμε ζωντανά. Το demo είχε ξεφύγει από τα χέρια μας σε CD και το παίζαν οι τοπικοί σταθμοί, μετά ο ένας με τον άλλον πέρασε τα όρια της πόλης και άρχισε να εξαπλώνεται, ας πούμε. Και από το Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη, όταν δηλαδή ήδη κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ, το οποίο φτιάξαμε χαλαρά με την παρέα μου στο Βόλο μέσα σε αρκετό διάστημα, ήδη παίζαμε εκεί και σε διάφορες μουσικές σκηνές. Το τραγούδι αυτό ήδη υπήρχε στη συνείδηση του κοινού, το οποίο μας έκανε την τιμή να έρχεται να μας ακούει πολύ, πολύ σταθερά. Και όλη αυτή την ενέργεια την κουβαλήσαμε για αρκετό καιρό με το τραγούδι. Μετά ήρθαν άλλα πράγματα, καταπιάστηκα και εγώ με άλλα project. Το αφήσαμε λίγο στην άκρη και ζωντανά. Όπου ταξιδεύω, πάντα θα βρεθεί κάποιος να μου το ζητήσει. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Και όλο αυτό μου έδωσε την όθηση, ας πούμε, να καταπιαστώ ξανά με το τραγούδι.
0: Υπάρχει κανένα στίχος μέσα στο τραγούδι που σήμερα έτσι σ' αγγίζει κάπως διαφορετικά από ό,τι τότε?
1: Αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ένα ερωτικό τραγούδι, ένα τραγούδι που μιλά για την αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Όπως είπαμε, το έγραψα θερμό, ένιωσα ότι τελείωνε ο κόσμος επειδή το κορίτσι που ήθελα δεν με ήθελε, ας πούμε.
0: Ναι, υπάρχει έντονα η ιδέα της αυταπάρνησης στο τραγούδι.
1: Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε τον έρωτα ολοκληρωτικά. Αυτό εξακολουθεί να με εκφράζει και να μου δίνει δύναμη. Και αυτό που σκέφτηκα, παίρνοντας από την απόσταση του χρόνου πια, και συνειδητοποίησα πριν από λίγες μέρες που συζητούσαμε για το νέο τραγούδι ξανά, είναι ότι πραγματικά ένιωθα πολύ λιγωμένος και ένιωθα πολλά έντονα συναισθήματα όταν έγραψα αυτό το τραγούδι. Χαίρομαι όμως που το έζησα έτσι, δηλαδή είχε ένα είδος μαζοχισμού. Αυτό μου έδωσε ενέργεια για να δημιουργήσω και να πάω παρακάτω. Οπότε αυτό που βλέπω είναι ότι από οποιαδήποτε δυσκολία, είτε αυτή είτε οποιαδήποτε άλλη, μέσα στη ζωή μπορούμε να παίρνουμε δύναμη και να
0: προχωρούμε. Μα ελπίδα πάνω απ' όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ελπίδα. Ναι, με έναν εκπλήρωτη ιστορία, έναν εκπλήρωτος έρωτας και μια κραυγή αγωνίας κατά κάποιον τρόπο, αλλά ξέρεις τι, στην εποχή μας, τι είναι αυτό που οι άνθρωποι τελικά δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν αληθινά τα συναισθήματά του, τι τους κρατάει πίσω?
1: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια ακόμη περισσότερο, και γι' αυτό αναζητούσα και τη σύνδεση με τον παλιότερο εαυτό μου, γιατί το βλέπω ακόμα και σε μένα, τότε δεν τρεπόμουν να νιώθω ευάλωτος. Mm-hmm. Πλέον το να είσαι ευάλωτος και το να το εκφράζεις αυτό, και το να δηλώνεις τα συναισθήματά σου, τα φιλικά, τα ερωτικά, τις αγωνίες σου, στην κοινωνία έχει δημιουργήσει μία ενοχή, ότι δεν είσαι ενδεχομένως αρκετά δυνατός. Επίσης έχουμε και την ευκολία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν πραγματικά.
0: Δυστυχώς.
1: Σε αυτό
0: νομίζω ότι επικοινωνούν, ναι. Τα καλά εννοείται.
1: Ακριβώς, αλλά έχουμε λίγο γίνει πιο αποστηρωμένοι, και όταν τολμάμε να το δούμε διαφορετικά ή να εκφραστούμε διαφορετικά, για κάποιους μπορεί να θεωρηθούμε ευάλωτοι. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Εγώ και μέσα από αυτή τη διαδικασία του τραγουδιού αυτού κατάφερα αυτό που ήθελα, δηλαδή ξεπέρασα ενοχές και αγωνίες που είχα για το επόμενο βήμα και για το πώς συναισθηματικά θα τοποθετήσω ξανά τον εαυτό μου μέσα στην πραγματικότητα, ας πούμε.
0: Καταλαβαίνω τι μου λες. Να σου πω τώρα, σε αυτό εδώ το τραγούδι έχω την εντύπωση ότι έχεις κάνει τα πάντα εσύ. Την παραγωγή εννοώ, τα μουσικά όργανα, ηχοληψία, μίξη, σωστά?
1: Ναι, ήταν δύσκολη η απόφαση.
0: Αν είναι
1: αυτή,
0: λέει.
1: Συγγνώμη.
0: Αν είναι, λέει, δεν ξέρω δηλαδή πόσο εύκολο είναι να δουλεύει κανείς στο στούντιο μόνος με όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα που το οποίο συναρπάζει.
1: Είναι μόλις η δεύτερη φορά που το κάνω εξ ολοκλήρου σε δικό μου τραγούδι. Ναι. Η τελευταία ήταν με το προηγούμενο single που κάναμε με τον Οδυσσέα Ιωάννου και την Ειρήνη Τσαγκαράκη, Ό,τι γίνει τώρα. Ναι. Και εκεί είχα κάνει την ίδια διαδικασία ακριβώς. Εκεί μου ήταν πιο ευχάριστο γιατί πρόκειτο για ένα νέο τραγούδι. Εδώ έπρεπε να πάρω τη δύναμη, ας πούμε, και την ενέργεια να προχωρήσω μπροστά χωρίς να νιώθω ότι θα το χαλάσω, ότι κάνω μία από τα ίδια. Είναι και ένα τραγούδι που έχουμε παίξει αρκετά ζωντανά, έχουμε τριφτεί με αυτό. Και είχα επίσης και στο νου μου ένα ακόμα πράγμα, το ότι θα κυκλοφορήσει, θα το παίξουμε ζωντανά ξανά με τη νέα εκδοχή και θα το ακούσει και καινούριος κόσμος, και πρέπει αυτή τη νέα ενέργεια να την έχω πρώτα εγώ στο στούντιο, να περάσει μέσα από το τραγούδι και αυτό να το δεχτεί ο κόσμος σωστά. Αλλιώς θα, δεν θα έβγαινε σωστά. Μέσα από τη δυσκολία της παραγωγής, που όλες οι παραγωγές έχουν τις δυσκολίες, το ξεπέρασα αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι φτάσαμε και με τους συνεργάτες, τον Πάνο Ζενίδη και την Κερασία Τσιαμασφύρη, που φτιάξαμε το βίντεο κλιπ, φτάσαμε σε μια νέα εκδοχή του τραγουδιού, η οποία είναι ουσιαστικά σαν να ξεκινάει από την αρχή.
0: Έτσι είναι, σαν να φτιάχτηκε έτσι τώρα. Τόνιωσα και εγώ, ναι, πραγματικά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό. Mm-hmm. Χαίρομαι.
0: Ναι, γιατί θεωρώ ότι κάνεις μια βουτιά έτσι προς τα πίσω, μια παλιά κοπή να το πούμε έτσι, και έρχεσαι στο σήμερα όμως τόσο δυναμικά.
1: Προσπάθησα ουσιαστικά να μην χάσω το κέφι μου φτιάχνοντάς το. Όποτε ένιωθα ότι κουράζομαι ή ότι ίσως να μην κάνω κάποια σωστή επιλογή, έδινα λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν το βιάστηκα. Και πιστεύω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο συνολικά, δηλαδή και με την οπτικοποίηση.
0: Ναι, ναι, ολοκληρωμένο προϊόν πια. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς, ναι. Και φαίνεται ότι αγαπήθηκε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή δηλαδή που και εγώ το μετέδωσα στην εκπομπή. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι και από ό,τι βλέπω πάει καλά και διαδικτυακά.
1: Ωστόσο, ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό.
0: Ναι. Αυτό ήρθε και έκανε τη δική του, θα κάνει τη δική του πορεία. Για δεύτερη φορά μάλιστα, και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, τι ετοιμάζεις από εδώ και πέρα? Ξέρω ότι είσαι στούντιο αυτή την ώρα.
1: Ναι, εδώ καταπιάνομαι με διάφορα πάντα. Τώρα αυτή τη στιγμή ψαχνόμουν με την πεταλιέρα μου να φτιάξω καινούριους ήχους με αφορμή τα καλοκαιρινά live. Θα ξεκινήσουμε άλλη μια περιοδία παρέα με τον Βασίλη Παπαδοπούλου.
0: Πάλι μαζί με τον Βασίλη. Καλά, εντάξει. Αυτή η παρέα δεν γίνεται να χάσει.
1: Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, πραγματικά. Ναι. Πραγματικά. Ναι. Και ξεκινάμε από τις 20 Ιουνίου εδώ από το Θέατρο του Βύρωνα, ναι, και θα έχουμε αρκετές συναυλίες μέχρι το Σεπτέμβρη. Θα παίξουμε και το νέο τραγούδι ανάμεσα σε...
0: Το άκουσε ο Βασίλης, αλήθεια, αυτή την εκδοχή την άκουσε.
1: Γενικά ό,τι φτιάχνω, ναι, τον ενοχλώ τον Βασίλη.
0: Έτσι πρέπει.
1: Δηλαδή, ό,τι φτιάχνω μου αρέσει να παίρνω τη γνώμη του από τότε που πρωτογνωριστήκαμε. Δηλαδή,
0: χρόνια.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές έχω ξεπεράσει και ανόητες ανασφάλειες. Όσοι ασχολούμαστε και με την παραγωγή, κολλάμε πάρα πολύ στη λεπτομέρεια.
0: Ναι, σωστό.
1: Η οποία πολλές φορές... δεν είναι σωστή. Άλλες φορές παίζει ρόλο, mm-hmm, τις περισσότερες φορές όχι. Σημασία, mm-hmm, έχει το συνέστημα, σωστή ενέργεια, και αυτό είναι κάτι που και ο Βασίλης μου το λέει πολύ, δηλαδή. Και έχω ξεπεράσει αρκετά εμπόδια έτσι. Από τότε που φτιάξαμε και το δίσκο παρέα και μετά. Με έχει βοηθήσει πολύ και είναι δίπλα σε όλους μας. Δηλαδή.
0: Πάντα ήταν ο Βασίλης, έτσι είναι και σαν χαρακτήρας. Δεν του κάνει δηλαδή επειδή είσαι εσύ τώρα στην παρέα του τόσα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm, ναι. Πέρα από τις συναυλίες με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα κάνεις και μόνος σου κάποιες εμφανίσεις το καλοκαίρι?
1: Ναι, θα έχουμε και κάποια live. Έχουμε μια εμφάνιση εδώ στην Αθήνα, στον Ταύρο, στο M Project στις 13 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα βάζουμε σε σειρά τις ημερομηνίες. Τώρα που έχουμε το πλήρες πρόγραμμα για να παίξουμε, και το χειμώνα ετοιμάζουμε επίσης αρκετά live στην επαρχία γενικότερα. Και θα έχουμε αρκετά πραγματάκια και ζωντανά να κάνουμε. Πειραματιζόμαστε και με καινούργια πράγματα στο πρόγραμμά μας και όλα αυτά. Είναι πολύ δημιουργική περίοδος.
0: Τέλεια. Οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα, έτσι κι αλλιώς. Εμείς δεν χανόμαστε. Πραγματικά χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σου και όταν γράφεις τραγούδια που έχουν συνέστημα, και όταν αυτό το συνέστημα είναι αληθινό, που είναι πάντα αληθινό, ξέρεις, δεν έχει ούτε ηλικία, ούτε ξέρει από χρόνο και από καταστάσεις το συγκεκριμένο.
1: Χαίρομαι πολύ που μου το λες αυτό, και εμένα είναι χαρά μου πάντα που τα λέμε, και είναι χαρά μου να γνωρίζω κιόλας ότι υπάρχει μια ραδιοφωνική εκπομπή που στηρίζει συνολικά το ελληνικό τραγούδι. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που κάνεις.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Απόστολη. Καλά ταξίδια μουσικά αυτό το καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Απόστολος Μόσιος, σ' αγαπώ κάνε κάτι. Μάθαμε και για τις συναυλίες του για άλλη μια χρονιά και από όλο τη φορά μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, σαν κεντρικός μουσικός, παραγωγός και όχι μόνο.

Σ' αγαπώ κάνε κάτι, αλλιώς έτσι, σ' αγαπώ κάνε κάτι. Απόστολος Μόσιος, τι ωραία επιστροφή του τραγουδίου στο σήμερα, 15 χρόνια μετά. Θα κλείσω, όσο προλάβουμε, με ένα καταπληκτικό άλμπουμ που έρχεται από ένα θρυλικό συγκρότημα, το συγκρότημα του Παύλου Σιδηρόπουλου, την ιστορική εκείνη μπάντα, τους απροσάρμοστους που επέστρεψαν με το ηλεκτρικό άγχος. Ο τίτλος, καθόλου τυχαίος, έρχεται από, μετά από πρόταση του Βασίλη Πετρίδη, κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους από το 79, παρακαλώ, των απροσάρμαστων της μπάντας αυτής. Ένας φόρος τιμής, θα έλεγα, στον ιδιοφυή κιθαρίστα του Βασίλη, του Παύλου Σιδηρόπουλου, του Βασίλη Πετρίδη. Γιώργος Δημητριάδης, Υπόγεια Ρεύματα, Μάριος Ψαριανός από τους νεότερους, Ηλίας Δήμας, Magic the Spell, παίρνουν μέρος σε αυτό το άλμπουμ. Το ομότιτλο ακούμε για το κλείσιμο, από τον Γιώργο Δημητριάδη και τους απροσάρμοστους. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Κυριλίδης στη μουσική. Από εβδομάδα, από Τρίτη τώρα θα είμαστε μαζί, με μια σειρά πολύ πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, όπως πάντα. Καλό βράδυ, καλό τριήμερο σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 5. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Για την κατάσκευαση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά η παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασιλής Πανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Αδειάζει από Θεσσαλονική η πόλη, γεμίζει όμως από τουρίστες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στα διόδια των Μαλγάρων άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές οχημάτων από το μεσημέρι, με την κίνηση να αυξάνεται συνεχώς και την έξοδο να κορυφώνεται μέχρι αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25% και 100 επιπλέον δρομολόγια, με τους υπεύθυνους να προσθέτουν εξτρά δρομολόγια. Ενώ τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα με δημοφιλέστερο προορισμό το Πευκοχώρι και την Νικήτη. Αυξημένη είναι η οδική κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας από Βαλκάνιους που επέλεξαν τη χώρα μας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη ωστόσο δεν αδειάζει, καθώς ένα μεγάλο κύμα Τούρκων τουριστών την έχει κατακλείσει, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 80%. Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σύραγγα Ανηλίου στην Εγνατία Οδό, όταν κοπάδι προβάτων εμφανίστηκε μέσα στο τούνελ και κινήθηκε πάνω στο οδόστρωμα. Οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου διέκοψαν άμεσα την κυκλοφορία προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα ζώα και να αποφευχθεί πιθανό τροχαίο ατύχημα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από μισή ώρα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη το Σάββατο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν είναι τυχαίο το άσμα, ποτέ δεν είναι. Pink Floyd και Another Brick in the Wall, διότι σήμερα Παρασκευή, 29 του Μάη, είχαμε πρεμιέρα στις Πανελλήνιες, αφιερωμένο λοιπόν πρωτίστως σε όλα τα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους, δευτερευόντως στους γονείς και στους καθηγητές. Το να πω τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες νομίζω είναι τετριμένο, αλλά επίσης είναι και η αλήθεια. Η ζωή συνεχίζεται όπως και να έχει και επίσης μπορείς να κάνεις πάρα πολλά άλλα πράγματα, να δώσεις ξανά του χρόνου, να πας σε μια σχόλη, να πας σε ένα ΙΕΚ. Έχεις επιλογές αρκεί να το καταλάβεις και να το ξέρεις. Γενικά έχω ξαναπεί ότι το θεωρώ εντελώς άχαρο, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη αν μου επιτρέπετε, στην ηλικία των 15 ετών, διότι πλέον τα παιδιά επιλέγουν από πολύ νωρίς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν. Τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει καν και αντίστοιχο μάθημα σχολικού, επαγγελματικού προσανατολισμού ή τέλος πάντων που να γίνεται, καταλαβαίνετε. Σωστά. Εσείς είστε πολύ σωστά προσανατολισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να πούμε καλή επιτυχία φυσικά σε όλα τα παιδιά. Και είπαμε, η ζωή συνεχίζεται και πάρα πολλές φορές. Και εμένα μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να βρω τελικά τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, αλλά όταν το βρήκα, το έπιασα από τα μαλλιά. Και τι είναι αυτό εδώ, η ραδιοφωνική παραγωγή. Εννοείται, σαν το ραδιόφωνο και σαν τη μουσική δεν έχει. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Γιάκος. Πολύ καιρό είχαμε να σε δούμε, Φάνη μας. Με γεια το μαλλί και σε σένα, με γεια το μαλλί και σε μένα. Έκανα φρατζούλα. Εν τω μεταξύ, νιώθω ακριβώς όπως λένε τα memes. Πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία και λες έτσι θέλω να γίνω, και πώς βγαίνεις εσύ από το κομμωτήριο και είσαι σαν Playmobil. Καμία σχέση δηλαδή με τη φωτογραφία.

που μας ακούτε να είστε στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε ήδη για κάποιον προορισμό. Πολύ προσοχή και φυσικά εδώ. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 29 του Μάη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, διότι δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Διαβάζω ότι είναι ημέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία και εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά, το ξέρετε τέτοια ώρα, αλλά εννοείται ότι πεινάμε. Σαν σήμερα εννοείται ότι αξίζει να σημειώσω το 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Επίσης το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 έχουμε λαμβάνει χώρα κίνηση το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Και το επόμενο άσμα δεν είναι τυχαίο, είναι ένα τραγούδι πάλι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που θα ήθελα λίγο να δώσετε έτσι προσοχή στους τοίχοι. Είναι η Super Trump και Logical Song για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε!

Παίρνει ο Γιώργος από τη Δράμα να μου πει ποιο ήταν το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Είδες δηλαδή πώς ενώνονται όλοι εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Παρασκευούλας, 29 του Μάη, και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή, έπεται τριήμερο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θα μείνω λίγο στα παιδιά μας, θα μείνω λίγο στις Πανελλήνιες, διότι σήμερα Παρασκευή, μεταξύ άλλων, έλαβε χώρα και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία έφερε χαμόγελο, αλλά έφερε ενθουσιασμό, έφερε και άγχος, έφερε και αναστάτωση, έφερε και ένα πανικό και γενικώς αυτά που ζούμε κάθε χρόνο. Θα πάω σε ένα μαθητή από το Λύκειο εδώ Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη, ο οποίος έγινε viral μεταξύ μας. Δεν έκρυψε τη χαρά του για την επίδοσή του στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σήμερα και της λογοτεχνίας. Μάλιστα, ο Γιάννης, ντυμένος με την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας, του ΠΑΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε και την ικανοποίησή του. Πήγα, λέει, πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα ότι θα γράψω, λέει, κανένα 10 με 11. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχω αγγίξει πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ήθελα, λέει, να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα. Ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα που είναι τα μαθηματικά, διότι είναι το αγαπημένο μου. Όσον αφορά δε την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, ο Γιάννης παραδέχθηκε ότι δεν αφιέρωσε πολλές ώρες στο διάβασμα. Δεν διάβασα, λέει, πάρα πολύ, γιατί το TikTok, τα Instagram, τα Reels ξυνόμουνα, είπε εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του για τα επόμενα μαθήματα. Η δήλωση όμως, και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, του Γιάννη, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την ψυχολογία την έντονη που φέρουν οι νέοι κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχεις από τη μία την πίεση, έχεις την αναμονή για τα αποτελέσματα. Όλα αυτά δημιουργούν συναισθήματα που μπορεί να κυμαίνονται από πολύ έτσι ανησυχία μέχρι εφορία. Η προσέγγιση βέβαια του Γιάννη, που συνδυάζει έτσι και μία χαρά και μία δόση χιούμορ, που πάντα χρειάζεται το χιούμορ, είναι χαρακτηριστική, ελπίζω εγώ τουλάχιστον, της γενιάς του, που προσπαθεί από τη μία η γενιά του να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής με τις σύγχρονες καθημερινές δραστηριότητες. Μην ξεχνάτε ότι το χιούμορ είναι έξοδος κινδύνου. Είναι ό,τι καλύτερο και γενικά αν τα παίρνετε λίγο τα πράγματα ελαφριά, δεν χρειάζεται τόσο πολύ σοβαρότητα πια. Είπαμε, δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί εννοείται, όπως τα λέγαμε και πριν με τον Βασίλη από την Καβάλα, που ζήτησε ένα τραγούδι για τα παιδιά, θα το παίξουμε σε λίγο. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ διότι είναι ενεργός στα social media και δει στο Viber, και περιμένω και την παραγγελιά του Κώστα σήμερα, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Θα σας ξαναδούμε την Τρίτη. Θα μας λείψετε. Οπότε σας θέλουμε σήμερα όλους εδώ. Έχουμε κινησούλα, έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος τα έχουμε πει, αλλά θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Μείνετε στην παρέα μας.

Και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά. Είπαμε σήμερα όλη η εκπομπή ακού να δεις εδώ στον 102, σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Και καλωσορίζω όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι αφιερωμένοι στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Everybody knows what's going on in the world and I don't even know what's going on with myself. Δηλαδή τι συμβαίνει στον εαυτό μου. Πάρα πολύ σοφό το συγκεκριμένο άσμα. Λοιπόν, είπαμε καλή επιτυχία. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη στα παιδιά και το τραγούδι το επόμενο που μου ζήτησε ο Βασιλάκης ο φίλος μου. Μπίλιο Δισκόβιος μάλλον, για να τα λέω σωστά. Είναι και αυτό αφιερωμένο από τον Βασίλη σε όλα τα παιδιά, έτσι με πολύ, πολύ αγάπη. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την κινησούλα μας, διότι έχουμε τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι άστατος ο καιρός, μετά λέγαμε θα είναι μίνι καλοκαίρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για να κάνουμε έτσι μία προετοιμασία σιγά-σιγά για το καλοκαιράκι, που τι σιγά, μας ήρθε λίγο απότομα, είναι η αλήθεια. Βλέπετε και τι γίνεται και στην Ευρώπη. Άσε που εκεί στο Λονδίνο δεν έχουν και κλιματιστικά. Μόνο λέει το 5% έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειάστηκαν τόσο καιρό, τώρα θα τα χρειαστούν και εκεί. Λοιπόν, και μετά μας είπαν για σκαμπανεβάσματα γενικά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τελικά τι θα γίνει. Σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο και Κυριακή, για να μην σας πολυκουράζω, πάλι θα έχουμε έθριο καιρό με θερμοκρασίες 17 με 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα τσιμπήσει περισσότερο την Κυριακή. Τη Δευτέρα δε που είναι το Αγίου Πνεύματος, έθριος τελικά είναι ο καιρός. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τελικά δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε μπορείτε μια χαρά να κάνετε έτσι πραγματικότητα τα όποια σχέδια έχετε. Και θα σε φτάσω και Τρίτη, και την Τρίτη έθριος ο καιρός και θερμοκρασίες από 19 βαθμούς Κελσίου έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ μας έχει μπει το καλοκαιράκι του 2026, το έχουμε καταλάβει. Έχουμε από τη μία τις βροχούλες, από την άλλη έχουμε έτσι λίγο τον άστατο καιρό. Έχουμε και πολύ υψηλή θερμοκρασία για την εποχή, αλήθεια είναι, και ήδη ανοίξαμε εμείς εδώ τα κλιματιστικά. Φαντάσου να μην είχαμε και κλιματιστικό, τι θα κάναμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, αφιερωμένο από τον Βασίλη από την Καβάλα σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν να δίνουν τον αγώνα τους και φυσικά είπαμε να μην τα παρατάνε ποτέ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Μήνυμα Μετβέντεφ προς Ευρωπαίους, βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε, διεμήνησε. Περσόνα νον γκράτα ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, κλείνει το προξενείο. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Αμετάκλητα ένοχη κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Αρνήθηκαν την ευθύνη κατηγορούμενη για το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και δήμων. Κοπάδι προβάτων έκλεισε για μισή ώρα τη Σιραγκανηλίου στην Εγνατία Οδό. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο Πατάρι στην Αθήνα. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και αν το έχουμε ουριάξει αυτό το τραγούδι όταν ήμασταν μικροί και όταν πρωτοβγήκε, όλες πια το τραγουδούσαμε τότε, στον τότε τέλος πάντων αγαπημένο μας. Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, έτσι όπως γουστάρουμε καθημερινά 5 με 7, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της E3. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, ιδιαίτερα όταν έπεται και τριημεράκι, που βέβαια μπορείς να φύγεις, γιατί θα μου πείτε πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να δουλεύετε αυτό το τριήμερο. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με την Μελίσσα Etheridge. Γεννήθηκε 29 του Μάη το 1961, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, κιθαρίστρια, γεννήθηκε στο Κάνσας, σβήνει τα 65 κεράκια σήμερα. Το 2007 η Μελίσσα Etheridge κέρδισε το βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι I Need You to Wake Up από ένα ντοκιμαντέρ που έφερε τον τίτλο An Unconvenient Truth. Έχει κερδίσει και δύο βραβεία Grammy, Best Rock Vocal Performance Female το 1993 για το τραγούδι Ain't It Heavy και το 1995 για το Come to My Window, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της πολλά. Μας αρέσει ιδιαίτερα η Μελίσσα Etheridge και δει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μεταξύ άλλων, λέγαμε και πριν ότι έχουμε σχετικά καλό καιρό, όχι σχετικά, μια χαρά καιρό έχουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε και κινησούλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη, βλέπω, γύρω από τα δικαστήρια, στην Εγνατία και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς δυτικά, από Πηλαία μέχρι και Τούμπα βλέπω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, είναι στα κόκκινα, υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Πολύ πολύ προσοχή και ελάτε στην παρέα μας. Μέσα σε όλα τα άλλα, πέραν από το ότι θέλουμε να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, την πρώτη βουτιά αυτό το τριημεράκι, έτσι με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σας έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι κάνω πιλάτες, όχι πιλάτες Cadillac, όχι πιλάτες Reformer. Άκου να δεις τώρα τι όμορφο θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Πιλάτες στο Ιό Βασίλημα για όλους με δωρεάν μάθημα και θέα το Θερμαϊκό. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ, διοργανώνει μια ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εμπειρία άσκησης δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 3η 10 Ιουνίου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά το 10 Ιουνίου. Ορίστε, τη Δευτέρα έχουμε 1η του Ιούνιου. Οπότε, αν θέλετε έτσι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, το πιλάτες, αν μη τι άλλο, αποτελεί έτσι μια ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης. Συνδυάζει αναπνοή, συνδυάζει έλεγχο κίνησης, ενδυνάμωση, συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος και γενικότερα στόχος της δράσης είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, αλλά και γενικότερα ως βασικό στοιχείο σωματικής και ψυχικής υγείας. Λοιπόν, την 3η 10 του Ιούνιου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς και εννοείται ότι η συμμετοχή, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι ελεύθερη για το κοινό. Σημειώστε το κι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, μιας και μιλάμε λίγο για τα πρώτα μπάνια και για το καλοκαιράκι. Πάμε να συνεχίσουμε με Beach Boys. Εγώ για κάποιο λόγο τους έχω συνδέσει λίγο με καλοκαίρι. Σαν σήμερα το 1965, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beach Boys με αυτό το δεύτερο νούμερο ένα σίγγλ τους, το Help Me Rhonda. Είναι μια δημιουργία του Brian Wilson και του Mike Love για το άλμπουμ του συγκροτήματος The Beach Boys Today. Είχε κυκλοφορήσει 8 του Μάρτιου του 1965, αλλά φυσικά είναι κλασικό και διαχρονικό και ακούγεται ευχάριστα μέχρι και σήμερα.

μόνο που ακούς Beach Boys σου ανεβάζουν τη διάθεση. Βέβαια, σου κατεβάζει τη διάθεση το γεγονός ότι σταμάτησε από χθες αργά το βράδυ και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, είπαμε, για 22 μέρες χωρίς μετρό, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ΜΗ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, 31 και 39. Από σήμερα, λοιπόν, μέχρι και 19 Ιουνίου, μετρό ΙΟΚ. Α, κι άλλος έχει γενέθλια σήμερα, ο Νόλο Γκάλαχερ της γνωστής οικογένειας. Ο γνωστός δηλαδή και ο άλλος είναι ο αδερφός του Λίαμ Γκάλαχερ από το συγκρότημα των Oasis. Ο Νόλ Γκάλαχερ, Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γεννήθηκε 29 του Μάη του 1967. Γίνεται 59 ετών σήμερα. Είναι γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Oasis από το 1991 μέχρι και τη διάλυσή του το 2009. Η προσφορά του στο συγκρότημα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, διότι έχει γράψει μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του συγκροτήματος. Μαζί με το συγκρότημα έχει κερδίσει 6 British Awards, ενώ φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι επανενώθηκαν οι Oasis πρόσφατα για μια συναυλία που έγινε φυσικά ένας κακός χαμούλης. Τώρα θα ακούσουμε ένα mashup, δηλαδή από τη μία θα ακούς Green Day, από την άλλη θα ακούς Oasis και αυτά έτσι ένα τουρλουμπούκι μαζί όλα. Αυτό είναι το mashup, όταν ακούμε δύο και καμιά φορά και περισσότερα τραγούδια σε ένα.

Τι Νόελ Γκάλαχερ, sorry κιόλας, αλλά εγώ αυτόν γουστάρω τρελά. Ρόρι Γκάλαχερ, Moonchild. Δεν είναι και τυχαίο και φυσικά αυτό το τραγούδι, διότι έχει πανσέλινο. Πανσέλινο δεύτερη τώρα στο Μάιο. Η σπάνια μπλε πανσέλινο, 31 του Μάη, έρχεται να κλείσει το μήνα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, διότι αποτελεί το δεύτερο ολόγιο φεγγάρι μέσα στο ίδιο 30 ημέρο. Αυτή η διπλή αστρονομική σου λέει σύμπτωση είναι που τη χαρίζει και τον τίτλο του μπλε φεγγαριού, θυμίζοντάς μας ότι η φύση έχει τους δικούς της σπάνιους ρυθμούς. Έτσι, αν και το χρώμα της δεν θα είναι μπλε ακριβώς, θα παραμείνει αυτό το κλασικό λαμπερό γκρι λευκό που όλοι ξέρουμε, η συγκεκριμένη πανσέλινος του Μαΐου είναι η μοναδική αφορμή για να κοιτάξουμε ψηλά. Πάντα πρέπει να κοιτάμε ψηλά, αλλά την Κυριακή έχει και πανσέλινο και είναι ωραία, εξού και το άσμα. Και έχει πλάκα ο φίλος μου, ο Δημήτρης από τη Λάρισα, που μου λέει: έχω πάθει πλάκα, λέει. Ρόρι Γκάλαχερ θα σου ζητούσα. Κράτησα το τραγούδι που μου είπες. Μετά τις 6 έχουμε και δικές σας και άλλες παραγγελίες. Αλλά κλείνουμε την πρώτη ώρα που πέρασε ως αεράκι με Τίνα Τέρνερ, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Private Dancer, υπέροχο. Το 1985 είχε κερδίσει και 4 από τα 5 βραβεία Grammy για τα οποία είχε προταθεί. Είναι το άλμπουμ που ουσιαστικά τη φέρνει την τραγουδίστρια στην πρώτη γραμμή μετά από πάρα πολλά χρόνια και μας αρέσει ιδιαίτερα. Ξεκολουθούμε να έχουμε κινησούλα, 24 βαθμοί Κελσίου, οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 10 το βράδυ, από σήμερα έως και τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στο Μέγα Ναπολέοντα. Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών, αλλά μέσω πυράβλων, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση της εκεχηρίας με το Ιράν κατά 60 ημέρες. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει συνέχιση της εκεχηρίας και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με βασικά ζητήματα το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και το καθεστώς εμπλουτισμού. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχτσί, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον Ομανό ομολογό του το μέλλον των στενών του Ορμούς και τη διαχείρισή τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Την αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε η νέα κυβέρνηση του Πέτερ Μάγκερ για την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για άνεμο αλλαγής στη χώρα, ενώ η Βουδαπέστη υπέβαλε αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επανεντάσσεται πλήρως στο πρόγραμμα Εράσμους. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροδασική έκταση στους γόνους Λάρισας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες δήμων και πυροσβεστικής. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
12: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

παν-παν, σου ανεβάζει τη διάθεση. Βλέπω ότι όπου φύγει, φύγει. Χαμός γίνεται τώρα στα διόδια εκεί στα Μάλγαρα. Όλοι φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, 29 του Μάη. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Αυξημένη κίνηση, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Φάνη Γιάκο στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη που βρίσκεται στην παρέα. Εννοείται ότι θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8-4-20, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Θα φύγετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο Viber τα μηνύματά σας, 6-9-30-078-228. Και αν και εσείς όπως και εμείς μείνετε εντός των πυλών και δεν έχετε να πάτε κάπου, σας δίνουμε έτσι κάποιες κοντινές επιλογές για τις παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε την πρώτη βούτα μας, την πρώτη βουτιά, το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού. Εγώ τουλάχιστον έτσι λέω. Επιτέλους. Λοιπόν, φυσικά αναφέρομαι στη Χαλκιδική. Η Νέα Ηράκλεια στη Χαλκιδική είναι πολύ δίπλα, δηλαδή είναι δύο τραγούδια δρόμος και έχεις φτάσει. Άσε που θα ξεκινήσουν και τα beach bar σιγά-σιγά. Επανομή Ναυάγιο στον ποταμό, επίσης μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ήξερες εσύ, Φάνη μου, ότι εκτός από την παραλία Βουρβουρού υπάρχει και η παραλία Γουργουρού. Είδες, τώρα το μαθαίνεις. Στην Ολυμπιάδα εκεί στη Χαλκιδική παίρνουμε την ομπρέλα μας, παίρνουμε την πετσέτα μας, την ψάδα μας, τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία για τη Γουργουρού. Όχι Βουρβουρού, Γουργουρού. Επίσης, αν η Χαλκιδική, εντάξει, και σχετικά κοντά, όπως και ο Άγιος Μάμας, είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα εκεί αυτές οι παραλίες είναι κοντά, έχει και ωραία ταβερνάκια και καταστήματα που μπορούμε να απολαύσουμε και τις τοπικές γεύσεις. Μία ημέρα τουλάχιστον να περάσουμε στον ήλιο και πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εννοείται εμείς κατήρι δεν χαλάμε, είναι ο Rory Gallagher, διότι πριν παίξαμε το Moonchild, ένα κατ'

Είπαμε σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη, όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκινάνε και δίνουν τον αγώνα τους. Αναφέρομαι στις πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία, κουράγιο, χωρίς άγχος. Και φυσικά πρέπει και να έχουμε και καλή διατροφή, καλό ύπνο, όλα τέλος πάντων εμείς οι γονείς να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε. Πάμε και στα ωραία πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας, για όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα πεταχτούμε ενδεχομένως να κάνουμε και μία βουτιά. Λοιπόν, σήμερα μία μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, το φεστιβάλ Eurofest Θεσσαλονίκη 2026, μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στην Ευρώπη, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βραβευτούν από τη διοίκηση του Δήμου για τις εργασίες τους, για τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν μάλιστα από τους ίδιους και προσφέρουν στον νεανικό παλμό της

πόλης μας έτσι μια άλλη δροσιά μέσα από τη ζωντάνια και από τη δημιουργικότητά της. Αυτή η εκδήλωση ήδη πραγματοποιείται, ξεκίνησε δηλαδή στις 6 ώρα το απόγευμα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Θέατρο Κήπου εδώ Θεσσαλονίκης, μέχρι όμως και τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άσε που η βραδιά θα ολοκληρωθεί και με μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη, γνωστή Ρένα Μόρφη, σε μια μουσική γιορτή ανοιχτή για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Κάτι πολύ όμορφο που έτσι να σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη για να περάσετε πολύ ωραία και σήμερα το βράδυ. Επίσης, αν μας ακούτε εκεί δυτικά, στον Εύωσμο, αυτά είναι, επειδή ξέρετε, εμείς με το φαγητό και κανονικά πρέπει να κάνω μια εκπομπή για φαγητό μόνο, αποκλειστικά. Το Food Art Festival, έχουμε έτσι ιδιαίτερη λατρεία στο φαγητό. Ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως η πιο ζωντανή γαστρονομική γιορτή της πόλης επιστρέφει και αυτή τη φορά στρέφει το βλέμμα του στα δυτικά. Από τις 29 σήμερα ως και στις 31 του Μάη, δηλαδή την Κυριακή, το γήπεδο αγροτικού Αστέρα εκεί στον Εύωσμο μετατρέπεται στο επίκεντρο τριών βραδιών, γεμάτων γεύση, γεμάτο μουσική, γεμάτο διάθεση. Καθημερινά, από σήμερα, από τις 5 το απόγευμα ως και τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε επιλογές από αγαπημένα street food spots της πόλης, να συμμετάσχουμε σε happenings και giveaways και να παρακολουθήσουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και η είσοδος είναι μόνο στα 3 ευρώ. Οπότε κρατάτε και μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης και Εύωσμος Food Art Festival. Και σας έχω κι άλλα, αλλά να πάρουμε μια ανάσα με ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Transistor και Living. Είναι ελληνικό το συγκρότημα και μάλιστα είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι εννοείται το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Είπαμε όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228 στο Viber και καλή ακρόαση.

my life by the death

0: This is the living. Living off the dead.
1: Καλά, εντάξει, τραγουδάρα, κομματάρα, έχω τσουτσουριάσει, έχω ανατριχιάσει. Ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς. Υπέροχο τραγούδι. Έτσι ακριβώς όπως λέει το τραγούδι, μέσα από τη μουσική ύπτασε, πετάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μου φαίνεται ότι μάλλον πάτε και προς Χαλκιδική πλευρά, διότι αυτή τη στιγμή έχει πολλή κίνηση από ό,τι βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλιά. Άρα οδεύεται προς Χαλκιδική. Είπαμε και ότι έχει και κίνηση στα διόδια Μάλγαρα. Είπαμε γενικότερα όπου φύγει και πολύ καλά κάνετε να προσέχετε για 102 στα ραδιόφωνα. Σας. Μεταξύ άλλων, η πλατεία Αριστοτέλους, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για όσους μένετε εντός της πόλης. Η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται για το διήμερο 30 και 31 Μαΐου, δηλαδή για Σάββατο και Κυριακή, σε γήπεδο μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν για το 2026 δίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, 30 και 31 Μαΐου, ενώ ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 με 14 Ιουνίου, στην Ξάνθη 27 με 28 Ιουνίου, μετά Παϊκιά το 10 με 12 Ιουλίου, Ρόδο 18-19 Ιουλίου και η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στην Αθήνα 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Οπότε αν δείτε να μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους σε αυτό το σουκού σε γήπεδο μπάσκετ, μην πείτε ότι δεν σας τα είπαμε, εμείς σας τα είπαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Στάθη που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησε Στάθη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανάρτηση Τραμπ παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιέγραψε τους βασικούς όρους της διευθέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Situation Room. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα και χωρίς διόδια, γράφει σε ανάρτησή του. Το πυρηνικό καύσιμο του Ιράν θα ανασυρθεί μέσα από τα βουνά που είναι θαμμένο και θα καταστραφεί, προσθέτει. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο για την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί τους ο αντιδήμαρχος σε δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Η έκθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει άρδιν τα δεδομένα. Η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αμετάκλητα ένοχοι οι κατηγορούμενοι της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το αλαφρυντικό. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 9 νέες προκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Σύλληψη 2 ατόμων για τηλεφωνική απάτηση 20χρονη στη Φλόρινα πιάστηκαν επαυτοφόρο με κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο Νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει ο Χρήστος ο Χατζημίσης που μας λέει να βάλετε και ένα λαμπάντα τώρα. Λέει και είστε μια χαρά. Εδώ είμαστε στην τρελή χαρά. Ακού να δεις τον 102.3. Απόγευμα Παρασκευούλας, έπεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η Τζένιφερ Λόπ

τράπεζα, ό,τι και να κάνει αυτή η κοπέλα, κλέβει την παράσταση. Έκλεψε, σου λέει, την παράσταση με το μαύρο στράπλες φόρεμά της, και που φαινόταν το γυμνασμένο της εννοείται σώμα, η μακριά ουρά, μοτίβα από δαντέλα. Ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της, τον Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή αυτής της ρομαντικής κομεντής, Office Romance, Romance λέγεται. Office Romance. Τώρα μου θύμισε μια καφετέρια που πήγαινα στα νιάτα μου. Office Romance, λοιπόν, η επίσημη προβολή της έλαβε χώρο στο ιστορικό θέατρο Egyptian στο Los Angeles. Οι δυο τους τράβηξαν τα φλάς, εννοείται, των φωτογράφων, πόζαν χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί. Την ίδια στιγμή, ακούραστη η Τζέιλο, η 56χρονη στάρ, αυτό το τι λέμε τις ηλικίες με ξεπερνάει, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live και μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας εχμές μετά το χωρισμό της από τον Ben Affleck, λέγοντας ότι είναι ελεύθερη. Είμαι, λέει, η Τζένιφερ Λόπεζ, να ξέρετε, να γνωρίζετε, τρέξτε παλικάρια για την Τζένιφερ Λόπεζ. Έπρεπε, λέει, να το είχα κάνει νωρίτερα, τα έκανα όλα λάθος, μέχρι τώρα πιστέψε με. Η ίδια μάλιστα μας είπε, αλλά άφησε, σου λέει, και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά στο μέλλον Φάνη Γιάκο, οπότε έχουμε ελπίδες. Κάποια στιγμή, λέει, θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός. Έτσι λέει η Τζέιλο. Νομίζω ότι σε όλους τους άντρες αρέσει η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Α, είναι και αυτό το κομμάτι, εννοείται. Έχει όλο το πακέτο, τέλος πάντων, να τα λέμε αυτά. Την ίδια στιγμή πάλι η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε και το Total Eclipse of the Heart σε μια έτσι συγκινητική, υποτίθεται, στιγμή που είχε με την οικογένειά της, διότι όλα αυτά τα αναρτά στο Instagram. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα βιντεάκι στα social media, δείχνοντάς μας, εννοείται, πως γιόρτασε την ημέρα μνήμης και παράλληλα μια χαλαρή και οικογενειακή πλευρά της καθημερινότητας. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Μαζί με τα παιδιά της, το Μάξ και την Έμα, συγγενείς, φίλους εκεί, με μπάρμπεκιου, με πισίνα. Γενικώς ξέρουμε τα πάντα για τις ζωές τους, διότι εννοείται τις ανεβάζουν όλες στα social media ή τέλος πάντων μας ανεβάζουν αυτό που θέλουν να μας δείξουν. Μάλλον υπάρχει και ένα σχετικό φίλτρο και θα έπρεπε να υπάρχει, αν με ρωτάς. Από την άλλη, συνέχεια, ξέρετε, δείχνουμε τη χαρά, την τρέλα κτλ. Δεν είναι μόνο έτσι. Όλοι αυτοί που δείχνουν ότι είναι χαρούμενοι και τρισευτυχισμένοι, μην νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό. Εννοείται ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για social media, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι υπάρχει έτσι αυξημένη λίγο κίνηση, διότι έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Βένια που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Μέχρι και τις 7 εδώ θα είμαστε. Και μιας και ξεκινάει το καλοκαιράκι 2026, το οποίο ήρθε έτσι με ορμή νωρίτερα, πάμε να ακούσουμε Island in the Sun.

Αχ, ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευής, 29 του Μάη, και σαν σήμερα το 2005 ανακοινώνεται ότι ο κιμπορντίστας Ρότζερ Οντόνελ και ο κιθαρίστας Πέρι Μπαμόντ απολύθηκαν από το συγκρότημα των Cure. Τα δύο μέλη του συγκροτήματος, μάλιστα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, ειδοποιήθηκαν, σου λέει, για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά την απομάκρυση, μάλιστα, του Οντόνελ, οι Cure δεν προσέλαβαν άλλο κιμπορντίστα και το επόμενό τους άλμπουμ ηχογραφήθηκε χωρίς πλήκτρα. Αυτά είναι. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι οι Cure έβγαλαν καινούριο αλμπουμάκι το 2024, το Songs of a Lost World, που για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία, όσοι τελικά πάνε στην Αθήνα, στα πλαίσια του Eject Festival 2026, μπορείτε να απολαύσετε τους Cure, διότι είναι ένα από τα πολλά συγκροτήματα που φέτος έρχονται. Γίνεται χαμός γενικά από συναυλίες, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Έρχονται λοιπόν οι Cure στις 15 του Ιούλη στο ΟΑΚΑ. Καλά, τώρα για τους Cure τι να σας πούμε, τα ξέρετε νομίζω την καριέρα τους τόσα χρόνια. Διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα πετυχημένης τους καριέρας, ενώ ο τελευταίος τους αυτός δίσκος, το Songs of a Lost World, ήταν, σου λέει, χωρίς υπερβολή, ο καλύτερος δίσκος για το 2024 και βρέθηκε στις κορυφές σε όλες τις σοβαρές λίστες για εκείνη τη χρονιά, για το 2024, και θα είναι και η πρώτη φορά που η εμφάνισή τους στο Eject Festival 2026 θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από αυτό το καινούριο τους αλμπουμάκι, γιατί εντάξει, αφού κυκλοφόρησε το 24, καινούριο το λες. Βέβαια, μπαίνοντας λίγο στα εισιτήρια, λίγο ouch, από 90 ευρώ για τους Cure. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Πάμε κι εμείς να λάβουμε έτσι μία. Έχουμε ξαναπαίξει βέβαια από το καινούριο τους άλμπουμ. Από το καινούριο τους άλμπουμ, από το Songs of a Lost World, είναι το A Fragile Thing από τους Cure.

Λοιπόν, το ακούσαμε αρχικά αυτό το τραγούδι από τη Lana Del Rey. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ήρθαν οι Within Temptation, νομίζω, και το απογείωσαν. Υπέροχο τραγούδι. Ξεκινάμε σιγά-σιγά με τραγούδια για το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που έρχεται. Και είναι και η πρώτη πρόβα Generale τώρα αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Διότι βλέπω ότι όλοι όπου φύγει και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε υπέροχα, 102 στα ραδιοφωνά σας. Να προσέχετε. Θα σας θέλουμε όλους εδώ να επιστρέψετε σόι και αυλαβείς πίσω. Να κάνετε την πρώτη βουτιά ενδεχομένως στη θάλασσα. Και εγώ, αν κάνω, θα σας τα πω όλα την Τρίτη, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Αλλά θα ακούσετε υπέροχες μουσικές, εννοείται, διαλεγμένες από μένα. Ποια είμαι εγώ, είμαι η Τόνια η Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Ωραία, περνάμε, ωραίες μουσικές ακούμε. Λέμε και κάτι έτσι πιο χαριτωμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φάνη τον Λιάκο πάρα πολύ που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Και επειδή θα τα ξαναπούμε ξανά μανά δηλαδή την Τρίτη που θα έχει μπει και το καλοκαίρι υποτίθεται διότι μπαίνει ο Ιούνιος. Γι' αυτό θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο και φυσικά υπάρχει και σε extended version, 16 λεπτά, το ξέρεις φυσικά, το archive, από τους archive του Again, με το οποίο εγώ έχω φτάσει σχεδόν στα μουδανιά με τη 16 λεπτή εκδοχή. Εντάξει, να μην τρέχουμε, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, έρχεται ο Θανάσης ο Βικόπουλος, σας αφήνω με αυτό το υπέροχο άσμα. Μόνουμε ξανά την Τρίτη λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε υπέροχα αυτό το τρίμερο, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμούς στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι η Αμερικανική Ναυτική Επιχείρηση Αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει την τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 αυτοκίνητα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από το έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη στο 80% αν έρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στον Μέγα Ναπολέοντα: «Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη». Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα, θα πει κάποτε ο Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν, και μόνο δίκιο είχε. Όλοι έδειχναν σαστισμένοι από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μόνο κεραυνός εν εθρία δεν ήταν, καθώς όλα είχαν ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία με μαθηματική ακρίβεια. Βλέπετε, είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και απλά ήθελαν να στεριώσουν και να κυριαρχήσουν τεράστια μονοπωλιακά συγκροτήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Κοντά σε αυτό το φαινόμενο παρατηρούσαμε για πρώτη φορά εξάλληψη της πρωτοκαθεδρίας της εξαγωγής εμπορευμάτων και αντικατάστασή της από την πρωτοκαθεδρία της εξαγωγής κεφαλαίων στις λεγόμενες καθυστερημένες ζώνες με επιδίωξη το ανώτατο δυνατό κέρδος. Και αν προσθέσουμε και την διανομή με τη βοήθεια και πιο προχωρημένων τεχνικών μέσων όλου του κόσμου ανάμεσα σε μια χούφτα δυνάμεις, τότε το puzzle ενός προαναγγελθέντος πολέμου έχει φτιαχτεί. Αν υπάρχει κάτι όμως που πραγματικά είναι εντελώς καινούριο, είναι η εμφάνιση νέων μεγάλων δυνάμεων στα χρόνια εκείνα. Μπορεί το παλιό παραδοσιακό ζεύγος Βρετανίας και Γαλλίας όχι απλώς να παρέμενε, αλλά και να εδραίωνε τη θέση του δίπλα σε παλιές δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά από το βάθος εμφανίζονται νέες δυνάμεις που αποζητούν το δικό τους ρόλο στην ιστορία και αναπόφευκτα στο κέρδος. Στην παλαιά, κουρασμένη και συντηρητική Ευρώπη ξεπροβάλλει η Γερμανία και η Ιταλία. Στην Άπο Ανατολή η Ιαπωνία, αλλά το μεγάλο όνομα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας

οι άλτες κάποιων ανθρώπων. Τα τραγούδια θα κουβαλούν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα το οποίο θα συναντήσουμε. Μια πάρα πολύ βασική πραγματικότητα. Και είναι όλα τραγούδια γραμμένα για το θέμα στο οποίο θα βουτήξουμε σήμερα. Και θα δούμε όλη η συντροφιά ποιο είναι αυτό. Ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Black Girl, What Makes You Head So Hard από τον Joe Pulum. Κλασικό jazz της εποχής εκείνης, δεκαετία του 30. Όπως είπαμε, το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το σκοπό αυτό. Ένα τραγούδι στο οποίο ο ήρωας παραπονιέται ότι η κοπέλα του τον εγκατέλειψε άσπλαχνα. Και υπήρξε λόγος που τον εγκατέλειψε. Μέχρι το Γενάρη του 1917, η κατάσταση στην Γερμανία είχε αλλάξει σε σχέση με το λεγόμενο απεριόριστο υποβρυχιακό πόλεμο που είχε εξαπολύσει ακόμη και σε ουδέτερα πλοία. Κάθε πλοίο συμμαχικό, για να εξηγήσουμε και τι σήμαινε αυτός ο απεριόριστος υποβρυχιακός πόλεμος, κάθε πλοίο συμμαχικό, δηλαδή της Αντάντ ή και ουδέτερο, καθώς δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες από την πρώτη στιγμή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συναντούσε γερμανικό υποβρύχιο, έπρεπε να βυθιστεί. Κάποια στιγμή οι Γερμανοί, με την λεγόμενη υπόσχεση του Σάσεξ, υποσχέθηκαν αμή τι άλλο να μην χτυπούν τα αμερικανικά πλοία. Είπαμε όμως, η κατάσταση στη Γερμανία είχε αλλάξει. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, εν καιρό πολέμου, στα 1917, εκπρόσωποι από το γερμανικό ναυτικό έπεισαν την στρατιωτική ηγεσία και τον Κάιζερ Γουλιέλμο το Δεύτερο ότι η επανέναρξη του απεριόριστου υποβρυχιακού πολέμου θα βοηθούσε στην νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα μέσα σε 5 μήνες, όπως υποστήριζαν. Οι Γερμανοί, που ήταν υπεύθυνοι για τη χάραξη της συγκεκριμένης πολιτικής, υποστήριξαν ότι έπρεπε πλέον να παραβιάσουν την υπόσχεση του Σάσεξ που είχαν δώσει στους Αμερικανούς για μη επίθεση, όπως είπαμε, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν πλέον να θεωρούνται ουδέτερη χώρα από τη στιγμή που είχαν αρχίσει να παρέχουν πυρομαχικά και οικονομική βοήθεια στους συμμάχους. Και εδώ που τα λέμε, σε επίπεδο καθαρά στρατηγικό, οι Γερμανοί είχαν δίκιο. Το Βερολίνο πίστευε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν θέσει σε κίνδυνο την ουδετερότητά τους, συνενώντας επίσης στον αποκλεισμό της Γερμανίας από τους συμμάχους. Βέβαια, ο έμπειρος Γερμανός καγκελάριος, ο Θέοβαλντ βον Μπέθμαν Χόλουγγεν, εναντιώθηκε στην πρόταση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η επανέναρξη του υποβρυχιακού πολέμου θα έβαζε εξ ολοκλήρου τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, τονίζοντας μάλιστα ότι κάτι τέτοιο αναφυσβήτητα θα οδηγούσε στην ήττα του άξονα. Σαφώς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έμπαιναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αν και ίσως η ιστορία δεν γράφτηκε ποτέ. Σίγουρα όμως η συμμετοχή τους ήταν καταλυτική. 116.512 ψυχές άφησαν οι Αμερικανοί στα χαρακόμματα και στα πεδία των μαχών. Και όσοι γύρισαν από τις χιλιάδες που βρέθηκαν στην Ευρώπη, πήραν μαζί τους τους εφιάλτες. Το 1924 το Αμερικανικό Κογκρέσο προγραμμάτισε την ψήφιση ενός νόμου με στόχο να δοθεί κάποια μικρή οικονομική βοήθεια στους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια βοήθεια που ανερχόταν σε $1.25 για κάθε μέρα που αυτοί είχαν υπηρετήσει στο εξωτερικό και $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος, συνεισφέροντας βέβαια στην εξέλιξη του Μεγάλου Πολέμου. Όταν ακούς κάτι τέτοιο,
Το μόνο που κάνεις είναι να βγάλεις μολύβι και χαρτί, τότε κομπιουτεράκια δεν

υπήρχαν και να αρχίσεις να υπολογίζεις τις μέρες της θητείας σου για να τις πολλαπλασιάσεις με το ποσό και να δεις το ακριβές ποσό που θα πάρεις. Ο τότε πρόεδρος Calvin Coolidge άσκησε βέτο, λέγοντας πως το να πληρώνεται κάποιος δεν είναι πατριωτισμός. Παρ' όλα αυτά, το Κογκρέσο κατάφερε να παρακάμψει το βέτο του πρόεδρου, θεσπίζοντας το νόμο πλέον περί αποζημίωσης Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μήνες αργότερα εκδόθηκαν 3.662.374 πιστοποιητικά υπηρεσιών. Ομόλογα ήταν. Με συνολική αξία 3.640.000 εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου 70 δισεκατομμύρια σημερινά λεφτά. Αλλά όλους τους πρόλαβε το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1931. Τα ταμεία στράγγιξαν. Λεφτά δεν υπήρχαν. When I get my bonus, say what I'm gonna do. Get me another woman and quit fooling around with you. You can't spend my money or you don't treat me right. So I wish you bought

είναι το κεντρικό πυρήνα των τραγουδιών. Διότι σας έχουμε αποκαλύψει ότι το αμερικανικό κράτος έχει τάξει επίδομα στους βετεράνους Αμερικανούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν το έχει καταβάλει. Σε αυτή τη λογική κινείται και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το «I'm gonna have fun when I get my bonus» του Καρλ Μάρτιν. Θα περάσω πάρα πολύ ωραία, θα σπάσω πολύ πλάκα όταν θα πάρω το bonus μου, όταν και αν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν λάβει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γύρισαν πίσω με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα που στάθηκαν εμπόδια ακόμη και στην έβρεση εργασίας. Περισσότεροι από αυτούς ήταν πλέον άνεργοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι παρότι ότι δεν πήγαν στα μέτωπα του πολέμου για τους παράδες, όταν προέκυψε το θέμα αυτό, ήθελαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα άμεσα και, όπως αποδείχθηκε, ζωτικής σημασίας προβλήματα που είχαν προκύψει με την οικονομική κρίση του 1931. Το Γενάρη του 1932, μια πορεία 25.000 ανέργων κατοίκων, όχι βετεράνων ωστόσο, της Πενσιλβάνια, που ονομάστηκε «Στρατός του Κόξ», διαδηλώνει στην Ουάσιγκτον την μεγαλύτερη μέχρι τότε συγκέντρωση στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συγκέντρωση που θα έλεγε κανείς πως άνοιξε το δρόμο για μετέπειτα πορείες ανέργων. Και όπως έγινε. Μαΐου του 1932 φτάσαμε και στην ημερομηνία μας. Περίπου 17.000 βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από όλες σχεδόν τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι άνεργοι και άποροι, μπαίνουν επικεφαλής μιας τεράστιας συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον με στόχο να απαιτήσουν την άμεση πληρωμή των ειδικών επιδομάτων τους. Τους πλαισιώνουν συγγενείς και αλληλέγγυοι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και όλων των ιδεολογιών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που οδεύουν προς την πρωτεύουσα να ξεπερνά τα 43.000 άτομα. Ανακήρυξαν τον εαυτό τους ως Bonus Expeditionary Force, αλλά το κοινό τους ονόμασε Bonus Army, ο στρατός του επιδόματος. Φτάνοντας κοντά στην Ουάσιγκτον, οργανώθηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν, φτιάχνοντας πρόχειρα καταλήμματα και μικρά στρατόπεδα σε διάφορα σημεία γύρω από την πρωτεύουσα και φυσικά περίμεναν την εξέλιξη του κρίσιμου θέματος που τους απασχολούσε. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο το έστησαν στην θέση Ανακώστια Φλάτς κατά μήκους του ποταμού δίπλα στο Καπιτόλιο. Παλέμαχοι πολεμιστές, γυναίκες και παιδιά ζούσαν σε πρόχειρα καταλήμματα κατασκευασμένα από υλικά που ανέσυραν από σωρούς σκουπιδιών, όπως παλιοσίδερα, ξύλα, κουτιά συσκευασίας και ό,τι άλλο πρόχειρο έβρισκαν σε εγκαταλειμμένα μέρη, καλύπτοντας τις στέγες με άχυρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Για το μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθινο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 9 νέες προσκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια ιστορία άγνωστη στον περισσότερο κόσμο, τη λεγόμενη ιστορία του Bonus Army, του στρατού, του επιδόματος, εκείνων των χιλιάδων παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στους οποίους το Αμερικανικό Κογκρέσο είχε τάξει βοήθεια. Επαναλαμβάνω, όχι πως πήγαν οι άνθρωποι στα μέτωπα επειδή περίμεναν κάποια βοήθεια, αλλά όπως θα δούμε, υπάρχει πάντοτε ένα εάν και όταν. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τίτλο «When the soldiers get their bonus», όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους, από τον Cripple Clarence. Άλλο ένα τραγούδι απόγνωσης. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο Κωνσταντίνο μας, πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ, και στην αγάπη του και αγάπη μας την Μαρία, στο φίλο τον Άκη, άλλος ένας πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς, και πάντοτε τον αγαπούμε. Στην Τατιάνα, υγεία, πραγματικά, Τατιάνα, και καλό τριήμερο να έχεις. Στην Πατρίτσια και την Αμαλία. Στο Στέλιο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη Τολιώνη. Στην Άννα, στο Ρετζίκι. Μια γλυκή αγκαλιά να στείλουμε στην κυρία Βασιλική. Την Ανά, να μην ξεχάσουμε. Τον αγαπημένο τον Μάκη. Στην Νεάπολη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη. Οι μυστικές υπηρεσίες πιάνουν δουλειά την ίδια ώρα που τύπος και παρακρατικές ομάδες διαδίδουν πως πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκονται οι αιώνιοι γνωστοί άγνωστοι κομμουνιστές. Τα σενάρια φαντασίας, φίλες και φίλοι, δίνουν και παίρνουν. Μια έκθεση πληροφοριών του στρατού ισχυρίζεται ότι το κίνημα των παλεμάχων σκόπευε να καταλάβει το Καπιτόλιο και να υποκινήσει μάχες ως πρώτο σήμα για κομμουνιστικές εξεγέρσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον ένα μέρος της φρουράς του σώματος των πεζοναυτών που έδρευε στην Ουάσιγκτον επρόκειτο να λάβει μέρος στο πλευρό των κομμουνιστών. Η συγκεκριμένη έκθεση, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, ήταν η λεγόμενη έκθεση της 5ης Ιουλίου του 1932. Κρατήθηκε μυστική για δεκαετίες. Σκεφτείτε ότι δεν είχε αποχαρακτηριστεί μέχρι το 1991. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει ταυτόχρονα μια ερευνητική έκθεση για τον στρατό του επιδόματος το Σεπτέμβρη του 1932, σημειώνοντας ότι οι κομμουνιστές είχαν προσπαθήσει να εμπλακούν στον συγκεκριμένο στρατό του επιδόματος από την αρχή και είχαν συλληφθεί για διάφορα αδικήματα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Γράφει συγκεκριμένα η έκθεση αυτή: «Μόλις ξεκίνησε η πορεία και ήδη από το Μάιο του 1932, το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα ανέλαβε οργανωμένη εκστρατεία για να υποδαβλήσει το συγκεκριμένο κίνημα και παρακίνησε τους ριζοσπάστες να ενωθούν με τους διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον. Ήδη από την έκδοση της 31ης Μαΐου του 1932, η Daily Worker, πάντα σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκδοση που αποτελεί το κεντρικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότρινε τις αντιπροσωπείες των βετεράνων εργατών να συγκεντρωθούν όλοι στην Ουάσιγκτον στις 8 Ιουνίου.

Προς το παρόν, το περιβάλλον δεν δείχνει τεταμένο, πλην επαναλαμβάνω συγκεκριμένων δημοσιογράφων που κάνουν λόγο για κόκκινο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, όλοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή οι κολλασμένοι θα ξεσπάσουν. Και όσο όλοι φοβούνταν το ξέσπασμα, οι συγκεντρωμένοι παλέμαχοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάραζαν δρόμους ανάμεσα στις κατασκευές, έσκαβαν απαχωρητήρια. Μάλιστα δόθηκε τεράστια σημασία στην οργάνωση και την υπακοή στις διάφορες επιτροπές που επιφορτίστηκαν με το συντονισμό της όλης επιχείρησης. Σταδιακά έφταναν στην Αμερικανική πρωτεύουσα όλο και περισσότερα άτομα, τα οποία όφυλαν να εγγραφούν στους καταλόγους και βέβαια πάνω απ' όλα όφυλαν να αποδείξουν ότι ήταν βετεράνοι οι οποίοι τιμητικά είχαν απαλλαχτεί. Επικεφαλής του κινήματος ο Walter Waters, ο οποίος δήλωσε ότι οι βετεράνοι θα μείνουν εδώ για πολύ καιρό ως μια αγνήσια οργάνωση, απαιτώντας να τους δοθεί το βοήθημα με στόχο να ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό από την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε στο τέταρτο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Pity with Straw. Το προηγούμενο είχε τίτλο, αν θυμάστε, όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους. Το προηγούμενο ήταν «Πρόκειται να περάσω καλά όταν θα πάρω το επίδομά μου». Το πρώτο δεν το συζητάω. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί τον εγκατέλειψε η κοπέλα του. Διότι, για να προδώσουμε και λίγο από το παρακάτω, άργησε πολύ αυτό εδώ το επίδομα και τελικά η κοπέλα του τον εγκατέλειψε. Αυτό που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Όταν θα πάρω το επίδομά μου». «When I get my bonus».

Το συγκεκριμένο επίδομα και μια σειρά άλλων επιδομάτων τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα και τα οποία έρχονταν από το αμερικανικό παρελθόν δεν σήμαιναν, φίλες και φίλοι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο στρατός ήταν μισθοφορικός. Στην πολύ σύγχρονη ιστορία ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το λεγόμενο All Volunteer Military, δηλαδή ένα στρατό πλήρως τελεχωμένο από αμοιβόμενους εθελοντές. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των περισσότερων μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων στην ιστορία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίστηκαν στην υποχρεωτική στρατολόγηση. Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι η πρακτική των στρατιωτικών επιδομάτων εν καιρό πολέμου ξεκίνησε στην Αμερική το 1776 ως πληρωμή, προσέξτε που στηριζόταν, στη διαφορά μεταξύ του τι θα κέρδιζε ένας στρατιώτης και του τι θα μπορούσε να κερδίσει εάν δεν είχε καταταγή. Γινόταν ένα συμψηφισμός κατά κάποιο τρόπο. Η πρακτική αυτή βέβαια προερχόταν από την αγγλική νομοθεσία που είχε ψηφιστεί στη Σύνοδο του Κοινοβουλίου το 1592. Τον Αύγουστο του 1776, το Κογκρέσο ενέκρινε τον πρώτο εθνικό συνταξιοδοτικό νόμο που προέβλεπε μισή αμοιβή εφόρου ζωής για τους βετεράνους με αναπηρία. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική, το επίδομα στρατιωτικής βοήθειας, πάντοτε προσαρμοσμένο για τον βαθμό του στρατιώτη ή του αξιωματικού, ήταν γη και χρήματα. Για παράδειγμα, ένας απλός στρατιώτης του υπηρετικού στρατού λάμβανε 100 στρέμματα και 80 δολάρια στο τέλος του πολέμου. Ενώ, άπαξ αυτό έτσι, ενώ ένας υποστράτηγος λάμβανε 1100 στρέμματα, το όπως αντιλαμβάνεστε ήταν αυτό που είπαμε, πάντοτε οι αμοιβές γίνονταν σε προσαρμογή του βαθμού. Το 1855 το Αμερικανικό Κογκρέσο αύξησε το ελάχιστο όριο επιχορήγησης γης σε 160 στρέμματα. Η 17η Ιουνίου του 1932, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίστηκε από μια τοπική εφημερίδα της Ουάσιγκτον ως η πιο σκληρή μέρα στην πρωτεύουσα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ημέρα εκείνη, η Γερουσία επρόκειτο να ψηφίσει νομοσχέδιο, το οποίο ήδη είχε περάσει από τη Βουλή, έτσι ώστε να δοθούν αμέσως στους δικαιούχους βετεράνους τα χρήματα. Με το ξημέρωμα, γύρω στους 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώνονται γύρω από τους λεγόμενους λόφους του Καπιτόλιου, αναμένοντας την έκβαση της υπόθεσης. Ο Walter Waters, τον προαναφέραμε, επικεφαλής ηγέτης των παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίζεται ενώπιον των συγκεντρωθέντων κουβαλώντας δυσάρεστες ειδήσεις. Η Γερουσία δεν είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο και είχε ματαιώσει την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, 62 με 18. Μια φοβερή σιωπή κυριάρχησε, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής και όπως μας μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας τα απομνημονεύματα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί μεταξύ των συγκεντρωθέντων, οι οποίοι από τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων που είχαν δημιουργηθεί έλαβαν την εντολή να γυρίσουν στα στρατόπεδα που είχαν στήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια σιωπηλή πορεία μπροστά από το Καπιτόλιο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Ιουλίου, όταν το Κογκρέσο θα διακόψει τις εργασίες του για το καλοκαίρι. Λίγο αργότερα, στις 28 Ιουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας Μίτσελ διατάσσει την εκένωση της περιοχής που είχε καταληφθεί από τους βετεράνους. Εύκολα μπορείτε να φανταστείτε τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Οι παλέμαχοι αντιστέκονται, λέγοντας ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ εάν δεν πάρουμε το επίδομα. Έτσι, η αστυνομία της Ουάσιγκτον λαμβάνει εντολή να πυροβολήσει στο ψαχνό. Στις πρώτες συγκρούσεις, δύο διαδηλωτές πέφτουν νεκροί. Στο μεσημεριανό γεύμα του, ο πρόεδρος Χούβερ ενημερώνεται για τα γεγονότα και την έκριθμη κατάσταση που είχε προκύψει. Αντί να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να στρέψει την όλη διαδικασία σε διαπραγματεύσεις με τους παλέμαχους, διατάσσει πλέον τον στρατό να καθαρίσει πλήρως την περιοχή από τους βετεράνους. Η εντολή του εκτελείται άμεσα. Δυνάμεις πεζικού αλλά και υπηκού, υποστηριζόμενες από 6 τεθωρακισμένα, φτάνουν επιγόντως στην περιοχή με επικεφαλής τον στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθουρ, έναν άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να παίξει στον δεύτερο μεγάλο πόλεμο έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μια άλλη μεγάλη μορφή του μεγάλου πολέμου που επρόκειτο να ακολουθήσει, ο ταγματάρχης τότε Άιζενχάουερ, τοποθετείται σύνδεσμος με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, ενώ ένας εκ των στρατηγών της νίκης που θα ακολουθούσε, ο Πάτον, ο Τζόρτζ Πάτον, είναι επικεφαλής του υπηκού. Τα στρατεύματα συγκεντρώνονται στη λεωφόρο της Πενσιλβάνια κάτω από το Καπιτόλιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, σταματούν τις δουλειές τους και παρακολουθούν έντρομοι τα τεκτενόμενα. Οι παλέμαχοι θεωρούν ότι η μεγαλειώδης εκείνη στρατιωτική συγκέντρωση γινόταν προς τιμήν τους. Επεφημούσαν οι άνθρωποι. Όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, φίλες και φίλοι. Ξαφνικά, οι στρατιώτες του Πάτων βάζουν τις ξυφολόχες στις άκρες των όπλων και εφορμούν εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα ενός πολέμου που δεν ήταν δικό τους, φίλες και φίλοι. Και ξαφνικά κάποιοι πορεί βρήκαν, είδαν τις ξυμφολόγχες των συμπατριωτών τους να εφορμούν κατά πάνω τους. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα με στόχο να κάνουν πραγματικότητα αυτό που διακηρύττει το τραγούδι, τη μελωδία του οποίου έχουμε συντροφιά για τον επίλογο, της αδελφότητας, του ύμνου της αδελφότητας. Οι θεατές, μην αντέχοντας το θέαμα, άρχισαν να ουρλιάζουν, φώναζαν ντροπή, ντροπή. Την ίδια ώρα που το ένα κύμα επίθεσης διαδέχονταν το άλλο, με ξυφολόγχες και δακρυγόνα. Οι βετεράνοι υποχωρούν κατά μήκος του ποταμού Ανακώστια και ο Χούβερ διατάζει τον Μακάρθουρ να σταματήσει. Ο φανατικός Μακάρθουρ όμως αγνοεί την εντολή και κατευθύνει το πεζικό στον κύριο χώρο του στρατοπέδου με στόχο να εκδιώξει τους συγκεντρωμένους. Βάλαν το στρατόπεδο φωτιά χωρίς να νοιάζονται για τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν δυσάρεστα. Δύο βρέφοι χάσαν τη ζωή τους μες στις φλόγες και τα κοντινά νοσοκομεία κατακλείστηκαν από τραυματισμένους ανθρώπους. Ο Eisenhower θα γράψει αργότερα πως η όλη σκηνή ήταν θλιβερή, οι βετεράνοι ήταν πεινασμένοι άνθρωποι, ρακένδυτοι, φορούσαν αποκόμματα από παλιές στρατιωτικές στολές. Αισθάνθηκα άσχημα για την κακοποίησή τους. Οι εικόνες του μόνιμου στρατού να εφορμούν στις συμπαθείς τάξεις των βετεράνων τυπώθηκαν στον τύπο σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την εθνική οργή σχετικά με την διακυβέρνηση της χώρας, δημιουργώντας την κοινή γνώμη ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Μετά τη διάλυσή τους, συνέχισαν την εκστρατεία τους για να πάρουν τα χρήματα του επιδόματος με πρόσθετες πορείες στην Ουάσιγκτον, έχοντας στο πλευρό τους πάντα μεγάλη υποστήριξη του λαού. Οι βετεράνοι ανταμείφθηκαν το 1936 με ένα πρώτο νομοσχέδιο που επέτρεπε την εξαργύρωση των ομολόγων όποτε ήθελαν οι ίδιοι, το οποίο πέρασε παρά το βέτο του μετέπειτα Προέδρου Ρούσβελ. Τελικά, όσοι επέζησαν, αποζημιώθηκαν πλήρως, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το 1945, ναι, το 1945. Γιατί τα επιδόματα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα μια πάρα πολύ σκληρή και κυρίως πικρή ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να τα πάρουν. Τελικά ο Λένιν είχε δίκιο. Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο, όπως το σύννεφο κουβαλά μέσα του την καταιγίδα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Μπίσλιμ που τραγουδά το «Όταν θα πάρω τα λεφτά μου». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδι στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι και είναι αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Μακεδονίας και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκανίων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορριφθήκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκετζίαν στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος τότε Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 29 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Κώστας Σαββίδης απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πριν δούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες. Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από το πρωί μαζί με τα θέματα που πέσανε. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσω τις επόμενες μέρες. Έχει κλείσει το μετρό, το ζήσαμε στο πετσί μας όσοι κυκλοφορήσατε στο κέντρο. Θα είδατε φυσικά ότι το κέντρο από νωρίς το πρωί είναι μποτιλιαρισμένο παντού σε όλους τους δρόμους. Είναι η επιπτώση του μετρό, είχαμε μάθει με το μετρό και τώρα που λείπει, μας λείπει. Και επειδή λείπει το μετρό και επειδή πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να φεύγουν όπου βρουν, είτε λέγεται Χαλκιδική είτε Πιερία, οι δρόμοι είναι αδιαπέραστοι και τι να πούμε, εδώ έχει πάντα ήλιο. Εκεί που θα πάτε, εύχομαι να έχει πάντα ήλιο. Εμείς θα μείνουμε εδώ και θα δουλεύουμε. Οι υπόλοιποι που θα πάτε εκεί, καλά να περάσετε το τριήμερο. Νομίζω ότι θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τριήμερο και αυτό γιατί είναι το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο αυτής της χρονιάς. Μείνετε μαζί μας όσοι είστε εδώ και πάμε.

Λοιπόν, και μια και λέμε για τριήμερα, για βόλτες, για διακοπές, έχετε κλείσει να πάτε διακοπές, και αν ναι, με πλοίο, σε νησί. Αν έχετε κλείσει ή αν θα κλείσετε, έχετε το νου σας όσοι έχετε καινούργια αυτοκίνητα, γιατί αν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό, θα πρέπει η μπαταρία σας να μην είναι φορτισμένη ή τα καύσιμά σας να μην είναι φουλαρισμένο το ντεπόζιτο. Λοιπόν, είναι ο κανόνας που ισχύει στην ελληνική ναυσιπλοεία και λέει ότι οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι φορτισμένες έως το πολύ το 40% της χωρητικότητάς της, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα καύσιμα θα πρέπει να είναι έως 50%. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό λοιπόν? Είναι σύμφωνα με τη ναυσιπλοεία, λόγω του μεγέθους τους, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν θεωρητικά να προκαλέσουν τόσο έντονη φωτιά που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστεί, και το αμπάρι πλοίου με αναμένη μπαταρία αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την ναυσιπλοεία αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο ονομάζεται θερμική διαφυγή και σε κλειστό χώρο γκαράζ πλοίου μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή πριν προλάβει να επέμβει το πλήρωμα. Η λογική του ορίου είναι ότι η μπαταρία με χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης παράγει λιγότερη θερμότητα και με μικρότερη ένταση σε περίπτωση συμβάντος. Λοιπόν, αν κάποιος φτάσει στο λιμάνι με φόρτιση παραπάνω, τι γίνεται? Λοιπόν, ή θα κάνετε βόλτες, ή επειδή η οδηγία είναι υποχρεωτική, ζητείτε από τον οδηγό προφορική δήλωση ποσοστού φόρτισης, οπότε αν είστε εκεί κοντά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι ειδικοί ωστόσο λένε, και μάλιστα δημοσίως, ότι το όριο του 40% στη φόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο κανόνας είναι κανόνας, ο νόμος είναι νόμος και τηρείται, οπότε όταν ξεκινήσετε φροντίστε να φτάσετε πριν επιβιβαστείτε στο λιμάνι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχετε μια φόρτιση γύρω στο 30%, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και για εσάς και για το πλήρωμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την αγάπη της από τη δουλειά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και λίγο τώρα θα πάμε να μπούμε σε Champions League. Αύριο έχουμε τελικό. Και τελικό ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Και μάλιστα για πρώτη φορά αύριο νωρίς. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν η Arsenal και η Paris Saint-Germain, οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και οι ενδυνάμοι πρωταθλητές Γαλλίας, και θα δούμε ποιος θα το πάει στις 7 το απόγευμα και γιατί έχει αλλάξει η ώρα λοιπόν. Η ώρα σύμφωνα με την UEFA έχει αλλάξει για 4 βασικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, κατά πρώτον αφορά τη συνέχιση των εορτασμών. Όταν το έπαιρνε 10 η ώρα μέχρι τις 12 τελείωνε το μάτς, μετά δεν υπήρχε εορτασμοί, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους κτλ. Οπότε τώρα τελειώνει το μάτς στις 9, βγαίνουν στους δρόμους της Βουδαπέστης όλοι που θα γίνει το μάτς και θα συνεχίσουν να γιορτάσουν. Θα έχει και συνέχεια λοιπόν ο εορτασμός της κατάκτησης και θα έχει και οικονομικά ωφέλη η πόλη. Από εκεί και πέρα η καλύτερη προσέλευση των φιλάθλων, γιατί

θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής όσοι τυχεροί πάνε για να δουν από κοντά το παιχνίδι. Τα μικρά παιδιά θα μπορούν να το δουν χωρίς να έχουν έννοια για την επόμενη μέρα, αν και τώρα εδώ που τα λέμε, πια μικρά παιδιά κοιμούνται στις 12, λέμε τώρα. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτός ένας από τους λόγους, σύμφωνα με την UEFA, ότι οι μικρές ηλικίες μπορούν στις 7 να δουν το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και τέλος και κυριότερο, θα πω εγώ λόγος, είναι η αγορά της Ασίας. Για την UEFA αυτή η αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και με την αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμος ο τελικός όσον αφορά την τηλεοπτική του παρακολούθηση και από αυτή την Ήπειρο που την θέλει, όπως είναι λογικό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να έχει και εκεί πρόσβαση για ποιο άλλο λόγο, για έσοδο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα δύο διαμαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχη για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

μας η αυγή. Στο μαύρο μας το δάκρυ θα καθρεφτήσει τα μπαλό το φως και ο μάτι δέος. Ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

Με τέτοιες μουσικές θα κλείσει όμορφα εβδομάδα, λέει η Νατάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693-0078-228, 693-0078-228. Για το Champions League λέγαμε. Και λοιπόν, τι είναι αυτό το τρόπαιο που το θέλουν όλοι, αλλά είναι τόσο δύσκολο να αποκτηθεί. Μέχρι και η ίδια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γράφει στο site της, δεν είναι δά και κανένα αριστούργημα, μα όλοι στο ποδόσφαιρο θέλουν να το πιάσουν στα χέρια της. Λοιπόν, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά, από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει σταματήσει να την δει, να δίνει το αυθεντικό τρόπαιο στους νικητές. Όχι βέβαια ότι ποτέ ήταν τόσο απλό που αν το κατακτούσες θα το έπαιρνες και σπίτι σου. Ως το 2009 ο κανονισμός προέβλεπε πως το original τρόπαιο κοσμούσε τα μουσεία ομάδων που έφταναν τις 5 συνολικές ή τις 3 συνεχόμενες κατακτήσεις. Ποιοι το έχουν? Real, Ajax, Milan, Bayern και Liverpool. Αυτές οι 4 ομάδες μόνο έχουν την τύχη να έχουν το original τρόπαιο στην τροπαιοθήκη τους. Λοιπόν, πώς κατασκευάστηκε το κύπελο αυτό? Λοιπόν, είναι 59 ετών, το 1967 κατασκευάστηκε, είναι 73,5 εκατοστά και 7,5 κιλά, σχεδιάστηκε από τον Ελβετό Γιούργ Στάντελμαν. Λοιπόν, ο ίδιος λέει, μιλώντας στα

μέσα ενημέρωσης έχει πει ότι, ότι ο πατέρας του γνώριζε πολύ καλά τον τότε γραμματέα της UEFA. Η εταιρεία η δικιά τους είχε προμηθεύσει στο παρελθόν με πολλά τρόπια την UEFA και ο ίδιος τότε 25 ετών ανέλαβε να φτιάξει το πολυπόθετο αυτό τρόπαιο. Είχε μόλις τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών. Στην πρώτη συνάντηση πήγε 30 σχέδια, τα άπλωσε μπροστά, ούτε ένα δεν ενεκρίθη. Λοιπόν, γιατί τους φάνηκαν πολύ μοντέρνα. Ήθελαν κάτι που να είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, τους εξήγησε, του εξήγησαν ότι έπρεπε οι λαβές να είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί ήταν σημαντικές, και γενικά το τρόπαιο να αποτυπώνει την έγκλη του πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, μόλις πήρε τις προδιαγραφές, σχεδίασε ένα τρόπαιο στην αρχή 60 εκατοστών και το σχήμα μιας ποδοσφαιρικής μπάλας κάτω από το σήμα της UEFA. Γενικά η μορφή άρεσε, όχι όμως και ο σχεδιασμός. Το τρόπαιο είναι από συμπαγές ασήμι και είναι σαν καθρέφτης, αντανακλά γενικά αυτό που θέλουν να είναι λαμπερό οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου, και στη συνέχεια έβαλε τα περίφημα αυτιά. Ενεκρίθησαν τα αυτιά και μάλιστα πολλές φορές για να δουν πόσο θα βόλευε αυτό στο να το πιάσει ο ποδοσφαιριστής και να το σηκώσει, κάναν δοκιμές με τα αυτιά και μόνο, συνδεδεμένα μεταξύ τους, και σήκωνε ο τύπος τα αυτιά για να δείξει αν ήταν λειτουργικό ή όχι. Τελικά, αφού ενεκρίθη το σχέδιο, μέσα σε 5 εβδομάδες, 3 άτομα κατασκεύασαν το τρόπαιο. Ήταν πιεστικές οι προθεσμίες και πιο πιεστική ήταν η ημερομηνία που είχε ο κατασκευαστής του τροπέου, γιατί έπρεπε σε λίγες μέρες να παντρευτεί. Τελικά τα πρόλαβε και τα δυο.

0: Εσείς μέχρι πού θα φτάνατε για να δείτε ζωντανά ένα τελικό Champions League? Σε λίγες ώρες, όπως είπαμε, ξεκινά στη Βουδαπέστη ο τελικός του 2026 και οι υπεύθυνοι του σταδίου καλά θα κάνουν να ξεκινήσουν τους ελέγχους από τις τουαλέτες. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί τον πέρσινο τελικό δύο φίλοι από το Βέλγιο μπήκαν στις τουαλέτες προκειμένου να δουν ζωντανά, χωρίς εισιτήριο, το τελικό του Champions League με Paris Saint-Germain και Inter 5-0. Και μάλιστα δεν το ισχυρίζονται απλώς, αλλά έχουν και βίντεο που αποτυπώνει πώς ακριβώς το έκαναν. Λοιπόν, μπήκαν λοιπόν στο γήπεδο μία ημέρα πριν από τον τελικό και παρέμειναν κρυμμένοι στην τουαλέτα πριν βγουν για να δουν από κοντά το μάτς. Δημοσίευσαν βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται ότι τοποθετούν αυτοσχέδια πινακίδα εκτός λειτουργίας σε δύο πόρτες καμπινών από τις τουαλέτες για να μην κινήσουν υποψίες, και στη συνέχεια μπήκαν σε αυτές και περίμεναν σιωπηλά πάνω από 24 ώρες, ενώ εργαζόμενοι του σταδίου ετοίμαζαν το στάδιο για να γίνει ο τελικός. Είχαμε μαζί μας ένα σακίδιο με σνακ και περνούσαμε την ώρα μας με τα κινητά τηλέφωνα και με power bank που είχαμε μαζί μας. Δεν κοιμηθήκαμε, όπως είναι λογικό, αφού ήμασταν σχεδόν όρθιοι. Όταν τη μέρα του τελικού άκουσαν τους πρώτους φιλάθλους να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, βγήκαν από τις δικές τους κρυψώνες, πήγαν σε έναν από αυτούς που έκανε έλεγχο, είδαν, όπως είπαν, ποιος ήταν ο πιο απρόσεκτος και μιλούσαμε στα κινητά τηλέφωνα και μπήκαμε μαζί με τους υπόλοιπους, φτάσαμε στις κερκίδες και είδαμε από κοντά το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μας.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Νεποτισμός και βίσματα στα Ευρώπας, πίπτω από τα σύννεφα, λέει η Έφη και μας έρχεται καλή εκπομπή. Αναφερόμενοι φυσικά στην ανάθεση κατασκευής του τροπέου του Champions League σε κοινούς γνωστούς. Έτσι γίνεται, παντού έτσι γίνεται, τι να κάνουμε. Αν δεν έχεις γνωστό δεν πας πουθενά. Έτσι δεν μας λέγανε, έτσι έχουμε μάθει και εμείς εδώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας και έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση για το βιοχάκινγκ των αθλητών. Τι είναι το βιοχάκινγκ? Είναι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αθλητές για να βελτιστοποιήσουν το σώμα και το μυαλό τους μέσω διαφόρων ενεργειών. Διατροφή, ύπνο, άσκηση, αλλά και τεχνολογίας και βιολογικών παρεμβάσεων. Πειραματίζονται συστηματικά λοιπόν με τον οργανισμό τους για καλύτερη υγεία κτλ. Κτλ. Λοιπόν, στο θεραπεία με κόκκινο φως, κρυοθεραπεία, γυαλιά που μπλοκάρουν το μπλε φως, έξυπνα δαχτυλίδια και αισθητήρες γλυκόζης είναι πλέον καθημερινή ρουτίνα για τους αθλητές. Ο Έρλινγκ Χάλαντ της Manchester City επένδυσε 55.000 ευρώ σε μια κάψουλα κρυοθεραπείας για το σπίτι του και συνδυάζει θεραπείες με κόκκινο φως με ακραίο κρύο για να διατηρεί το σώμα του σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνικές όπως σφράγισμα στόματος, ηλεκτρονική απομόνωση και μια διατροφή που βασίζεται σε εντόστια, νοπό γάλα και υπερφιλτραρισμένο νερό. Η έκθεση στο κρύο, τα γυαλιά για το μπλε και κόκκινο φως, τα πρωινά γεύματα με συγκεκριμένη διατροφή ακολουθεί και ο Μάρκος Γιορέντε. Ο Λαμίλ Γιαμάλ χρησιμοποιεί συσκευές κόκκινου φωτός όσον αφορά την ανάρρωσή του. Αυτός που το έχει τερματίσει φυσικά είναι ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται στα 41 του για το 6ο παγκόσμιο κύπελο. Η ρουτίνα του, λέει, φτάνει τα 900.000 ευρώ ετησίως και έχει κάνει το χρόνο στην ουσία να μην περνά από πάνω του. Είναι ένας από τους πρώτους που εφάρμοσε τέτοιες τεχνικές, κρυοθεραπεία, υπερβαρικούς θαλάμους, 6 γεύματα την ημέρα και αντιθέσεις θερμοκρασίας. Από εκεί και πέρα, μετά από όλα αυτά, έχει ξεσηκωθεί μια συζήτηση αν αυτό είναι επιστημονικά ορθό και αυτό γιατί το σώμα δεν είναι ένα υπολογιστικό φύλλο, λένε οι επιστήμονες. Αντί ο ποδοσφαιριστής να ακούει το σώμα του φυσικά, αρχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από αριθμούς και εφαρμογές. Επίσης, μπορεί να μην έχουμε διάφορα σκευάσματα ντόπινγκ, έχουμε όμως διάφορα άλλα τερτύπια, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Οκ, είναι νόμιμο. Ηθικό είναι?

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδι στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Αυξημένη κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη και στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίας έως 40 βαθμού Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά και είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τον Tim Payne τον γνωρίζετε? Ούτε εγώ τον ήξερα μέχρι που είδα τι έγινε. Λοιπόν, ο Tim Payne είναι 32 χρονών και είναι διεθνής ποδοσφαιριστής της Νέας Ζηλανδίας με την οποία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Και ο τύπος είχε στα social περίπου 4.000 ακόλουθους και μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε το 1.000.000 ακόλουθους. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Η άνοδος της δημοτικότητας έγινε με έναν απίθανο τρόπο. Ο αργεντινός influencer Valen Scarcini, γνωστός ως El Scarso, αναζήτησε έτσι σε ένα challenge που έκανε στα social, τα δικά του social, τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή που θα συμμετείχε στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, και είπε ότι αυτός είναι ο Payne. Σε βίντεο του προς τους περισσότερους από 500.000 ακολουθούς του κάλεσε αυτούς να μετατρέψουν τον Νεοζηλανδό αμυντικό σε ήρωα του παγκοσμίου κυπέλου ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Τι θα γινόταν, είπε, αν υπήρχε ένας παίκτης που θα μας ένωνε όλους, ένας ποδοσφαιριστής που θα υποστηρίζαμε ανεξάρτητα από τη χώρα μας. Μέσα σε λίγες ώρες οι followers του Payne αυξάνονταν με ρυθμό 1000 αναλεπτό και ο αριθμός του μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1.000.000. 6 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του αρχηγού της Νέας Ζηλανδίας και στάρ της ομάδας, Chris Wood. Οι followers δημιούργησαν ακόμη και τραγούδι αφιερωμένο στον Payne και ο ίδιος μόλις το διαπίστωσε και μετά έψαξε να δει γιατί έγινε αυτό, δήλωσε έκπληκτος. Ήταν οι πιο τρελές 48 ώρες που έχω ζήσει. Είμαι ευγνώμων που εκπροσωπώ τη χώρα μου στο Μουντιάλ, αλλά και για όλη αυτή την αγάπη που ανέλπιστα λαμβάνω, δήλωσε. Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει για τρίτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1982 και το 2010, χωρίς να έχει πετύχει νίκη στη διοργάνωση, ωστόσο ο Payne έγινε διάσημος.

Χαίρε της Μούσκες στον Τάνο που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και ας επιστρέψουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά είπαμε για Μουντιάλ, για Champions League. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη. Λοιπόν, εδώ και 100 μέρες λειτουργεί στο site του Δήμου το chatbot, ένα ηλεκτρονικός βοηθός, ένα ψηφιακό ρομποτάκι, το οποίο μπορείτε να ρωτάτε για ό,τι απορίες έχετε. 100 μέρες λειτουργίας, το ρομποτάκι αυτό απάντησε σε περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις, σε 27.954 μηνύματα ανταποκρίθηκε και τα δημοφιλή ερωτήματα που του τέθηκαν είναι: έχω ένα παλιό στρώμα, πότε μπορώ να το κατεβάσω για να περάσουν οι υπηρεσίες να το μαζέψουν; Πώς εκδίδω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο; Κάθε πότε τελούνται πολιτικοί γάμοι; Με ποιους τρόπους πληρώνω την κλίση της δημοτικής αστυνομίας; Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που τέθησαν στο ψηφιακό αυτό βοηθό. Η καθαριότητα, ογκώδη αντικείμενα, δημοτολόγιο, ληξιαρχείο είναι αυτά που αφορούν περισσότερο κόσμο, αλλά κάποιοι ρώτησαν ακόμα και για εφημερεύοντα φαρμακεία και εφημερεύοντα νοσοκομεία και ακόμα και για δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Πάντως οι καλύτερες ήταν αυτοί ερωτήσεις που του απίφθηναν ήταν κάποιοι που ρώτησαν αν θα κερδίσει η αγαπημένη τους ομάδα στο ντέρμπι που έπαιζε την Κυριακή, ποιο θα είναι το τελικό σκορ ενός αγώνα για να το παίξουν στο στοίχημα και πώς θα χάσω τα περιττά κιλά. Αυτή είναι η αιώνια ερώτηση χωρίς απάντηση, παιδιά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα και στο Μάκη που μας στέλνει μήνυμα για τις ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μετά τον τόρο που ξεσήκωσε η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την μικρή Ήρα, πολλοί είδαν ομοιότητες με την μικρή Ανούλα. Η μικρή Ανούλα ήταν το κοριτσάκι που είχε δώσει τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλοί είδαν τη βραδιά της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί είδαν ομοιότητες με εκείνη τη βραδιά. Λοιπόν, η μικρή Ανούλα λοιπόν είναι η Ιωάννα Βελισσαρίδου, η οποία μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι εκείνη τη χρονιά ήταν 4 ετών, ήταν 7 ετών συγγνώμη, ενώ το κόνσεπτ ήθελε 4χρονα κοριτσάκια. Ωστόσο, παρόλο που είχε πάει η αδελφή της που ήταν μικρότερη 4 ετών, είχε κοντό μαλλί, τυχαία λέει, είπε ο φωτογράφος που ήταν φίλος του πατέρα μου, δεν βάζεις και την άλλη κόρη σου να δούμε πώς θα τα πάει. Και επελέγει παρότι ήταν 7 χρονών και έγινε το κοριτσάκι της αφίσας του Πασόκ. Όχι μόνο έγινε το κοριτσάκι, αλλά ήταν και το κοριτσάκι που πήγε τα 4 γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι έλεγε το κόνσεπτ τότε, 4 γαρίφαλα, 4 ετών το κοριτσάκι, συμβόλιζε την προηγούμενη τετραετία. Περιέγραψε λοιπόν ότι μέσω ενός γνωστού του πατέρα της έγινε η φωτογράφηση και επελέγει και περιέγραψε πώς ήταν εκείνο το βράδυ. Ήταν πολύ έντονα, λέει, τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ακόμα και τώρα. Ήταν έντονη συγκίνηση, είχε πολύ άγχος, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Μπήκα, μου είπα να τρέξω να προσφέρω τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά εγώ βλέποντας τόσο κόσμο, λέει, κόλλησα. Τελικά έκανα τα πρώτα δύο βήματα και στη συνέχεια έφυγα σφαίρα πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου και του ήρθα αυθόρμητα να με σηκώσει αγκαλιά και είχα τόσο ενθουσιασμό που αφού φώναζαν και το δικό μου όνομα τότε εκτός από τον Ανδρέα. Γιάννα είναι το, Ιωάννα είναι το πραγματικό της όνομα, με αυτό βαφτίστηκε, ωστόσο έγινε Ανούλα για διαφημιστικούς λόγους. Μικρή την φώναζαν και έτσι όπως είπε για να την ξεχωρίζουν από την ξαδέρφη της. Σε λίγα χρόνια θα βλέπουμε και την Ήρα να διηγείται τι έγινε σε αυτή την παρουσίαση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνα στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης για το flyover. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out,
6: fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε ο Υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς σε ηλικία 70 ετών. Έδινε μάχη με τον καρκίνο, την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο γιος του. Εκτός από αυτά θα πάμε πάλι σε αθλητικά εμείς, υπάρχουν και αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, είναι οριστικό ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ όσον αφορά τον το Europa League. Λοιπόν, τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει στις 17 Ιουνίου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά. Και η ισχυρή είναι Μπενφίκα, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερετσβάρον. Σφερετσβάρος, Πλτζέν, Μίντιλαντ, ο ΠΑΟΚ, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάκ, Μακάμπι, Άντελεχτ και Πάφος. Και από εκεί και πέρα, με αυτούς θα αντιμετωπίσει, με αυτούς θα έρθει αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο, είναι Μπεσίκτας, Τφέντε, Τρόμσος, Εντγκάλεν, και Χάμαρμπι επίσης, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σερίφ, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Δυναμό Κιέβου, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ και τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Τζεσεκά Σόφιας. Νωρίς θα πέσει ο ΠΑΟΚ στους αγώνες στην Ευρώπη, ας ελπίσουμε ότι θα πάει και μακριά. Από εκεί και πέρα, Μίλτος Τεντόγλου σήμερα έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Άλμα Ισμίκος. Τηλεμεσό στο πλαίσιο του Diamond League, στο Τσίριο Στάδιο, με Άλμα στα 8.49, ανέβασε τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο, το 8.46, με την οποία είχε ισοφαρίσει την επίδοση του Πορτογάλου Ζέρσον Μπαλντέ, όταν το Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στο κλειστό στίβο στο Τορούν της Πολωνίας, και με 8.49 πήρε τη σκυτάλη και μάλιστα είναι πρώτος και μόνος πρώτος. Ξεκίνησε με 8.04, μετά ανέβηκε στο 8.14, στο 8.29 για να φτάσει με το τελευταίο του άλμα τα 8.49. 8.65 είναι το καλύτερο άλμα που έχει πετύχει ποτέ ο Μίλτος Τεντόγλου, και το στόχος του, πέρα από τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε όλες τις διοργανώσεις τα χρυσά, είναι να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, να πάρει το πανελλήνιο ρεκόρ από το Λούι Τσάτουμα, που έχει ρεκόρ 8.69, 8.68, έτσι νομίζω, εκεί κοντά. Το όνειρό του είναι αυτό, όπως έχει πει.

0: Λοιπόν, ακόμα και το ίντερνετ νομίζω ότι κάποια φορά πρέπει να τερματίσει. Οπότε αυτά που γίνονται μέσω διαδικτύου, διάβαζα τώρα τι έχει πωληθεί και έχω μείνει άναυδος. Λοιπόν, το τελευταίο παράδειγμα ήρθε από ένα cosplay event στην Αμερική, όπου μοντέλα γέμισαν κουβάδες με χυμό φρούτων, βούτυξαν μέσα τα πόδια τους και πούλησαν το αποτέλεσμα ως food juice. Μέσα σε μια ώρα το προϊόν έγινε sold out. Άνθρωποι πλήρωσαν για να πιούν χυμό από πατούσες αγνώστων και κάποιοι έδωσαν ακόμα περισσότερα χρήματα για να δοκιμάσουν την premium εκδοχή, όπου ο χυμός έσταζε απευθείας από τα πόδια των cosplayers. Και να ήταν μόνο αυτό. Τίποτα πια στο κόσμο του διαδικτύου δεν μοιάζει σοκαριστικό. Influencer έχουν πουλήσει νερό από την μπανιέρα τους σε βαζάκια που εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Streamers πουλούν air from my room, δηλαδή συσκευασμένο αέρα μέσα από το δωμάτιό τους. TikTok creators χρεώνουν girlfriend experience για ανθρώπους που θέλουν μια ψεύτικη αίσθηση σχέσης μέσα από ακουστικά και βίντεο. Χιλιάδες άτομα πληρώνουν συνδρομές για αγκαλιές εικονικές ή για AI girlfriends που τους μιλούν σαν πραγματικοί σύντροφοι. Στην Ιαπωνία υπάρχουν υπηρεσίες rent a friend. Μετά το rent a car φτάσαμε να νοικιάζουμε και φίλους. Μπορείς να νοικιάσεις μια παρέα για καφέ, για βόλτα ή ακόμα και για κοινωνικές περιστάσεις, να πας κάπου για να μην νιώθεις μόνος. Έχουν εμφανιστεί καφέ που πληρώνεις για να σε μαλώνουν ή δωμάτια όπου ο κόσμος δίνει χρήματα για να μπει μέσα και να κλάψει. Δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε με το διαδίκτυο. Ελπίζω κάπου εδώ να είναι το όριο.
1: Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλό τριήμερο. Όσοι φύγετε, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πού μπορεί να φτάσει το διαδίκτυο, τη Lily Phillips την ξέρετε? Ούτε εγώ την ήξερα. Λοιπόν, η γυναίκα είχε προκαλέσει σάλο, είναι μοντέλο του OnlyFans, όταν αποκάλυψε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 1113 άνδρες μέσα σε 72 ώρες. Ναι, καλά ακούσατε, μέσα σε 72 ώρες με πάνω από 1000 άνδρες. Και είχε προκαλέσει άλλο ίδια, ωστόσο τώρα έρχεται ο σύντροφός της, ο οποίος έχει πει ότι δεν αισθάνεται ίχνος ζήλιας για όσα κάνει επαγγελματικά η σύντροφός του και τονίζει ότι η σχέση τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη. Δεν ζηλεύω, λέει, γιατί την αγαπώ. Στο τέλος της ημέρας πάντα επιστρέφει σε μένα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέο κύμα σχολείων σε social media. Ο Σασάγκη Τρί, ένας Γάλλος συγγραφέας πάντως, έλεγε: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείτε να επιβάλλετε στον άντρα που σας πήρε τη γυναίκα είναι να του την αφήσετε».

Κάπου εδώ το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102 την Τρίτη τώρα πια στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για εμπόδι στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύλληψη 46χρονου Έλληνα που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στην περιοχή του West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Νοτιοανατολικής Αγγλίας. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκετζίαν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Τουρκετζίαν στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ και σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ιστορικός καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, λήγησαν οι ράγες του τραμ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούντουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ντίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αν άκουσα καλά στη διαφήμιση πριν ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια, τα μεσάνυχτα στην R3 προβάλλεται μια καταπληκτική ταινία του Νίκου Κούνδουρου, ο Δράκος. Αν δεν βγείτε, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι καταπληκτική ταινία. Έπος. Πολλοί λένε ότι είναι η καλύτερη, η πιο άρτια ελληνική ταινία όλων των εποχών. Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Θανάσης Βέγκος, Γιάννης Αργύρης, υπέροχο cast. Πραγματικά τρομερή ατμόσφαιρα η ταινία. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσαν. Μας χωρίζουν μόνο 2 ώρες από το Σαββατοκύριακο. Τριήμερο για πολλούς. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει πανζουρλισμός στις παραλίες. Ήδη αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που έβλεπα σήμερα στις ειδήσεις έγινε το αδιαχώρητο σε κτέλ και λιμάνια. Να περάσετε καταπληκτικά, προσεκτικά, όσοι φύγουμε τόσοι να γυρίσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσουμε. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική, δίνοντας άνηση μάχη με την αρρώστια. Τη θλιβερή

Τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσοστό που ισοδυναμεί με απώλειες της τάξης των 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέστε και την πτώση 5,5 εκατομμύρια που υπήρχε το 2025 και θα καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Οι άνθρωποι της εστίασης λένε πως οι Έλληνες έχουν περιορίσει τις εξόδους για φαγητό λόγω της οικονομικής πίεσης και της αύξησης του κόστου ζωής. Με εξαίρεση, λένε, την Κυριακή. Πράγματι, αν βγείτε την Κυριακή, θα παρατηρήσετε ότι δεν βρίσκεται να κάθεστε σε εστιατόριο και ταβέρνα ούτε για αστείο. Κατακλείζονται από κόσμο τα μαγαζιά της εστίασης. Πλέον, λέει, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν αλλάξει συνήθειες και μαζεύονται σπίτι μαγειρεύοντας ή παραγγέλνοντας delivery, που κοστίζει φυσικά λιγότερο από μια έξοδο σε μια ταβέρνα.

Να συνεχίσουμε λίγο μετά τις εστίασεις. Αν πιστεύετε πως ο τουρισμός θα έσωζε την κατάσταση, πέφτετε έξω, αφού οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας περιορίζονται, λέει, σε αγορές από το σούπερ μάρκετ και τις take-away επιλογές. Μοναδική διαφορά είναι ο καφές. Μάλιστα, έχω τύχει και σε περιστατικό Αμερικάνος, ο οποίος παρήγγειλε καφέ και όταν του είπε την τιμή το παιδί, πόσο κοστίζει, πήρε και δεύτερο. Τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνός ο καφές στη χώρα μας. Το οξύμορο είναι ότι εκατοντάδες μαγαζιά στην εστίαση βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο, αλλά άλλα τόσα ανοίγουν στη θέση τους. Κάθε

χρόνο στην πόλη μας ανοίγουν 500 με 600 μαγαζιά εστίασης με μέση διάρκεια ζωής περίπου τα 3 χρόνια. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, κυρίως αν το σκεφτείτε ότι είμαστε μια πόλη που λανθασμένα επένδυσε τα πάντα στον τουρισμό και την εστίαση. Για όσους θυμούνται βέβαια, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα είχε πολλά εργοστάσια. Είχαμε πολύ δυνατή βιομηχανική ζώνη και τότε ήταν η καλύτερη περίοδος της Θεσσαλονίκης. Τότε πραγματικά υπήρχε ανάπτυξη. Καλά θα κάνουν οι τοπικοί άρχοντες και οι βουλευτές αυτής της πόλης να ξανασκεφτούν το πλάνο ανάπτυξης που έχουν για τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις, γιατί μάλλον αυτό δεν αποδίδει. Δηλαδή όλοι επενδύσαν, όλοι πιστέψανε πως ο τουρισμός θα σώσει την κατάσταση, αλλά από ό,τι δείχνει μόνο οι ιδιοκτήτες των Airbnb αποκομίζουν χρήματα.

Θα στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που λέει καλό τετραήμερο, λέει, αυτός θα λείψει και την Τρίτη. Να βάλουμε, λέει, μουσική για να το ανεβάσουμε τη διάθεση. Κάτι νομίζω ότι κάνουμε σήμερα. Η μουσική μας είναι λίγο ανεβαστική, χορευτική. Πάμε να δούμε μια ιστορία που κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία στην πόλη μας. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 όταν ένας ψαράς βρήκε ένα πτώμα στα νερά του Καλοχωρίου. Το πτώμα ήταν διαμελισμένο και ακέφαλο. Ξεκίνησαν οι αρχές να ψάχνουν τα στοιχεία του θύματος και από εκεί και πέρα ακολούθησαν κάποια σημάδια, ίχνη που είχε αφήσει ο δράστης. Πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο, βγαλμένο από ταινία του Hollywood. Θα μπορούσε να είναι άνετα σενάριο. Ο 24χρονος που ήταν το θύμα που βρέθηκε στη λίμνη, έπιασε δουλειά το 2018 σε ένα εστιατόριο ενός 37χρονου επίσης Πακιστανού. Έκανε το μοιραίο λάθος να συνάψει σχέσεις με τη σύζυγο του 37χρονου. Ο 37χρονος άρχισε να τον κατηγορεί με ψευδή στοιχεία ότι έκλεβε, ότι δεν είχε χαρτιά, ότι έκανε επιθέσεις σε άλλους συναδέλφους του ώστε να τον πιάσει η αστυνομία και να τον διώξει πίσω στο Πακιστάν. Δεν τα κατάφερε. Ο 24χρονος βέβαια θορυβήθηκε και τρομοκρατήθηκε, έφυγε, προσπάθησε να διαφύγει σε ξένη χώρα, λαθρέα. Τον συνέλαβαν, έμεινε στη φυλακή 15 μήνες και μετά έφυγε στο τυμπάκι της Κρήτης, όπου δούλευε εκεί. Για να τον βρει ο 37χρονος, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να τον ζηλεύει και να τον μισεί, απήγαγε έναν ομοεθνή του, φίλο του, τον κρατούσε μέχρι να του πει που βρίσκεται ο 24χρονος. Το αποκάλυψε λοιπόν ότι ήταν στην Κρήτη, πήγε εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται τον κάλεσε ο φίλος του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη μετά. Απήχθη κατευθείαν από το σιδηροδρομικό σταθμό, μεταφέρθηκε, λέει, στην περιοχή του Καλοχωρίου και μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του 37χρονος τον σκότωσαν, του έκοψαν το κεφάλι, έχει σημάδια από βασανιστήρια, του έβαλαν βαρύδια μέσα σε μια σακούλα μαζί με το πτώμα για να κάτσει στον πάτο της θάλασσας και να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα. Όμως, για κακή του στίχη, ο ψαράς βρήκε το πτώμα και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι του εγκλήματος. Απίθανη ιστορία. Φυσικά θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 37χρονο. Οι άλλοι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Δεν είναι στη χώρα μας από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία. Αλλά φυσικά θα βγει ένταλμα σύλληψης αν είναι σε χώρα που εκδίδει κρατούμενους. Τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Αμετάκλητα ένοχη στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Με μια στενάχωρη είδηση θα ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Το ιστορικό βιβλιοπωλείο Μαλιάρης εδώ στην πλατεία Ναβαρίνου δεν θα βρίσκεται μαζί μας μετά από λίγο καιρό. Τίτλοι τέλους μπαίνουν στο ιστορικό κατάστημα. Έβγαλε και ανακοίνωση η ίδια η επιχείρηση. Αναμένεται να κλείσει στο τέλος Ιουνίου. Τελειωτική ημερομηνία θα είναι στο τέλος Ιουνίου. Μετά από 22 χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο το μεγάλο κεφάλαιο προσφορά στο βιβλίο και τον πολιτισμό συνεχίζεται. Το βιβλιοπωλείο μας στη Δημητρίου Γούναρη 39 απέναντι από την Καμάρα, το οποίο από το 2004 υπήρξε ζωντανό κύτταρο γνώσης, σημείο αναφοράς για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, αναγνώστες και φίλους του βιβλίου, ρίχνει αυλαία λόγω λήξης μίσθωσης. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα χρόνια και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δίνουμε την ευκαιρία από την 3η 2 Ιουνίου να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και άλλα προϊόντα με έκπτωση έως και 90% και να κρατήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Πράγματι, οι πληροφορίες λένε ότι ο ιδιοκτήτης που έχει το κατάστημα δεν τα βρήκανε όσον αφορά τα χρήματα στο ενίκιο. Και γι' αυτό αναγκάζεται ο Μαλιάρης να φύγει από εδώ και να κρατήσει το κατάστημα που έχει στην περιοχή της Ευκαρπίας. Ένα τεράστιο κατάστημα, περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα από ό,τι διαβάζω εδώ, με άνετο πάρκινγκ κτλ. Όμως κάθε μαγαζί που κλείνει, όπως μας λέει και ο Σπύρος τώρα έστειλε μήνυμα, λέει κάθε κατάστημα που κλείνει χάνει το χαρακτήρα του η πόλη. Θα μπορούσε λέει να φτιαχτεί στο συγκεκριμένο ακίνητο, λέει πάρα πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι τόσο μεγάλο, εγώ φαντάζομαι ότι θα γίνει γυμναστήριο, κάτι τέτοιο. Και η Δέσποινα τώρα μας στέλνει μήνυμα που λέει: σήμερα βρέθηκε στο Μαλιάρι και ο ιδιοκτήτης τους ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν. Ναι, έχει γίνει γνωστό από το πρωί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε ελεύθερη αγορά. Όταν βλέπει ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου ότι οι τιμές ανεβαίνουν γύρω του, και αυτός είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει. Εφόσον το κράτος δεν προέβλεψε αυτή την άνοδο των τιμών και ώστε να βάλει ένα φρένο, ή τουλάχιστον. Εγώ θα προτείνω κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω μας, έχουμε μάτια και βλέπουμε και μαθαίνουμε. Αυτοί που έρχονται και ανοίγουν μαγαζιά και αντέχουν αυτά τα υψηλά ενίκια, καλό θα είναι να τους ψάχνουμε, να τους κάνουμε έναν έλεγχο. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, πώς διαθέτουν τόσα μετρητά χρήματα, γιατί πολλά από αυτά διακινούνται χέρι με χέρι. Και να δούμε αν όλοι αυτοί θα μπορέσουν να κρατήσουν τέτοια μαγαζιά. Γιατί το να χτυπάς με την άνοδο του ρεύματος, με την άνοδο των ενοικίων, με τις ασφαλιστικές φορές, τη φορολογία, έναν ευυπόληπτο επιχειρηματία, ο οποίος για 22 χρόνια είχε μέσα υπαλλήλους, έδινε μισθούς, κρατούσε χαμηλές τιμές, έδινε κάτι στην πόλη. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Και ξαναλέω ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει και χάνει το χαρακτήρα της. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφέ, ταχυφαγεία και δεν ξέρω εγώ τίποτα μοντέρνα καταστήματα που κλείνουν μέσα σε 6 μήνες ή αλλάζουν χέρια μέσα σε 6 μήνες. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ομορφιά που έχει, αυτή την άβρα που βγάζει η Θεσσαλονίκη και να μην κοιτάμε μόνο πώς θα ικανοποιήσουμε τους τουρίστες που έρχονται κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη μένουν 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικείς που αγαπάνε την πόλη τους και την έχουν μάθει κάπως.

Είναι λάθος η άποψη που διαβάζω σε κάποια σχόλια τώρα στα social media ότι αν έβγαζε κέρδος ο επιχειρηματίας δεν θα έφευγε, θα πλήρωνε τον νίκιο που του ζητούσαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Και εσείς, άμα είναι, δηλαδή βγάζετε από τη δουλειά σας 5.000 ευρώ και ο ιδιοκτήτης για ένα σπίτι που πληρώνατε 4 εκατοστάρικα σας ζητήσει ένα χιλιάρικο, σημαίνει ότι επειδή τα βγάζετε πρέπει να τα δώσετε. Είναι λάθος άποψη. Ο ένας έχει ένα ακίνητο, υπάρχει μια αξία στην περιοχή, αντικειμενική αξία, δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει όσα θέλει. Δηλαδή, άμα ξυπνήσει τη Δευτέρα και πει εγώ θέλω 2.000 πάνω, τι πρέπει να κάνουμε, να δουλεύουμε 15 ώρες παραπάνω για να το πληρώσουμε? Όχι, έχετε λάθος νοοτροπία. Και συνήθως την έχουμε αυτή την νοοτροπία μέχρι να χτυπήσει η αύξηση την πόρτα μας. Γι' αυτό να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Λοιπόν, σας πάω στην Καρδίτσα, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα που έχει στην Καρδίτσα. Χαρακτηρίζεται λοιπόν δικαίως πόλη του ποδηλάτου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ανέφερε ότι η πόλη έλαβε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος Καρδίτσας μάλιστα προχωρά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περιλαμβάνοντας πεζοδρόμια και υποδομές. Έπαθαν μεγάλες ζημίες τότε με τον Ντάνιελ. Γενικά είναι πολιτική του Δήμου τα τελευταία χρόνια η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου. Μάλιστα έχουν μπει και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό το λόγο. Και ο Δήμος διοργανώνει ετησίως εκδηλώσεις για το ποδήλατο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του στις 3 Ιουνίου. Αν βρεθείτε λοιπόν προς την Καρδίτσα, πάρτε ένα ποδηλατάκι και κάντε μια βόλτα. Διαβάζω εδώ ότι το δίκτυο που έχουν για τα ποδήλατα έχει μήκος 7.300 μέτρα στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρα γύρω από την Καρδίτσα. Πολύ ωραία μου ακούγεται. Ευρωπαϊκό μου θυμίζει. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μπει το ποδήλατο, αλλά με ασφάλεια να μπει το ποδήλατο στις πόλεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον από αυτό που παρατηρώ, δεν νομίζω ότι οι ποδηλάτες νιώθουν και τόσο ασφαλείς.

Να σας πάω στην Πενσιλβάνια, όπου ένα ζευγάρι τσακώθηκε. Ο Έρικ Πιέρσβα τσακώθηκε με τη γυναίκα του, 48 χρονών, και αποφάσισε να λύσει τον καυγά με ένα εξχαφέα. Πήρε το μεγάλο βαρύ μηχάνημα, πήγε στο σπίτι του και τον γκρέμισε. Αυτό έκανε. Οι ζημιές είναι τόσες πολλές που πλέον το σπίτι έχει κριθεί ακατάλληλο για να μένει κάποιος. Έχει πρόβλημα, λέει, με τη στατικότητά του. Και αυτό, ποια ήταν η αφορμή του καυγά? Η σύζυγός του ζήτησε διαζύγιο. Του ανακοίνωσε ότι ο γάμος έχει τελειώσει. Μάλιστα, μέσα στο σπίτι, την ώρα που πήρε τον εξαφέα για να γκρεμίσει το σπίτι, ήταν και οι δυο του κόρες. Δεν το σταμάτησε.

Ατσούτα αυτό. Φυσικά έχει κινηθεί νομικά η σύζυγός του, εκτός του ότι ζητάει περιοριστικά μέτρα, δηλαδή να μην μπορεί να την πλησιάσει σε λιγότερο από 500 μέτρα. Ζητάει αποζημίωση για το σπίτι, το είχαν μαζί 50-50 το σπίτι, και ζητάει να βγει το διαζύγιο άμεσα, και μέχρι τότε ζητάει και προστασία από την αστυνομία της πολιτείας. Δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Οι κάτοικοι που από το θόρυβο που άκουσαν βγήκαν έξω και πραγματικά έμειναν έκπληκτοι. Όταν έβλεπαν ότι αρχίζει να κατεδαφίζει το τμήμα του σπιτιού, νόμιζαν ότι θα κάνει ανακαίνιση. Όταν κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, απλά πάει για να ισοπεδώσει όλο το σπίτι, κάλεσαν την αστυνομία. Ήρθε γρήγορα η αστυνομία, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό ο ντόρος κράτησε 2 με 3 λεπτά. Απλά φαίνεται χειριζόταν, είχε εμπειρία στο μηχάνημα και κατάφερε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Σας έχω ξαναπεί, όταν είστε σε σημείο να μαλώσετε με το άλλο σας μισό, με οποιονδήποτε, φύγετε, πάρτε ανάσες, ηρεμήστε, ξανασκεφτείτε τα πράγματα, δεν αντιμετωπίζονται όλα ούτε με τη βία, ούτε με εξκαφέα.

Shape of you. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, την Ολίβια και την Υπομονή. Σαν σήμερα φυσικά το 1453 γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο δημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Το 1922 γεννήθηκε ο Έλληνας μουσικός και συνθέτης Ιάννης Ξενάκης, γνωστός για το πρωτοποριακό συνδυασμό μουσικής, μαθηματικών και αρχιτεκτονικής. Το 1927 ήρθε στη ζωή ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Μοναδικό στυλ, αστήρευτο τρέξιμο, βαθιά ανθρώπινο χιούμορ. 126 ταινίες έπαιξε, στις 52 ήταν πρωταγωνιστής. Έχει σκηνοθετήσει και πρωταγωνίστησε ταυτόχρονα σε 7 ταινίες. Πραγματικά αξεπέραστος. Σας πάω στο 1999, μια υπόθεση που την είδα, τη θυμάμαι να τη βλέπω live στα Δελτία Ειδήσεων. Ο 25χρονος Φλαμούρ Πίστη καταλαμβάνει λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο κάτω σχολάρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ομήρους επιβάτες και ζητώντας χρήματα, όπλα και ασφαλή μετάβαση στην Αλβανία. Η υπόθεση, φυσικά, για όποιον δεν θυμούνται, καταλήγει αιματηρά στο Ελμπασάν, όπου σκοτώνεται ο δράστης, ενώ νεκρός πέφτει και ο 28χρονος όμηρος Γιώργος Κουλούρης. Το 2017 πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πάω το 2008, όπου σε έρευνα που έγινε παγκοσμίως, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη σε κατανάλωση τσιγάρων ανακάτοικο. Ο μέσος Έλληνας τότε κάπνιζε 2 πακέτα τη μέρα και ξεκινούσε το τσιγάρο από την ηλικία των 14 ετών. Παραμένουμε οι πιο θεριακλείδες στην Ευρώπη, μας έχουν ξεπεράσει οι Τούρκοι και νομίζω μια χώρα στην Ασία, αλλά δεν θυμάμαι πια. Ειδήσεις 11 με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύοσμο, 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύοσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε.

0: Από τη δίωρη συνεδρίαση, χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα, παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είχε περιγράψει τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα, παράλληλα όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείου εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο Μικτό Όρκο το δικαστήριο Γιάννη Τσόν η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: 102 FM.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Θα ξεκινήσω με τον Τεντόγλου, ο οποίος πήδηξε στα 8.49. Η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Ολυμπιονίκης ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό. Στη Λεμεσό έγινε η επίδοση. Πάρα πολύ καλά πήγε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Πέρασε τα 6 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή του είναι αρκετά καλή και σίγουρα θα πάει στα 6.05-6.08. Φυσικά όταν θα. Ο αντίπαλος του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, ο Ντουμπλάντιτς. Αυτός έκανε 6.12, αλλά αυτός όταν το πάρει απόφαση πηδάει και 6.30 και 6.40. Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θυμίζουμε. Σημασία έχει οι Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν σε τέτοιους μεγάλους αγώνες και να οι επιτυχίες αρθούν σίγουρα. Ο Στίβος πάντα δίνει επιτυχίες στην Ελλάδα, πραγματικά, και πρέπει να στηριχτεί όπως στηρίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό είδαμε τόσους αθλητές. Στο μπάσκετ αύριο, ο ΠΑΟΚ στις 3 παρα 10. Εσείς θα κάνετε μπάνια, αλλά ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό. Με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πάρει τη νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στο τελικό στο τρίτο μάτς. Αν ιτηθεί, τα πάντα τελειώνουν και ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα βρεθεί στον τελικό. Στις 5 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 1-0 το πρώτο μάτς, έχει πάρει την πρώτη νίκη ο Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει και αύριο άνετα, βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι αρκετά επίπεδα κάτω, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κάτοχο της EuroLeague. Και φυσικά στις 7 η ώρα το απόγευμα ο μεγάλος τελικός του Champions League, Arsenal Paris Saint-Germain, στη Βουδαπέστη, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος φέτος. Να γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, να το απολαύσουμε οι φίλαθλοι. Μην δούμε κανένα 0-0. Έχουμε βέβαια χρόνια να δούμε τελικό με 0-0. Θυμάμαι το με την Tottenham. Liverpool Tottenham 1-0, νομίζω. Το τελευταίο αγώνας με λίγα γκολ. Ας δούμε πάρα πολλά γκολ και ωραίες φάσεις να το απολαύσουμε.

Δεν με αφήνετε να γιάσω. Βλέπετε, αποφεύγω να μιλάω για τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη για να μην το ματιάσω. Αλλά εσείς επιμένετε και ρωτάτε. Ένας φίλος εκπομπής λοιπόν με ρώτησε γιατί δεν μιλάω για, για την επικείμενη συνεργασία. Πράγματι, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής στον Πασκετικό Άρη. Μένουν πραγματικά οι λεπτομέρειες του συμβολαίου, κυρίως το ποσό που θα δοθεί για μεταγραφές στο επόμενο διάστημα και το πλάνο που έχει ο ιδιοκτήτης για την επόμενη τριετία. Δηλαδή μιλάμε για συμβόλαιο 3 ετών. Δεν θα έρθει για ένα χρόνο και μετά θα πάει κάπου αλλού. Κάτι ωραίο χτίζεται στον Άρη, με υπομονή, όπως είπαμε και τις προάλλες. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Σιάο, έχει έρθει για να μείνει. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και επειδή είδε την ατμόσφαιρα στο Παλέντε Σπορ και επειδή αυτοί που είναι γύρω του του εξήγησαν τι σημαίνει, τι μέγεθος είναι ο Άρης, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να διαθέσει αρκετά εκατομμύρια τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η Μπουρκ δεν θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στη EuroLeague, απέρριψε τη θέση που δικαιωματικά κατήχε επειδή κατέκτησε το EuroCup. Και αυτή τη στιγμή η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φαίνονται υποψήφοι για να διεκδικήσουν αυτή τη θέση. Γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μπει ο Άρης σε μια τέτοια περιπέτεια, γιατί είναι ένα αρκετά άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στο σινεμά. Συγκρατήστε την ημερομηνία 4 Ιουνίου του 2027. Θα βγει στις αίθουσες το prequel της θρυλικής ταινίας που όλοι έχουμε δει και όλοι έχουμε αγαπήσει, το John Rambo. Το ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, η Lionsgate. Θα το σκηνοθετήσει ο Γιάλμαρι Χελάντερ και το film, λέει, θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 1982. Ο Σιμπέρστερ Σταλόνε δεν θα υπάρχει στην ταινία, αρνήθηκε να συμμετέχει. Οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί υπολογίζουν ότι θα ανοίξει στο box office και θα πάει για ρεκόρ κατευθείαν. Θυμίζουμε ότι οι προηγούμενες ταινίες του Ράμπο έχουν φέρει σχεδόν ένα δις δολάρια στα ταμεία. Γιατί δεν θα βρίσκεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, διαφώνησε στο ότι θα πρέπει να εμφανίζεται προς το τέλος. Ήθελε πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αφού μιλάμε για prequel. Το cast περιλαμβάνει επίσης τους David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Azaia και Jefferson White, όλοι νέοι ηθοποιοί. Στην ομάδα παραγωγής θα βρίσκονται και οι Kevin King Teblon και Les Weldon. Έχουν υπογράψει μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ταινίες δράσης κυρίως. Και ελπίζουμε ότι η ταινία να σεβαστεί τις προηγούμενες και να μην δούμε κάτι το οποίο θα μοιάζει παράτερο.

Έτσι, για να σας ανησυχήσω λίγο και να μην πάτε εντελώς χαλαροί για τα μπάνια σας, ο ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ευρωπαίους έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Μετμέντεφ, στον απόϊχο φυσικά της συντριβής ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικές στη Ρουμανία, που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων τόσο από το ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε λοιπόν: «Βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο γαλήνιος ύπνος σας τελείωσε». Αυτή ήταν η δήλωσή του, με αρκετά σκληρό ύφος. Εν ολίγης μας λέει ότι οι μέρες ηρεμίας σας έχουν τελειώσει. Οι κυβερνήσεις σας έχουν επιλέξει, λέει, να έρθουν σε σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε. Ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της συμμαχίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας. Η Ρουμανία, που σήμερα ανακοίνωσε ότι έδιωξε τον πρόξενο της Ρωσίας από τη χώρα, διακόπτει, λέει, κάθε διπλωματική σχέση που έχει με τη Ρωσία, και μάλιστα ανακοίνωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα αντιαεροπορικής άμυνας. Θα διαθέσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να αναπτύξει το καινούργιο της οπλοστάσιο, και οι γειτονικές χώρες θα μπουν στο παιχνίδι, Λετωνία, Μολδαβία, δηλαδή οι χώρες που απειλούνται άμεσα από την Ρωσία σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε να είναι μόνο βαριά λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τις δικές του μανίες, και να μην δούμε ποτέ ένα πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, γενικά να μην δούμε άλλο πόλεμο. Φτάνει. No fighting.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δεύτερη σύσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στον Εύωσμο σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτιο. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο, 3 άτομα στο νοσοκομείο. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είπαμε, ο Τζον Ράμπο θα είναι τον επόμενο καλοκαίρι, θα τον απολαύσει στους κινηματογράφους, το prequel, αλλά στις 10 Ιουνίου βγαίνει καινούργια ταινία του Steven Spielberg και την περιμένουμε πώς και πώς. Κυκλοφόρησε και το τελικό τρέιλερ της νέας ταινίας του Steven Spielberg, Disclosure Day λέγεται. Είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, είπαμε 10 Ιουνίου στους κινηματογράφους, μην πάτε να το δείτε σε θερινό, θα το αδικήσετε. Στη δημοσιότητα λοιπόν έδωσε Universal Pictures το τέταρτο και τελικό τρέιλερ του πολύ αναμενόμενου Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης. Έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους Αμερικανούς κριτικούς, που να λέμε την αλήθεια δεν ήταν και ποτέ πάρα πολύ καλή με το Steven Spielberg. Αυτό μας εξητάρει ακόμη περισσότερο. Το σενάριο ανέλαβε επί χρόνια στενός συνεργάτης του, ο David Koepp, με τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, το Jurassic Park, το The Lost World, το War of the Worlds, το Indiana Jones και αυτά, και το Indiana Jones. Είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Αυτό είναι το σημείωμα με το οποίο συνοδεύεται το τελικό τρέιλερ. Το cast είναι εντυπωσιακό. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo, White Russell. Η τελευταία λέει ότι ο Steven Spielberg έχει πει ότι η ταινία, αν δεν γνωρίσει την αποδοχή του κόσμου, πιθανόν είναι και η τελευταία του. Κάτι που αποκλείεται να συμβεί, θα σαρώσει στα ταμεία, είναι σίγουρο, και ελπίζουμε ο Steven Spielberg να έχει ακόμη όρεξη να γυρίζει ταινίες.

0: Μερικές φορές σκέφτομαι ότι αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχιζε να ασχολείται και να αγαπάει το τένις όπως όταν πρωτοεμφανίστηκε, αυτή θα ήταν η δεκαετία του. Και γιατί το λέω με αφορμή το φετινό Ρολάν Γκαρός που διεξάγεται ήδη, το οποίο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Εκτός του ότι ο Αλκαράθ δεν παίρνει μέρος λόγω τραυματισμού, ο Γιάννη Ξίνερ αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο και σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε από το 19χρονο Φονσέκα με μια μυθική ανατροπή. Ο Σέρβος προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν τα βάλε κάτω και κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Φοβερές στιγμές, θα το θυμάται για μια ζωή. Βλέπω ότι στο τέλος δάκρυσε κιόλας όταν πήγε να τον συγχαρεί ο Τζόκοβιτς. Αλλά εκτός από το αποτέλεσμα, συγκλονιστική είναι και η στιγμή που ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαντλήθηκε τόσο πολύ σωματικά που στο πέμπτο σετ έκανε μετό. Το έπιασαν οι κάμερες φυσικά. Φαινόταν εξουθενωμένος. Μετά το τέταρτο σετ φάνηκε ότι οι δυνάμεις του δεν είναι το ίδιο με την αρχή και γι' αυτό έτσι το αποτέλεσμα ήρθε έτσι εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 39 χρονών ο Σέρβος τενίστας. Θα ήθελε πάρα πολύ ένα ακόμα Ρολάν Γκαρός από τη στιγμή που έλειπε ο μεγάλος αντίπαλος ο Αλκάραθ. Αλλά δυστυχώς το τένις είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και κερδίζει αυτός που έχει περισσότερες δυνάμεις στο τέλος. Και θα αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά και θα σας πάω στη Μαντόνα που την έπιασε μια εξομολογητική τάση και αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος ερωτικός σύντροφός της. Ήταν ο Τζον Κένετ Τζούνιορ, αν είχατε την απορία. Μετά πήγε να το σώσει λίγο και είπε αυτός ήταν ο καλύτερος εραστής από αυτούς που δεν είναι πια εν ζωή. Βέβαια κανείς δεν την πίστεψε.
1: Tell me what this is all about.

Φυσικά ο Σινάτρα είναι αξεπέραστος, αλλά αν κατά λάθος βρεθεί μπροστά σας να ακούσετε την εκδοχή του Ρόμπι Williams σε αυτό το τραγουδί, το My Way, δώστε της μια ευκαιρία. Πραγματικά, και κυκλοφορεί και ένα βίντεο που το λέει ζωντανά και καταθέτει την ψυχή του, πραγματικά. Λοιπόν, τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους που ακούν συνεχώς τα ίδια τραγούδια? Και είμαι ένας από αυτούς. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το να ακούς συνέχεια την ίδια μουσική σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ασφάλεια, ψάχνεις συναισθηματική ισορροπία, τη χρησιμοποιείς τη μουσική για να νιώθεις ότι είσαι κάπου σε ένα ασφαλές καταφύγιο, αυξάνει την ντοπαμίνη, λέει, στον οργανισμό σου, μειώνονται οι κρίσεις πανικού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι πολλοί άνθρωποι πριν κάνουν κάτι που απαιτεί πολλή ενέργεια ή που έχει πάρα πολύ άγχος, ακούνε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζω βέβαια εσείς να ακούτε συνέχεια νυχτερινή βάρδια, να είναι η δικιά σας συνήθεια, που ξέρετε μπορεί να αυξάνουμε και την ντοπαμίνη σας και να μην το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να περάσετε καταπληκτικά. Αν μείνετε πίσω στην πόλη και δείτε τους άλλους να φεύγουν, να ανεβάζουν διάφορα βίντεο από παραλίες στα social media, μην μελαγχολήσετε, και η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα όταν φεύγει ένα κομμάτι του πληθυσμού της. Κάντε βόλτες, πείτε τους καφέδες σας, κάτσε στον καναπέ και δείτε μια ολόκληρη σειρά από την αρχή. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αν πιείτε, δώστε το τιμόνι σε κάποιον άλλον. Μεγάλη προσοχή και στον ήλιο. Τα πράγματα έχουν αγριέψει, δεν είναι όπως και πριν κάποια χρόνια. Μην κάθεστε με τις ώρες στον ήλιο, και το μαύρισμα το πολύ δεν είναι πλέον στη μόδα. Διασκεδάστε, και την Τρίτη τα ξαναλέμε εδώ στη νυχτερινή βάρδια λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και προανάκριση διεξάγει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και φοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριό του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί πράγματι ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο διεθνές meeting της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.